0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Αχ, ψυχή μου ζαλισμένη, άσπρο παίζεις, μαύρο βγαίνει. Σκηνώσε στη χαραμάδα, κυνηγώντας μια λιακάδα. Παταγκάζει και μη κόβεις, την παρτίδα δεν τη σώζεις. Θα χαθείς όμως λιγάκι, στις ματιά της το τρυπά.

και σιχανώσουν στο σκοτάδι. Μια νύχτα άγρια και κρύα, το ξέρω ότι θα γυρίσεις. Κι αν σου έχω λείψει χρόνια,

όπως σε ψάχνω. Όλο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίνανε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς.

ξεχάστη και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που από εκεί

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Καλημέρα. Και καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Περίμενε λίγο να απομακρύνουμε τα. Δεν ξέρω εδώ γιατί γίνεται αυτό το.
0: Χαμήλωσε τα ακουστικά σου, Νίκο.
1: Τα ακουστικά ήταν τέρμα.
0: Έλα, νάτος.
2: Για ποιος τα είχε τόσο τέρμα, ρε παιδί μου.
0: Ποιος τα είχε τόσο τέρμα,
2: δηλαδή θα έπρεπε να έχει πάθει το βράδυ εγκεφαλικό.
0: Όχι, εκτός και άμα τέρμα. Έχει προβλήματα ακοής. Τι γελάς. Το βάζεις πιο δυνατά.
2: Ο Γιαννάκης δεν νομίζω. Μάλιστα είχε και πολύ καλό διάλογο με τους ακροατές μας το βράδυ, οι οποίοι παρακολουθούσαν τις συνομιλίες μέσα από το Viber. Τους
0: παρακολουθήσει και αυτούς, ρε φίλε. Αφήστε κάποιον χωρίς να τον παρακολουθείτε, ρε φίλε.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, κάθεστε εδώ τώρα και παρακολουθείτε το βραδινό και τα λοιπά.
2: Λοιπόν, παρακολουθούσα τα μηνύματα από το Viber και όλοι οι ακροατές, οι νυχτερινοί του 102, ασχολούνταν με τον καιρό. Και πώς θα ήταν διαφορετικά αλλιώς.
0: Νίκο, δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η κατά τα άλλα συμπαθέστατη πρωινή έγκυρη ενημερωτική εκπομπή του 102, δηλαδή εμείς, έχουμε εστιάσει εδώ και ένα διήμερο σε αυτή την μεταβολή του καιρού, η οποία έχει φέρει ακραία φαινόμενα. Και ομολόγησε εδώ, σε παρακαλώ, ενώπιον των ακροατών, ότι μόλις εκεί στο παρατηρητήριο των δυτικό, των βορειοδυτικών πλευρών της πόλης, βρήκα μπροστά μου την εικόνα των. Της μαύρης αυτής της συννεφιάς που ερχότανε με τις κεραυνώσεις και την συνεχή ηλεκτρική δραστηριότητα, ειδοποίησα αμέσως τον Νίκο στην άλλη πλευρά της πόλης, μην τυχόν και μου πάθει κάτι. Του λέω, Νίκο, να ξέρεις, έρχεται μεγάλη μπόρα.
2: Βρε, αυτό δεν ήταν χθες μπόρα. Ήτανε, έπεσε μαύρη μαυρίλα, μαύρη σαν καλιακούδα. Ήρθε ένα πράγμα απίστευτο, αφύσικο. Ένα μαύρο πέπλο κάλυψε τον ουρανό και ειδικά εκεί προς εμάς στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης κάποια στιγμή είχε σκοτεινιάσει σαν να ήταν νύχτα. Και το φορτίο βροχής που έριξε, εγώ νόμιζα ότι θα μας σκίσει και την τέντα.
0: Ναι.
2: Είχε ανοίξει και έτρεχε μέσα από τις ραφές της τέντας το νερό. Ήτανε, έριξε τουλούμια. Ήτανε πάρα πολύ έντονο χθες, δεν ξέρω βέβαια.
0: Πάντως, Νίκο,
2: όπως και προχθές και αντιπροχθές,
0: νομίζω ότι σε εμάς τουλάχιστον, γιατί έχει να κάνει και με τις περιοχές από όπου περνάει και πώς τις βρίσκει.
2: Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι, έχει τοπικότητα το φαινόμενο.
0: Μπράβο. Γιατί σε εμάς προχθές ήτανε το διπλάσιο ή το τριπλάσιο από το χθεσινό. Και όταν λέω σε εμάς, εννοώ εκεί δυτικά Ρετζίκη, Πεύκα, Νεάπολη, Μετέωρα κτλ. Το χθεσινό δηλαδή εμείς το είδαμε, α, τόσο ήτανε. Γιατί προχθές ήταν αυτό που περιγράφεις εσύ εχθές.
2: Περίμενε. Έριξε τρία βράδια, τρεις βροχές.
0: Μπράβο.
2: Ήτανε το πρόχθες, μάλλον ας πούμε τρίτη προς τετάρτη που έριξε το πρώτο.
0: Πότε μιλούσε ο Τσίπρας,
2: οποίο...
0: πότε μιλούσε ο Τσίπρας εδώ στο οικονομικό πρόγραμμα.
2: Ο Τσίπρας προχθές μιλούσε.
0: Προχθές το βράδυ ήταν και η μεγαλύτερη, λοιπόν, βροχή. Γιατί σκέφτηκα και λέω, άμα ήταν ο Μητσοτάκης εδώ θα λέγαμε αυτό το έφερε κατευθείαν.
2: Εσύ λες...
0: Αλλά ήταν ο Τσίπρας εδώ, οπότε
2: εσύ
0: δεν το έφερε εκείνος.
2: Τετάρτη προς πέμπτη. Εσύ λες, ναι. Τετάρτη. Τρίτη προς τετάρτη. Έβρεξε αυτό που είχες καταλάβει εσύ, λιγότερο η Σοφία και ακόμα λιγότερο εγώ, τρίτη προς τετάρτη, που ήταν πολύ light για μας.
0: Την επόμενη μέρα
2: τετάρτη,
0: ήταν το πιο ισχυρό.
2: Τετάρτη προς πέμπτη είχα αντιληφθεί και εγώ πάρα πολύ έντονους κεραυνούς
0: στην περιοχή. Αυτό ήταν το πιο τρελό για εμάς.
2: Και με αρκετό νερό, αλλά χθες το νερό ήταν κάτι απίστευτο. Και πάλι πολύ κεραυνή, αλλά για ένα δίωρο, περίπου από τις 9 μέχρι τις 11, απίστευτη ποσότητα νερού. Και μάλιστα κάποια στιγμή σου έστειλα και μήνυμα. Λέω, μακάρι να βγω ψεύτης, ναι, αλλά θα χρειαστεί να κάνουμε ρεπορτάζ το πρωί. Ευτυχώς, όπως αποδείχθηκε, εκτός από κάποιες μικροπτώσεις δέντρων, μάλιστα μία αντιλήφθηκες και εσύ, που, Μπάμπη.
0: Και εδώ και στο τρίτο σώμα.
2: Στο παρκάκι του τρίτου σώματος.
0: Είχαμε και κάποιες απαντλήσεις νερών. Είχαμε,
2: ναι,
0: για κλήσεις.
2: Είχαμε κλήσεις στην πυροσβεστική, κυρίως δυτικά.
0: Αν έχεις ολοκληρώσει.
2: Εύος μου και Αμπελόκηπος.
0: Αυτό λοιπόν που περιγράφεις εσύ εχθές, που χτύπησε κέντρο και ανατολικά, Αμπελόκηπη και Εύωσμος, αρκετά ζητήματα. Σε εμάς σημειώθηκε ένα 24ωρο πιο πριν, με αυτή την ένταση που περιγράφεις. Δηλαδή έλεγες, θα σκιστεί η τέντα, το νερό, εάν συνεχίσει να βρέχει, θα πλημμυρίσει παντού. Ο φόβος ότι αυτό το πράγμα είναι ακραίο. Τι διαπιστώνω, ότι αυτή την τοπικότητα την οποία περιγράφεις, δηλαδή ότι με διαφορετικό χτύπησε σε διαφορετικές περιοχές τις δύο μέρες, τη μια μέρα εμάς περισσότερο, τη δεύτερη εσάς. Και το θέμα είναι το που χτυπά δημιουργεί όχι προβλήματα. Γιατί εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι αυτό το χθεσινό το δικό σας, το προχθεσινό σε εμάς τα δυτικά, δεν είχε προκαλέσει ζητήματα και προβλήματα. Και το λέγαμε εδώ με τη Λία. Ότι ρε παιδάκι μου, αποτύχει μάλλον τόση μεγάλη ένταση και δεν είχαμε ζητήματα. Να λοιπόν που σε άλλη περιοχή που βρήκε, Αμπελόκηπου, που Σέβασμο, Κέντρο και ανατολικότερα, υπήρξαν τουλάχιστον νομίζω 10 με 15 κλήσεις για παντλήσεις υδάτων.
2: Ναι, περισσότερο στον Εύωσμο και στους Αμπελόκηπους είχαμε τέτοια. Προς τα ανατολικά δεν είχαμε και πρόσεξε. Θα άκουγα κιόλας και τα οχήματα της πυροσβεστικής. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα. Σίγουρα και σήμερα κάποια από τα συνεργεία αυτά που κάνουν απαντλήσεις και αποφράξεις κλπ. Θα έχουν κάποιες κλήσεις. Όλοι θα πρέπει να βλέπουμε, να έχουμε το νου μας έτσι, και οι διαχειριστές. Αλλά γενικά στην Ελλάδα δεν έχουμε έτσι μια υπευθυνότητα. Όπως δηλαδή συμβαίνει καμιά φορά που χιονίζει, περιμένεις, ξέρω εγώ, να έρθει να σου καθαρίσει ο Δήμος μέχρι το χαλάκι του σπιτιού σου. Δεν έχουμε ναι. λίγο αυτήν την λογική που έχουν, ας πούμε, στην Αμερική, στη Γερμανία, να βγεις έξω με δικά σου σύνεργα ναι. και μέχρι, ξέρω εγώ, ένα σημείο υποχρεούνται κιόλας οι πολυκατοικίες, οι οικοδομές, έτσι, να καθαρίζουν τουλάχιστον το χώρο μπροστά από τις εισόδους τους, ανάλογα είτε βροχή, είτε χιόνια, είτε οτιδήποτε. Πάντως, νομίζω ότι περάσαμε ζάχαρη.
0: Εγώ, σε σχέση με την ένταση.
2: Κάποια στιγμή, Μπάμπη, επειδή ήταν και 3 Σεπτεμβρίου. Τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω αν πηγαίνει το μυαλό σου. Εγώ φοβήθηκα χθες και με την εικόνα που είχε από πάνω ο ουρανός και με την ποσότητα που έριχνε, φοβήθηκα φαινόμενα Ντάνιελ, που τότε ας πούμε είχαμε πει, εμείς την είχαμε γλιτώσει φτηνά, είχε καταραστεί ο καιρός στη Θεσσαλία δυστυχώς. Χθες πραγματικά κάποια στιγμή είχα στο μυαλό μου, λες να έχουμε κάτι αντίστοιχο.
0: Εκεί φαντάσου, αυτό που πάθαν οι άνθρωποι ήταν αυτό που είδαμε εμείς, χωρίς όμως την μετακίνηση της καταιγίδας. Δηλαδή ήταν σταματημένοι από πάνω από τη Θεσσαλία και έριχνε όλο αυτό το οποίο το βλέπεις και ξέρεις ότι δεν είναι κανονικό και πρέπει να σταματήσεις. Και λες, α, τι ωραία να είναι η καλοκαιρινή αυτή μπόρα και σε λίγα λεπτά αυτό το έντονο, το δυνατό, το βίαιο να μην έχει
2: ήταν
0: συνέχεια.
2: Ο νους μου, μήπως χρειαστεί να βάλω γαλούτσες, να πάω να τσεκάρω το υπόγειο, να πάω να τσεκάρω το αυτοκίνητο, μήπως έχουνε, ήταν και κοντά σε κάτι κάδους.
0: Δεν έχεις ασφάλεια για ζημίες από
2: από χρόνια, φαινόμενα από και χρόνια από πριν, γιατί τώρα νομίζω σιγά σιγά θα τα κάνουμε και υποχρεωτικά.
0: Όλοι που έχουμε καλύψει χρόνια τέτοια περιστατικά, όλοι τα έχουμε.
2: Και για τρομοκρατικές ενέργειες έχουμε.
0: Μαλγαροπούλου και Τσορλίνη έπεσαν δέντρα. Πέρα από αυτό που έπεσε εκεί μπροστά στην ΕΡΤΡΙΑ.
2: Μαλγαροπούλου ανάμεσα. Πίσω από το σταθμό δηλαδή.
0: Μαλγαροπούλου και Τσορλίνη έπεσαν δέντρα.
2: Προς Αμπελόκηπους, εκεί μεταξύ Ξηροκρίνης και Αμπελόκηπους. Ναι.
0: Να και οι καλοί συνάδελφοι από την τηλεόραση εχθές που κάλυπταν, είχαν και το σχετικό ρεπορτάζ. Το θέμα είναι ότι ευτυχώς, γιατί η ένταση αυτή δεν έφερε περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα μπορούσε να φέρει. Αυτό που σίγουρα μας χάρισε πλουσιοπάροχα για μας εχθές που σου είπα, μόλις πέρασε από εμάς και είδαμε ότι αυτό είναι σε σχέση με προχθές, άρα είμαστε καλά, έφερε μια δροσιά. Εχθές καθόμασταν στο μπαλκόνι ναι. και ήθελε ζακετούλα στα πεύκα.
2: Ψηλά. Και σε εμάς έβγαλε.
0: Ήθελε ζακετούλα, νύχτα.
2: Ψηλά,
0: και
2: ναι, γι' αυτό λέω στα ψηλά. Σε εμάς, κοίταξε, είχε μία δροσιά εκείνη την ώρα και μετά μία σχετική. Χθες δηλαδή δεν άναψαν για πρώτη φορά κλιματιστικό στο σπίτι μετά από πολύ καιρό.
0: Άντε,
2: δεν
0: άναψαν,
2: όχι άναψα.
0: Και αυτό με το κλιματιστικό, νομίζω ότι σιγά σιγά, επειδή είμαστε στη μετάβαση, το κλείνω, το ανοίγω, αλλά το κλείνω. Σιγά σιγά οι οικογένειες ξαναβρίσκονται, Νίκο, γιατί υπάρχει αρκετά
2: βέβαια,
0: σημαντικό πρόβλημα.
2: Προκαλούν διχασμό τα
0: ναι,
2: κλιματιστικά.
0: Φυσικά. Αλλού κοιμάται ο ένας, αλλού κοιμάται ο άλλος, γιατί ο άλλος θέλει air condition, ο άλλος θέλει τον ανεμιστήρα, ο άλλος θέλει ανοιχτά παράθυρα. Δεν γίνεται. Τώρα ξαναβρίσκονται οι οικογένειες που είχαν χαθεί, δηλαδή.
2: Να σμίγουνε.
0: Τα ειδόνια.
2: Νομίζω κάτι σου δώσα λαβή για να το πεις
0: όχι,
2: αυτό.
0: Όχι, πολλές οικογένειες συμβαίνει, μην νομίζεις. Εγώ σου μιλάω εξιδίαν πείρας. Λοιπόν, αυτό το μήνυμα θέλω να διαβάσεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, η πόλη ξύπνησε. Το σημερινό ξύπνημα είναι κάτι ξεχωριστό. Συγχαρητήρια, μπράβο με το κομμάτι που ακούω. Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μέση Αργυράκη. Ο φίλος ο Διαμαντής.
2: Ο φίλος ο Διαμαντής. Άρε φίλε, είμαστε μάλλον συνομήλικοι.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Μπέση Αργυράκη. Τώρα
0: το
2: κοίταξε.
0: Ξέρω,
2: μου έδωσες αφορμή. Γιατί,
0: θα χαθείς.
2: Γιατί με έπιασε ο Μπάμπης από την αρχή με τα καιρικά φαινόμενα.
0: Εσύ το άνοιξες, ρε φίλε.
2: Εγώ όχι. Περίμενε.
0: Κοτέλο,
2: περίμενε.
0: Πήγαινε πίσω σε παρακαλώ, κάνε rewind.
2: Rewind δεν μπορεί να κάνει.
0: Ναι, λοιπόν, ναι. Λοιπόν, εσύ αυτή.
2: Όχι.
0: Η πρώτη αναφορά σου είναι εσύ.
2: Άκουσε να δεις.
0: Εγώ μια καλή μέρα πήγα να πω. Μικροφώνησαν τα ακουστικά σου και μας πήγε στον καιρό.
2: Εγώ ήμουν έτοιμος, αν δεν μικροφώνησαν και αν έπαιρνα εγώ την καλημέρα που μου πήρε την μπουκιά μέσα από το σπίτι.
0: Καλημέρα είπα και δεν πρόλαβα. Σταμάτησε στη μέση επειδή τα ακουστικά σου μικροφώνησαν.
2: Η πρώτη ατάκα θα ήταν γιατί ξεκινήσαμε με Ρόμπερτ Γουίλιαμς και Μπέση Αργυράκη.
0: Ναι.
2: Γιατί φυσικά θέλαμε να κάνουμε μία ντραγκαντρούγκα τα καζάνια σου. Βγάζει εδώ τα ρακόμελα, τα ρακοκάζανα. Λοιπόν, το γιορτάζει. Λοιπόν,
0: γιατί λοιπόν θα ξεκινήσαμε με Μπέση Αργυράκη και Ρόμπερτ Γουίλιαμς και μας πήγε στον καιρό, Νίκο, άμα το δεις.
2: Σταμάτα.
0: Θα βάλουμε ένα στοίχημα εδώ. Βάλ το ενώπιον του κόσμου. 30 ευρώ.
2: Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλήθεια, ποια διεθνής είναι αυτή?
0: Η 90η. 90η.
2: 90η ακριβώς.
0: Όταν λέω 90η είναι ακριβώς. Άλλος θα έλεγα 93, 98. Όταν λέω 90η είναι 90η.
2: 90η, ε. Πέρσι δηλαδή ήταν.
0: Δες το να, δεν είναι. Πέρσι, ο άπιστος Θωμάς, ο κλασικός, έπαιξε το μάτι του στο Google. Σου λέει, μήπως το έχω μπροστά και το δω από κάπου.
2: Ήταν 80η, αλλά είχα την εντύπωση ότι η 90η έχει περάσει.
0: Στις καρδιές μας. Δεν είναι 90η. 80η ήταν η περσινή.
2: Λοιπόν, και φυσικά συνυφασμένα με την διοργάνωση της ΔΕΘ είναι κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις. Κυρίως τα παλιά χρόνια για μας, μην βλέπεις που μετά το κάνανε Οκτώβριο και λοιπά, όταν ανανεώθηκε. Παλιά λοιπόν ήταν ενταγμένο στις εκδηλώσεις της ΔΕΘ. Ήταν νωρίς, Σεπτέμβρη, θυμάμαι, ίδρωναν εκεί ο κόσμος
0: στο Παλέντεσπορ. Ναι.
2: Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης.
0: Φυσικά.
2: Και επέλεξα έτσι ένα τραγουδάκι στο ξεκίνημα, Ρόμπερτ Γουίλιαμς, Μπέση Αργυράκη.
0: Νομίζω ότι από τότε που έπαιξε πρώτη φορά live και το άκουσα, Νίκο, δηλαδή από τότε μπορεί να το ξανακούσω.
2: Άντε, δεν μπορεί.
0: Μα
2: δεν
0: το
2: μπορεί.
0: Θέλω να σου κάνω.
2: Αφού θυμώσουν και τα λόγια.
0: Αυτό είναι, εκεί ήθελα να καταλήξω. Έρχονται κάποια τραγούδια επιλογές σου, έχεις να τα ακούσεις δεκαετίες, δεν θυμάσαι ότι υπάρχουν. Και μόλις αρχίζει η μουσική και ο πρώτος στίχος, συμπληρώνεις εσύ το κομμάτι που έχεις ανοίξει από ένα κουτάκι στο μυαλό και έχεις μέσα τους στίχους.
2: Δηλαδή άμα σου βάλω τον Μπαρμπαλιά.
0: Δεν ξέρω τον Μπαρμπαλιά, δεν θυμάμαι να τον άκουγα και μικρός δηλαδή. Αλλά αυτό. Το ξέρω κάποτε θα φύγεις, θα χαθείς.
2: Ω, σιγά,
0: σαν
2: σιγά,
0: ένα
2: σιγά,
0: όνειρο. Μπέση Αργυράκη και Ρόμπερτ Γουίλιαμς.
2: Κοίταξε, άμα το ξαναπάς έτσι με την, με την κορώνα, το ξέρω κάποτε θα φύγουν, θα χαθούν οι ακροατές.
0: Καλημέρα. Μπάμπη, καταπληκτική η μουσική σου ερμηνεία. Ξέρεις, ακόμα δεν θα πρόλαβε κανείς να το στείλει, είναι δικό μου. Η πόλη ξύπνησε με μια ωραία δροσιά, τουλάχιστον το βράδυ, λέει και επιβεβαιώνει ο φίλος Πέτρος στα λεγόμενά μου. Μάλλον, λέει, έρχονται σιγά σιγά τα σημάδια του φθινοπόρου. Εύχομαι ένα ήρεμο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο σε όλους τους φίλους ακροατές, με υγεία και ειρήνη. Μας μαδάνε βέβαια αυτά τα καύσιμα. Κάνε κάτι, κύριε Λοχαγέ.
2: Πίστεψε με, καταβάλω ισχυρές προσπάθειες ώστε, Μπάμπη, στέλνεις μηνύματα στον εαυτό σου.
0: Τι
2: δηλαδή
0: είναι,
2: εκτός από ανθοδέσμες που στέλνεις εδώ στον εαυτό σου, στέλνεις και μηνύματα. Μπαρμπαλιάς με Δημήτρη Κοντολάζο, τότε ερμηνεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ήταν και από τα πρώτα που είχαν εντάξει τα μπουζούκια. Γιατί ξέρεις, μέχρι κάποια εποχή ή το απαγορευμένο είδος.
0: Ναι, αλλά μετά τον Χιώτη που τους έδωσε έναν ευρωπαϊκό αέρα και στυλ.
2: Όχι. Ο Χιώτης δεν είχε σχέση με το φεστιβάλ. Απλά
0: δεν λέω για το φεστιβάλ, λέω για το μπουζούκι.
2: Το φεστιβάλ τραγουδιού κατά την πρώτη δεκαετία, με δεκαετία 60's, δεν έπαιζε μπουζούκι. Κάποια στιγμή δειλά-δειλά μπήκε, είχε κάνει μεγάλη αίσθηση και το μπουζούκι από το τραγούδι «Όταν» του Φίλιππα Νικολάου. Τώρα οι παλιότεροι σίγουρα θα θυμούνται.
0: Φίλε, δηλαδή μας έχεις τσακίσει έτσι, δηλαδή Κοντολάζος, Φίλιππος Νικολάου. Θα σου τέριαζε μια εκπομπή στην τηλεόραση, Νίκο, που να καλείς εκείνες τις κλάσεις. Όσοι είναι ακόμη εν ζωή και όσοι θυμούνται.
2: Σιγά σιγά δεν θα μου έμεναν καλεσμένοι. Δεν θα μου έμεναν καλεσμένοι, Μπάμπη. Λοιπόν, μια που αναφερόμαστε σε αυτά τα θέματα, να πούμε ότι αύριο θα έχετε την χαρά, και νομίζω ότι πραγματικά θα είναι χαρά, από τις 3 μέχρι τις 5 το μεσημέρι, 3 η ώρα το μεσημέρι, ένα δίωρο, να ακούσετε ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα που είχα ετοιμάσει πριν από δύο χρόνια.
0: Αυτό πες, ρε. Κοίταξε, κοίταξε. Εγώ στέλνω αυτοδέσμευση στον εαυτό μου και στέλνω και μηνύματα. Και εσύ αρχίζεις και κάνεις μια εισαγωγή πόσο ενδιαφέρον και καταπληκτικό και δείτε το. Α, και κάπου να ξέρετε είναι και δικό μου. Ξεκίνα από την αρχή. Έκανα ένα καταπληκτικό, πες, αφιέρωμα, δίωρο. Που αφορά ποιον Νίκο.
2: Ένα δίωρο αφιέρωμα στην ιστορία του Φεστιβάλ Τραγουδιού. Όπου ακούγονται και καμιά 45 τραγούδια μέσα.
0: Α, αυτό έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον από το γεγονός ότι είναι δικό σου.
2: Φυσικά περνάει ένα δίωρο πάρα πολύ ευχάριστα, με ευχάριστες αναμνήσεις, με ιστορικά.
0: Τρεις με πέντε. Αν έχω τη δυνατότητα θα τα ακούσω.
2: Να το ακούσεις και μαζί με τα παιδιά και για το αυτοκίνητο. Είναι πολύ ωραία γιατί έχει πολύ μουσική, πολύ τραγούδι.
0: Κοντολάζους και μπαρμπαλιάδες και
2: έχει
0: τέτοια.
2: Από τα πάντα έχει. Ξεκινάμε με ζωή
0: Κουτελοπούλου
2: με ζωή Κουρούκλη και με Τζένι Βάνου και με Κλειό Δενάρδου και με Γιωβάνα.
0: Τι λες τώρα, και Γιωβάνα.
2: Και φτάνουμε μέχρι και την προσπάθεια ανασύστασης του φεστιβάλ που είχε γίνει εκεί στη δεκαετία του 2000. Έγιναν 2-3 διοργανώσεις. Δυστυχώς στο τέλος ξανασταμάτησε.
0: Εγώ αυτό που θα συμπληρώσω για να κλείσουμε αυτό τον κύκλο των αναμνήσεων σε σχέση με το φεστιβάλ τραγουδιού είναι ότι στα δικά μας τα χρόνια, φίλες και φίλοι, πώς σήμερα καθόμαστε και βλέπουμε Eurovision που λέει ο λόγος οικογενειακός και παρακολουθούμε όσο ακόμα μπορούμε με την Eurovision, μην άνοιξουμε αυτό το κεφάλαιο. Έτσι ήταν και το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Δηλαδή το περιμέναμε εν αγωνίως να ακούσουμε τα τραγούδια, να νιώσουμε τον διαγωνισμό, ποιο τραγούδι να προβλέψουμε θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά.
2: Κοίταξε.
0: Ήταν οικογενειακή υπόθεση και ήταν γεγονός.
2: Στη δεκαετία του 70 είχαμε περισσότερο στραμμένη την προσοχή μας σε αυτό το φεστιβάλ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι
0: εγώ μιλάω για το 80.
2: Πρώτη μας συμμετοχή το 80 ήταν, είχε πάρει την κατηφόρα. πρώτη μας συμμετοχή στη Eurovision ήταν το 74. Δεύτερη ήταν το 76 με το Παναγιά μου με την Μαρίζα Κοχ. Και μετά ήταν μια συμμετείχαμε, μια δεν συμμετείχαμε. Είχαμε δηλαδή λίγες συμμετοχές, ειδικά τη δεκαετία του 70. Ενώ στη δεκαετία του 70 ήταν στα φόρτε του το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Έχουμε να πούμε πολλά γι' αυτό. Θα ακούσουμε και ένα χαρακτηριστικό τραγούδι με μπουζουκάκι, αλλά αυτό το κρατάω για να υποδεχθούμε το Βασίλη τον Μπεκλάρη. Νομίζω, Μπάμπη, ότι μια που κάναμε τόση συζήτηση,
0: ναι, ρε φίλε,
2: είναι τώρα η στιγμή, το έταξα και στην φίλη μας την Πελαγία Τιθεριού, καθώς θα ακούσετε διάφορα podcast από τις ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού μας αυτές τις μέρες, σχετικές με ιστορίες παλιές της ΔΕΘ. Εμείς αναλάβαμε να ακούσουμε,
0: ναι,
2: και να μεταδώσουμε ένα πολύ ωραίο πεντάλεπτο μικρό podcast. Έτσι, ένα podcast, ξέρεις. Κάποτε δεν ξέραμε τι είναι podcast.
0: Ναι, ρε, Νίκο, αλλά ολοκλήρωσε.
2: Ένα μικρό ηχητικό αφιέρωμα που έχει ετοιμάσει ο Θανάσης Οβικόπουλος.
0: Και αφορά
2: την ιστορία του Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης.
0: Ωραία.
2: Πάμε να το ακούσουμε τώρα μαζί.
0: Πάμε, έχει ενδιαφέρον.
2: Ζωή Κουτελοπούλου, η Ζωή Κουτελοπούλου μαζί μας σήμερα, φυσικά όπως καταλάβατε, στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να ακούσουμε και επανερχόμαστε σε λίγο, έτσι, με αναμνήσεις.
3: Άλλη η Θεσσαλονίκη τότε, σίγουρα ομορφότερη από τη σημερινή, αλλά όχι όμορφη. Η αντιπαροχή είχε από τα χρόνια του πλαστήρα ακόμη κάνει το θαύμα της. Πήρε τα πάνω της και στα χρόνια της ΕΡΕΑ και συνεχίστηκε και μετά. Για να μην τα ρίχνουμε όλα σε ένα, ναι, άδικο θα ήταν. Το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, με επίσημη ονομασία Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού, ξεκινά ως διαγωνισμός ελαφρού τραγουδιού το 1959 υπό την αιγίδα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Αλλά οι τρεις πρώτες διοργανώσεις διεξήχθησαν στην Αθήνα. Το 1962 έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 27ης Διεθνούς Έκθεσης της πόλης. Οι αναφορές λένε πως το φεστιβάλ βασίστηκε στο αντίστοιχο ιταλικό του Σαν Ρέμο. Γιατί όχι. Στοιχεία των πρώτων χρόνων του είναι η απαγόρευση του μπουζουκιού στην ενορχίστρωση των τραγουδιών μέχρι το 1971 αυτό, αλλά και η ύπαρξη επισκηνής συγκροτημάτων. Μπάντες, τίποτα. Σε αρκετές περιπτώσεις, στη δεκαετία του 1960 τα τραγούδια ερμηνεύονταν δύο φορές από διαφορετικούς καλλιτέχνες κάθε φορά, ώστε να τονίζεται η σύνθεση και όχι η ερμηνεία, που εκείνη την εποχή την θεωρούσαν πιο σημαντική στα τραγούδια.
4: Το καλυμάκι του στα αυτιά με στο βοριά.
3: Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, περισσότεροι από 10.000 θεατές απόλαυσαν την πρώτη διοργάνωση στις 12 και 14 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο της Χάντ. Χαμός. Τα εισιτήρια κόστιζαν 15, 30 και 50 δραχμές, ενώ η ορχήστρα ήταν 4 κονταμελής.
4: Πως είμαι πλούσιος, πως είμαι
3: φέ... Το πρώτο βραβείο πήρε η Κέτι Μπελίντα με το τραγούδι «Οι Αλυσίδες», τον Κώστα Γιαννίδη και Στέλιο Χριστοφορίδη. Παράλληλα με την έναρξη του Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, κάνει την εμφάνισή του και ο άνθρωπος που θα αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην παρουσίαση, ο αείμνηστος Άλκης Θέας. Ή αλλιώς ο κύριος Ευτυχείτε, που θα κρατήσει τη θέση του μέχρι και το 1980, με εξαίρεση το 1975, όταν τον θεσμό θα παρουσιάσουν οι γνωστοί ηθοποιοί Γιώργος Τζόρτζης και Τόνια Καζιάνη. Για την απονομή των βραβείων τότε διοργανώθηκε μάλιστα χοροϊσπερίδας στη στρατιωτική λέσχη με κόστος πρόσκλησης 100 δραχμές. Τα πράγματα άλλαξαν από το 1966, όταν η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ανέλαβε την αποκλειστική διοργάνωση του φεστιβάλ. Ένα χρόνο αργότερα η χώρα μπαίνει κατά από το καθεστώς της δικτατορίας. Απαγορεύσεις, περιορισμοί, λογοκρισία και ούτε λόγος για λαϊκά όργανα, μπουζούκι, μαντολίνο, σαντούρι κτλ. Αλλά και για μοντέρνα συγκροτήματα.
4: Πώς να σταματήσω, πέστε μου, τη στήση.
3: Όλα αυτά επετράπησαν μετά το 1972, που διαγωνίζονταν όλα τα είδη της μουσικής πλέον. Τη χρονιά εκείνη έγινε ο χαμός ο μεγάλος. Το Φεστιβάλ Τραγουδίου έμπαινε στη δεύτερη δεκαετία της ζωής του σε μία περίοδο κατά την οποία η δικτατορία στη χώρα μας εξακολουθούσε το έργο της απτόητη. Η διοργάνωση εκείνης της χρονιάς είναι ιστορική από πολλές απόψεις, τόσο για το προσκήνιο όσο και για το παρασκήνιο. Οι ρογμές πάντως έχουν αρχίσει. Έχουν αρχίσει να διακρίνονται, φίλες και φίλοι, από την αρχή της δεκαετίας του 80 και θα οδηγήσουν σε ένα πρώτο φινάλε το 1997. Και η επιστροφή του 2005 δεν έμοιαζε να μπορεί να προσθέσει τίποτα καινούριο στην ιστορία του θεσμού, λαμβάνοντας μια χλιαρή αποδοχή από τον κόσμο και απλά τιμώντας μια παλαιότερη εποχή που ανήκε μια για πάντα στο παρελθόν.

0: Νομίζουμε ότι σας δημιουργήθηκαν έτσι κάποιες εικόνες και κάποιες αναμνήσεις.
1: Φίλε, πολύ ωραίο. Δηλαδή, κάθεσαι και ακούς σαν εκείνες οι ιστορίες που μας έλεγαν παλιά όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, η μεγαλύτερη γιαγιά, κανένας που έλεγε ελάτε να σας πω πώς ήταν τότε εκείνα τα πράγματα.
0: Ναι, για να μάθει ένα μικρό παιδί, νομίζω ότι είναι πολύ καλό αυτό το πεντάλεπτο Θανάση του Πικόπουλου. Βέβαια, για περισσότερες λεπτομέρειες και για πολύ πολύ μουσική και για κάποιες γαργαλιστικές λεπτομέρειες που αφορούν κάποια βραβεία που δόθηκαν, κάποια που δεν δόθηκαν, κάποια μούτρα που κρατήθηκαν. Ξέρεις, ναι, ο Τόλης ο Βοσκόπουλος, ας πούμε, κρατούσε μούτρα λίγο με το κοινό της Θεσσαλονίκης για λίγα χρόνια.
1: Καλά,
0: μετά την τελευταία του εμφάνιση.
1: Κάπως έτσι, δηλαδή. Εντάξει, και εμείς αγαπήσαμε, αλλά δεν βγήκαμε στο φεστιβάλ τραγουδιού Θεσσαλονίκης κάπως.
0: Αυτά λοιπόν όλα μπορούμε να τα ακούσουμε
1: 3
0: με 5 αύριο το μεσημέρι.
1: Στο αφιέρωμα του Νίκου, κοιτάξτε, να σα πω κάτι. Είναι στραβόξυλο μεγάλο, είναι περίεργος τύπος ο Νίκος, δεν είναι κανονικός, να ξέρετε.
0: Ακουακουακ, τι λέει.
1: Αλλά η αγάπη που έχει για τον ελληνικό κινηματογράφο και για το ελληνικό τραγούδι, νομίζω ότι είναι η εγγύηση για το αποτέλεσμα το οποίο θα διαπιστώσουμε άπαντες που θα ακούσουμε αύριο 3 με 5
0: αλλά έπρεπε,
1: εδώ στον 102.
0: Αλλά έπρεπε να πεις ότι είμαι στραβόξυλο, Ποιος, εγώ ρε παιδιά, εγώ πραγματικά πετραδάκι με όπου με βάλεις κάθομαι. Λοιπόν,
1: πετραδάκι.
0: Λοιπόν, άκου να δεις, σήμερα επειδή είναι μια, ανοίγει ένα εορταστικό τριήμερο, δεκαήμερο κλπ. Θα μιλήσω σαν την Μέρη Μεταξά. Ναι. Ξέρεις ποια είναι αυτή, θυμάσαι ποια είναι?
1: Που έλεγε τις ιστορίες.
0: Η αιώνια μαμά, η Κωνσταντινοπολίτισσα του Κώστα του Βουτσά.
1: Α, ναι, για. Έλα, παιδί μου, να πάρεις εδώ φουντούκι.
0: Λοιπόν.
1: Μανούλα, ναι, πολύ ωραία είναι αυτή.
0: Άκου τι ηχητικό απόσπασμα, γιατί έχουμε πολλά να γκρινιάξουμε. Έχουμε να γκρινιάξουμε πάλι και για μετρό και για διάφορα. Εκτός ότι έχουμε να γκρινιάξουμε μεταξύ μας.
1: Να ξέρεις, το μετρό θα χωρίσει την πόλη στα δύο. Γιατί εμένα με πιάνουν γνωστοί και λένε, πες τα ρε μπάμπι, λέει, μας έχουν ζαλίσει και τα λοιπά. Λέει, μαλώνουμε με τον κόσμο που πήγε το μετρό, τα έχουν όλα και ζητάνε και τα παραπάνω. Έτσι,
0: λοιπόν, σε παρακαλώ, για να ακούσουμε λίγο το απόσπασμα.
2: Ωραίο, πολύ ωραίο το διαμερισματάκι σας. Να ζήσετε, να το χαίρεστε.
3: Ευχαριστούμε.
2: Και η τραπεζαρία, παιδί μου, πολύ ωραία είναι.
3: Σας αρέσει, μητέρα?
2: Έκτακτη.
4: Το σερβίτσι αυτό δεν το είχατε, καινούριο είναι?
3: Ναι, τώρα το πήραμε, για κάτι τέτοιες μέρες χρειαζόταν.
5: Και εμείς χρειαζόμαστε, αλλά ο Ευτύχιος τόσα χρόνια δεν είπε να πάρει ούτε ένα ποτήρι.
4: Γλυκό θέλαμε να τρατάρουμε και το νερό σε κρασοπότηρο το δίναμε. Τέλος πάντων, καλορίζικα να είναι. Άντε, ας μην τα θυμόμαστε τέτοια μέρα που είναι. Τέτοια μέρα μην κάνουμε γκρίνιες. Δεν με λες? Δεν με ανοίξεις την κρεβατό.
0: Άντε, τέτοια μέρα ας μην κάνουμε γκρίνιες. Εσένα θυμήθηκα και θυμήθηκα το συγκεκριμένο απόσπασμα και είπα να το παίξουμε σήμερα.
1: Μα είναι τυχαίο ότι είναι μικρασιάτισσα στην καταγωγή σε αυτούς τους ρόλους στους οποίους υποδίεται. Έχουμε μια τέτοια κουλτούρα που λέει, ρε παιδί μου, τώρα μην κάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Παντού δεν είναι ποτέ τέλεια όλα. Αλλά είναι σημαντικό να εστιάζεις στο θετικό, κατά την άποψή μου, παρά κάθε φορά στο αρνητικό.
0: Άντε, μέρα που είναι, ας μην γκρινιάξουμε. Ας μην κάνουμε γκρίνιες.
1: Ακριβώς το είπες.
0: Κλείνουμε τα πεντάλεπτα και τα τρίλεπτα και τις υποδοχές.
1: Το πότε θα τα κλείσουμε τα πεντάλεπτα το καθορίζουν οι φίλοι, οι ακροατές.
0: Εσύ μου είπες πριν να πάμε στις...
1: Ναι.
0: Στις ειδήσεις.
1: Αλλά όταν στέλνει ο φίλος ο Διαμαντής ένα μήνυμα σε σχέση με αυτό το οποίο συζητάμε.
0: Έλα ρε Διαμαντή.
1: Ωραίο, λέει, το αφιέρωμα στο φεστιβάλ, Νίκο. Θα σε ακούσω αύριο. Οπωσδήποτε, λέει. Συγχαρητήρια και πάλι με κάνατε σήμερα, παιδιά, και ξέχασα τη χθεσινή νεροποντή. Που αντί να το πω, την καταστροφή που έγινε από τον καιρό, τέλος πάντων, αυτά είναι καιρικά φαινόμενα. Τι να κάνουμε, πάλι την καλημέρα. Και ο Αργύρης, ο Δούμπλατζης, ο Νίκος θα γίνει ο Άλκης Θέας της παρέλασης.
0: Αυτό το έχουμε πει και μεταξύ μας με τον Αργύρη, γιατί πολλές φορές συνεργαζόμαστε και μερικές φορές το είπα εγώ έτσι σε κάποιες συζητήσεις μας που μπορεί να ήταν και έντονες με διάφορους ανθρώπους, ότι παιδιά, δεν έχω καμία φιλοδοξία εγώ να γίνω ο Άλκης Θέας των παρελάσεων.
1: Εντάξει, πολλοί κόσμοι μπορεί να μην τον ξέρει πλέον τον Άλκης Θέα.
0: Σίγουρα, εντάξει. Όσοι είναι κάτω από 30, ίσως και κάτω από 40.
1: Ναι,
0: δύσκολα.
1: Μπορεί και κάτω από 40.
0: Κι όμως ο Άλκης Θέας ήταν ιστορία. Και ιστορία και της Θεσσαλονίκης εν πωλής.
1: Ναι, μην το συζητάς.
0: Και, λοιπόν, και ήταν παντρεμένος χρόνια και πολύ αγάπη και έρωτας. Ωραίος κύριος ο Άλκης Θέας. Ωραιότατη κυρία η γυναίκα του. Ήταν λοιπόν παντρεμένος με μία τραγουδίστρια την οποία πολλοί δεν θυμούνται, αλλά είχε βελούδινη φωνή. Τραγούδισε πολλά από τα ελαφρά τραγούδια και στον κινηματογράφο που ξέρεις και εσύ. Η Νέλη Μάνου. τραγούδισε και Νέο Κύμα και Γιάννη Σπανό.
1: Δεν μου λέει κάτι, δεν την
0: λοιπόν, τώρα επειδή κάναμε κουβέντα για Άλκη Στέα και για φεστιβάλ τραγουδιού, γι' αυτό το θυμήθηκα. Λοιπόν, να τα κλείσουμε λίγο όλα αυτά τα ρομαντικά και τις αναπολύσεις. Είμαστε σχεδόν στις παρά 25 και θα πάμε πού, Μπάμπη?
1: Σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε να δούμε τι γίνεται και καταγράφεται μέχρι αυτή την ώρα ως σημαντικό στην επικαιρότητα.
0: Σφίγγει ο κλοιός πάλι των προκλήσεων και των εκεί που είχαμε μία, ας το πούμε έτσι, καλή σχέση. Το καλή,
1: καλή σχέση είναι σχετικό. Εκεί που είχαμε ύφεση των τουρκικών προκλήσεων και διεκδικήσεων.
0: Ήρεμα νερά, βάσει και των διακηρύξεων της Αθήνας και όλα αυτά βέβαια. Πολλοί λέγανε ότι τέτοιες διακηρύξεις δεν έχουν
1: Μα το γνωρίζουμε όλοι, ρε παιδάκι μου. Το γνωρίζουμε όλοι ότι με τον γείτονα δεν βγάζεις.
0: Χθες έστειλε αυστηρό μήνυμα ο Πρωθυπουργός. Τι είπε, Μπάμπη?
1: Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας. Αυτό διεμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά την χθεσινή του συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι δεν νοείται απειλή πολέμου και αφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Είχε προηγηθεί η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό ΙΠΕΞ, με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Και να ξέρετε, φίλες και φίλοι, ότι είναι πολύ εκνευρισμένοι και ανήσυχοι οι γείτονες, γιατί βλέπουν ότι η ελληνική άμυνα ενισχύεται και ενισχύεται πάρα πολύ στενά η συνεργασία μας με το Ισραήλ, το οποίο το φοβούνται.
0: Μια που το αναφέρεις βέβαια αυτό, Μπάμπη, πρέπει να τονίσω ότι μεγάλο κομμάτι των ελληνικών πολιτικών παρατάξεων, ειδικά αυτών που βρίσκονται στα αριστερά του, ας πούμε έτσι, ιδεολογικού πλαισίου, έβγαλαν επίσημες ανακοινώσεις κατά της συμφωνίας για τον θόλο, για την ασπίδα του Αχιλλέα. Και μάλιστα, πρέπει να πω επίσης ότι είδα και αρθρογραφία από κάποιους καθηγητές πανεπιστημίου. Επίσης,
1: οι οποίοι τι λένε, ότι δεν τη χρειαζόμαστε, ότι δεν είναι αποτελεσματική,
0: οι οποίοι κοίταξε,
1: ότι θα μπορεί να μας τη δώσει κάποια άλλη χώρα.
0: Για να μην πολυλογούμε, αυτό το οποίο περισσότερο θεωρούν ως μη δεκτό, μη ανεκτό,
1: ναι,
0: είναι η στρατηγική, είναι η συνέχεια αυτής της στρατηγικής συνεργασίας με το Ισραήλ.
1: Μα δεν υπάρχει κάτι
0: αυτό
1: πολύ πιο έξυπνο
0: που τους στο μάτι
1: και εξαιρετικό το οποίο έχουμε πετύχει διπλωματικά, Νίκο?
0: Αυτό είναι που τους μπαίνει στο μάτι. Λοιπόν,
1: αυτό που μας ενισχύει εμάς και μας δυναμώνει έναντι των Τούρκων, τους μπαίνει στο μάτι.
0: Εκεί καταλήγουν. Λοιπόν, okay, πάμε παρακάτω, αφού πούμε βέβαια την καλημέρα μας στο Μάκη το Μουδιώτη, ο οποίος φυσικά και μας έστειλε την καλημέρα του. Πάμε λοιπόν στα τις δεύτερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία. Έχουν αρχίσει ήδη ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια. Βλέπουμε σιγά σιγά έτσι τους υπουργούς να είναι στους πέριξ νομούς και σιγά σιγά να έρχονται να συγκλίνουν προς Θεσσαλονίκη. Εν όψη λοιπόν των αυριανών επίσημων εγγενείων της ΔΕΘ, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει και φορολογικό πακέτο τετραετίας για, μάλλον θα έλεγα, φορολογικό πακέτο έτσι όπως το βλέπω εδώ διατυπωμένο, έχει ένα αρνητικό πρόσημο. Αφορολογικό πακέτο, μάλλον με θετικό πρόσημο, για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από το 2027. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό είναι το επίκεντρο και η ανάσχεση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, που έδωσε περισσότερα από 14.000 δάνεια με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Κλείνοντας, θα επιμείνω σε μια συζήτηση που έχουμε κάνει με πολλούς και με οικονομολόγους ότι τα εισοδηματικά κριτήρια για να μπουν πραγματικά στην ανακαίνιση και να ανοίξουν πολλά σπίτια πρέπει λίγο να ανοίξουν. Δεν μπορεί να θεωρούμε μια οικογένεια με παιδιά που έχει οικογενειακό εισόδημα 40.000 ευρώ ότι έχει τη δυνατότητα τα μισά να τα δώσει σε μία χρονιά για να κάνει μία ανακαίνιση. Είναι πολύ δύσκολο. 40.000 οικογενειακό εισόδημα. Θα μου πεις, εντάξει, μπορεί να είναι άνθρωποι και σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ λιγότερα και έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Αλλά και με αυτό το οικογενειακό εισόδημα και με 2 ή 3 παιδιά δεν τα βγάζεις πέρα για να ανοίξεις, να κάνεις μαστορέματα 20 και 25 και 30.000 για ανακαίνιση. Κλείνω. Δεν τα βγάζεις πέρα για να ανοίξεις, να κάνεις

0: Λογημένα προγράμματα του ενός και του άλλου και στην πορεία φάνηκαν ανεφάρμοστα. Έντονη η κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία εν ώψη δεν θα εξαπολύουν πειρά στην κυβέρνηση, και βέβαια προετοιμάζουν κινητοποιήσεις. Τον χώρο αυτών των κινητοποιήσεων ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί.
1: Στη Θεσσαλονίκη, όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια, θα αναφερθούμε αναλυτικά μετά στις κινητοποιήσεις. Σήμερα είναι κυρίως δύο. Των υγειονομικών νωρίς το πρωί και το Μπράβο. Απόγευμα των ένστολων.
0: Στο Λευκό Πύργο συνήθως συγκεντρώνω.
1: Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι εκεί γύρω στις 7.30 θα έχουμε την φωνή, μια φωνή η οποία δεν ακούγεται συνήθως. Είναι από τους ένστολους, μιλάμε για την μεγαλύτερη ομοσπονδία των στρατιωτικών στη χώρα. Θα μας μιλήσει για τα αιτήματα των στρατιωτικών, των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, ο πρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ, ο κύριος Ηλίας Κολύρης. Πάμε παρακάτω. Αισιόδοξος ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κινείται πλέον προς τη σωστή κατεύθυνση, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist.
0: Στο αστυνομικό κομμάτι, στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Η 38χρονη Γερμανίδα φέρεται να έχει διαφοροποιηθεί, αποδίδοντας στον σύντροφό της μεγαλύτερο μέρος ευθύνης για όσα συνέβησαν. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, το βρέφος είναι παιδί του ζευγαριού, όχι όμως και ο 9χρονος, ο οποίος είναι μόνο της 38χρονης. Στο μεταξύ, το 15χρονο κορίτσι της οικογένειας φέρεται να έχει καταθέσει ότι διατηρούσε σχέση με τον 26χρονο Αφγανό, από τον οποίο είναι έγκυος στον 4ο μήνα. 15 χρονών, έτσι.
1: Και να ήταν μόνο αυτό, αυτή η ιστορία αναδεικνύει πόσο ζωφερή είναι η κοινωνία, σε κομμάτια, σε τι ατραπούς έχουμε οδηγηθεί. Δεν είναι πόλεμος, πάμε λίγο στα εξωτερικά τώρα, δεν είναι πόλεμος, ναι. Άκουσον, η σύγκρουση με το Ιράν. Τι είναι ρε παιδιά, τι
0: πικνίκ,
1: είναι συγκρουόμενα πικνίκ, είναι μια εκδρομή στο Περσικό.
0: Reunion, στη Μέση Ανατολή, δηλαδή πώς τη χαρακτηρίζεις αυτή την ιστορία.
1: Υποστήριξε χθες ο κύριος Βάνς, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, τον οποίο τον έχουμε δει να λέει διάφορα κατά καιρούς, έτσι, ακολουθεί πιστά τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Καθώς θα σου έλεγα ότι αυτά ούτε ο Τραμπ δεν τα λέει.
1: Καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Ίσως να θέλει να μοιάξει και τον κύριο Πούτιν, ο οποίος δεν χαρακτήρισε ποτέ πόλεμο με την Ουκρανία, αλλά ειδική στρατιωτική επιχείρηση, έτσι κάπως και ο κύριος Βάνς. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακηρύξει. Έλεος, Παναγία μου, τι είναι αυτά. Την νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και το τέλος της ένοπλης σύραξης.
0: Ποια ένοπλη σύραξη, αφού δεν είναι πόλεμος αυτό με το Ιράν.
1: Δεν ξέρω.
0: Μας τρελάνε.
1: Η νίκη πώς είναι, ανακηρύσσεται. Δεν ξέρω πώς ανακηρύσσεται η νίκη.
0: Χθες πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι έσωσε τη Βρετανία από επίθεση με πυρηνικά όπλα, εξαπολύοντας τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ενώ κατακεράβνωσε εκ νέου την άρνηση του Λονδίνου να εμπλακεί στην σύραξη.
1: Ρε Μπάμπη.
0: Ναι.
1: Τώρα μου θυμήθηκα μια ατάκα από ελληνική ταινία. Είναι τώρα πράγματα αυτά να λες και εγώ να τα ακούω. Δηλαδή πραγματικά τι λέμε ρε φίλε, τι λέμε, τι λέμε. Πραγματικά οι ατάκες του Τραμπ είναι σαν να επιστρέφουμε σε ηλικία 5 χρονών. Και να νομίζω ότι ούτε τότε στον υπιαγωγείο
0: δεν
1: είχαμε τέτοιους διαλόγους μεταξύ μας.
0: Το μόνο που δεν είπε στους Ιρανούς είναι ότι θα φέρω τον θείο μου τον αστυνομικό να σας βάλει φυλακή. Που λέγαμε όταν ήμασταν πιτσιρίκια.
1: Λοιπόν, και μια που είπες για τον θείο στον αστυνομικό, να στείλουμε χαιρετίσματα. Μας έστειλε και χθες την καλημέρα του στον θείο τον Τάσο. Δεν ξέρω αν έχει ξυπνήσει και μας έχει ακούσει. Τώρα που είναι στην Ελλάδα.
0: Καλημέρα, θείε.
1: Ξυπνάει με την άνεσή του, χαλαρά κλπ.
0: Αυτό ήταν οικογενειακό μας. Όλοι το κάναμε. Ναι. Περισσότεροι στην οικογένεια το κάναμε.
1: Εγώ πάντως δεν το κάνω. Λοιπόν,
0: θα σε ψάξουμε το DNA, Νικό.
1: Σήμερα λοιπόν πρόκειται να ταξιδέψει από Θράκη προς Λευκάδα. Τον έχω προειδοποιήσει ότι η Εγνατία μετά τη Βέρεια έχει θέματα. Εάν μας ακούει και αφόσον κάνει τη διαδρομή, να μας στείλει μετά μια ανταπόκριση. Να μας πει πόσο καθυστέρησε, τι γινόταν εκεί με τα τούνελ κλπ. Όχι, το λέω τώρα, έχει και κατάρα.
0: Μπράβο. Εγώ του έστειλα κάνα 2-3 σημεία τα οποία θα του αρέσουν αν τα επισκεφθεί στη Λευκάδα.
1: στη Λευκάδα έχει πάρα πολλά σημεία τα οποία νομίζω ότι είναι

0: Πάρα πολύ. Το έχω κάνει εκεί για να μπορεί να έχει μια σειρά και να πάει να δει.
1: Σοβαρά του τα έστειλε.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Ποια του πρότεινες?
0: Αυτά τα λέμε μεταξύ μας, εγώ και ο θείος. Μην μπαίνεις σε
1: τι κλείνει το μάτι στη ζωή την κουτελόγου.
0: Σε λίγο θα μπεις και στα κληρονομικά μας, ρε φίλε. Δηλαδή, άσε μας να έχουμε μια προσωπική σχέση και εμείς με το θείο.
1: Νομίζω ότι ζεις μια. Σε ένα όνειρο, πώς το λέει, πώς το έλεγε το τραγούδι.
0: Όχι, φίλε, αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να την αποδεχθείς, Νίκο. Ότι δεν μπορεί να είσαι εσύ ο μοναδικός ανιψιός του θείου Τάσου.
1: Α, ναι.
0: Τον έχουμε αγαπήσει περισσότερο από εσένα οι υπόλοιποι.
1: Νομίζω ότι κάπου έχει μπλοκάρει ο εγκέφαλός σας. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα Χατζησταμάτη. Όσο και να μας πολεμάει η Κατερίνα, δεν θα μπει ανάμεσα σε εμάς και τον θείο Τάσο.
1: Παναγιά μου, τι ήθελα να κάνω τις αναφορές εγώ. Λοιπόν, ουκρανική επίθεση με ντρόν προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευση πετρελαίου στο Σότσι, την ρωσική πόλη Μάνη στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της σχετικής περιφέρειας.
0: Του Κράσνονταρ. Αμερικάνοι διαπραγματευτές, οι οποίοι προσπαθούν να μεσολαβήσουν για μια πιθανή λύση στον πόλεμο με τη Ρωσία, αναμένεται να επισκεφθούν σύντομα Μόσχα και Κίεβο, δήλωσε χθες ο Ζελένσκι. Άκουρε, φιλέ, ανάμεσα σε Ουκρανούς και σε Ρώσους διαπραγματευτές οι Αμερικανοί. Φοβερό είναι, άμα το σκεφτείς, ε. Φοβερό.
1: Πάμε να κλείσουμε αυτό το κύκλο των ειδήσεων. Έκκληση να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις νέου El Niño, απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης El Niño και κυκλώνες και τυφώνες. Εμείς δεν θέλουμε κυκλώνες και τυφώνες, θέλουμε
0: τίποτα,
1: ένα
0: τίποτα
1: αεράκι σαν την άβρα του Δημήτρη Παναγόπουλου να μας χαϊδέψει έτσι το πρόσωπο. Θυμάσαι ένα τραγούδι.
0: Το πρόσωπο, φίλε, γιατί στα μαλλιά δεν θα τα κατάφερνε.
1: Θυμάσαι ένα τραγούδι.
0: Να τα χαϊδέψει.
1: Πολύ όμορφο.
0: Πρόσωπο, χάιδευε πρόσωπο.
1: Θυμάσαι ένα τραγούδι πολύ όμορφο που έλεγε «Γιατί με αύρες περιμένω η καθάρι».
0: Ύμνος, ύμνος.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δώσουμε λίγο τον καιρό. Θα ξεκινήσει ο Μπάμπης με τον καιρό. Απλά προηγουμένως να δώσουμε, υπάρχει μια πολύ ωραία διακοπή ρεύματος, βλέπω σήμερα, Μπάμπη. Και πάλι στην Χαλκιδόνο, όπως λέγαμε και χθες στα Κουφάλια, και σήμερα στην ίδια περιοχή προφανώς γίνονται κάποιες εργασίες και πάλι τις ίδιες ώρες, από 8 το πρωί μέχρι 2.30 το μεσημέρι, αρκετές ώρες εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Κουφαλίων στο Δήμο Χαλκιδόνας.
1: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στον καιρό. Η αλήθεια είναι ότι μας τρόμαξε αυτό το διήμερο, τριήμερο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Αλλά νομίζω ότι γεια σας, το αποχαιρετούμε.
1: Χειμώνιασε για τα καλά και ο Τζιομπάνογλου έχει δίκιο ότι το καλοκαίρι μας άφησε χρόνους. Επιστρέφει όμως το Σαββατοκύριακο και θα έχουμε, από ό,τι τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι, και ηλιοφάνεια αλλά και θερμοκρασίες εκεί γύρω στο 35-36 βαθμούς.
0: Μου ανέβασε και παραπάνω η εφαρμογή. Ενώ έλεγε για Κυριακή 35, τώρα το έχει πάει 23 με 36, αλλά και αύριο Σάββατο 33.
1: Ναι, δηλαδή μην απογοητεύεστε, το Σαββατοκύριακο θα είναι έτσι όπως το θέλατε. Διπρόσωπος ο καιρός σήμερα, αρκετές περιοχές από τη μία με βροχές και πιθανόν καταιγίδες, σε άλλες όμως περιοχές της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για την εποχή. Λοιπόν, πιο αναλυτικά ρεές νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο. Από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα είναι πυκνότερες, λίγες σποραδικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά ηπειρωτικά από το μεσημέρι και έπειτα. Η θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη πάντοτε το λέμε 3 με 5 βαθμούς παραπάνω, δηλαδή από 19 έως 35. Στην Θεσσαλία, στους φίλους που μας ακούτε από εκεί, από 22 έως και 35. Στην Ήπειρο μέχρι και τους 33. Στη Στερεά και Πελοπόννησο 20 με 35. Στα νησιά του Ιωνίου μέχρι και 33. Όπως και στα νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Νομίζω στο Αιγαίο θα είναι λίγο πιο δροσιά, όπως συνήθως έτσι στα ανατολικά. Ευνοείται και λίγο η μεταφορά σκόνης, ειδικά στις κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Και σε αυτό συμβάλλουν και οι άνεμοι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι στο κεντρικό νότιο Αιγαίο 5 με 7. Στο Ιόνιο αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν βόρειο-δυτικοί. Τώρα, στην Θεσσαλονίκη, στον νομό Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις, οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία στο κέντρο Θεσσαλονίκης σήμερα πολύ καλά, από 24 στους 35 βαθμούς.
1: Θα στεγνώσουμε, παιδιά, θα στεγνώσουμε.
0: Θα στεγνώσουμε, μακάρι να στεγνώσουν και τα υπόγεια, γιατί έχουμε πρόβλημα. Να πούμε και για τους φίλους μας στην Αθήνα, στην Αττική, αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αθήνα με το αεράκι δεν θα ξεπεράσει τους
1: 35. Τους κερδάμε, δεν τους κερδίζουμε, τους κερδάμε.
0: Θα έχουμε, κοίταξε, εμείς γενικά όλο τον τελευταίο καιρό έχουμε πολύ υγρασία, πολύ πηχτή ζέστη.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Και αυτό ίσχυε και τις τελευταίες
1: μέρες. Είναι άλλη η δικιά μας η ζέστη, κολλάει πάνω το μπλουζάκι. Στην Αττική έχει ζέστη, δεν κολλάει το μπλουζάκι.
0: Φυσάει το αεράκι, φυσάει το μαϊστράλι, όπως έλεγε παλιά το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και τους δροσίζει λίγο και μπορούν και κοιμούνται και καλύτερα τα βράδια. Είναι ισχύει. Πιο ξηρή η ατμόσφαιρα.
1: Μπράβο, είναι πιο ξεκούραστος ο ύπνος που κάνετε, φίλοι Αθηναίοι.
0: Αυτό συζητούσαμε με ποιον, να δεις, το συζητούσαμε, αν είναι με τον Γιάννη πριν, το φίλο μας εδώ έξω που μας φυλάει τις νύχτες. Του έλεγα την ιστορία με την πρώτη, γιατί με ρωτούσε πώς ξυπνάς, πώς κοιμάσαι Νίκο, πώς ξυπνάς τόσο νωρίς κλπ. Και του έλεγα με πόση ευχαρίστηση είχα ξυπνήσει στην Αθήνες την πρώτη μέρα της άδειας.
1: Η αλήθεια είναι ότι φλερτάρεις λίγο με την Αθήνα, σε βλέπω. Ναι, δηλαδή, ναι. Έχεις μια τάση πρωτευουσιάνικη.
0: Γιατί με ρώταγες τότε με απορία που μιλούσαμε κιόλας εκείνη την ώρα, που είχες απομείνει εδώ και ήμουνα κάτω στην πρώτη μέρα της άδειας και μου έλεγες, βρε αφιλότη, με σηκώθηκες από τις 7. Μα σου έλεγα, χόρτασα ύπνο, μια χαρά ναι, είμαι. Ναι. Χαλαρά κιόλας, πρώτη μέρα Διούλας, με το καφεδάκι στο ραδιόφωνο να σας ακούω εδώ πέρα. Πολύ ωραία, πολύ χαλαρά.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Λοιπόν, θυμάσαι αυτές τα σπινιαρίσματα που έκανε ένας νεαρός με αφορμή κάποια έκθεση εκεί στην αυτοκινήτων,
1: ναι,
0: στην παραλία.
1: Και όλη αυτή την κουβέντα κατά πόσο δόθηκε άδεια και τι άδεια ήταν αυτή που δόθηκε με τελικά, αυτά τα super cars να κάνουν διελεύσεις.
0: Τελικά ήταν ένα νεαρός Ούγγρος, ο οποίος δικάστηκε και καταδικάστηκε ένοχος, λέει, με Αυτά τα drift τώρα εγώ δεν τα ξέρω τι σημαίνουν.
1: Τα drift είναι οι κολλιές που λέγαμε τα παλιά τα χρόνια.
0: Σε παρακαλώ.
1: Αφού έτσι
0: πιπέρι,
1: το λέγαμε.
0: Πιπέρι.
1: Όβο έκανε κάτι κολλιές με το αυτοκίνητο, αυτές οι οποίες σου δίνουν τη δυνατότητα.
0: Τα τετακέ δηλαδή.
1: Μπράβο, τα τετακέ. Τα οποία και αφήνουν τις διαγραμμίσεις κάτω από τα λάστιχα των αυτοκίνητων. Αυτό είναι το drift που λένε τώρα οι νεότεροι.
0: Στη Νέα Παραλία λοιπόν, 7 μήνες έφαγε, αλλά με τριετή αναστολή. Θα μπορέσει να επιστρέψει στην πατρίδα του.
1: Εντάξει. Εδώ που τα λέμε, δεν έκανε και κανένα έγκλημα. Μια άδεια δόθηκε, βέβαια δεν δόθηκε για να κάνουν μαγκές, δόθηκε και καλά για να παρκάρουν τα αυτοκίνητα σε εμφανή σημείο του παραλιακού μετόπου. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, πάμε. Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε σε ένα τραγούδι, εγώ λέω, γιατί βλέπω να κοντεύουμε.
1: Α, δεν θες το σαν σήμερα.
0: Πάμε να το πούμε μετά, κράτο το για μετά την Λία. Ελπίζω ότι θα έχουμε μετά τη Λία τη Χριστάρα.
1: Θα την έχουμε τη Λία να μας δώσει το κλίμα. Γιατί έχουμε μπει για τα καλά στο κλίμα των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεις
0: Θεσσαλονίκης. Περιμένετε να μάθετε και για τον...
1: Λουστείτε, χτενιστείτε και αρωματιστείτε.
0: Και για τον τρόπο που θα κινηθείτε με τα οχήματά σας. Καλύτερα να το αποφύγετε. Εγώ και σήμερα να πω, εδώ έξω στην Αγγελάκη, να ξέρετε, ήδη έχουν αδειάσει σχεδόν τα αυτοκίνητα. Εγώ σήμερα ήρθα με λεωφορείο.
1: Και με τι θα φύγεις, Νίκο?
0: Εσείς, με το μετρό. Με τα πόδια, με το μετρό, με το λεωφορείο, ό,τι βολέψει.
1: Τυχεράκι.
0: Μπάμπη μου, ξέρεις πολύ ότι το προς το μεσημέρι, ακόμα και ζέστη να έχει, βρίσκω μία αφορμή. Το πρωί είναι που καιγόμαστε να έρθουμε γέρος. Βρίσκω μία αφορμή, αν δεν έχω κάτι πολύ.
1: Για να περπατήσεις, Νίκο.
0: Να περπατήσω, να κάνω την άσκησή μου. Και περπατάω αυτά τα 4 τα χιλιομετράκια.
1: Μπράβο.
0: Τα περπατάω.
1: Μπράβο, φίλε. Στις ειδικές δυνάμεις το κάνουν αυτό κάποιος.
0: Κάναμε πορείες 20 χιλιόμετρων. Και η μεγάλη πορεία ήταν ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σε ποιο τραγουδάκι θα μας πας, κυρία Ζωή Κουτελοπούλου? Για να ακούσω. Σε ποιο τραγουδάκι, προτείνεις να ακούσουμε? Όχι, κυρία Κουτελοπούλου.
1: Όχι. Ήταν λάθος η απάντηση. Η Ζωή δεν του άρεσε.
0: Πρέπει να ακούσουμε
1: σαν
0: ένα
1: New York, Νίκο. Εγώ κάνω την κόρνα της απόρριψης. Στο ενδιάμεσο, φίλες και φίλοι, μην ξεχνάτε, 6930-078-228, οι τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας μέσω Viber για τα μηνύματα. 6930-078-228.
0: Λοιπόν, ας ακούσουμε Love is in the air. Τι θα έλεγες?
1: Α, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσει. Δώστε για να το προλάβουμε. Αγαπημένο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία για την 90η ΔΕΘ. Από τις 6 το πρωί και έως την αναχώρηση του Πρωθυπουργού θα ισχύουν απαγορεύσεις στάσης και στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, μεταξύ άλλων στις οδούς Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη και Παλαιών Πατρών Γερμανού. Κλειστοί θα παραμείνουν από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου 8 σταθμοί του μετρό, λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη, Ευκλήδη. Στις 8.30 σήμερα το πρωί από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει καθιερωμένη διαδήλωση των υγειονομικών, η οποία θα καταλήξει στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ενώ το απόγευμα στις 6.30 οργανώνεται κινητοποίηση στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, καθώς προγραμματίζεται να γίνουν τα εγγένεια του νέου κτηρίου της αιματολογικής κλινικής που θα στελεχωθεί μόνο με επικουρικό προσωπικό. Το απόγευμα της σήμερα στις 6 στο Λευκό Πύργο θα είναι προγραμματισμένη κινητοποίηση των σωμάτων ασφαλείας. Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανένα για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνυσε χτες στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημένοντας ότι δεν νοείται απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας και τόνισε ότι δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για την θανάτωση βρέφους τους θα βρεθούν σήμερα ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε στην Κυψέλη. Εν τω μεταξύ, στο φως της δημοσιότητας ήρθαν τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων, ξεκαθαρίζοντας πως οι 15χρονοι, ο 12χρονος και το βρέφος που δολοφονήθηκε είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Διαφορετικά, ωστόσο, είναι τα αποτελέσματα που αφορούν στο 9χρονο αγόρι, καθώς και από την εξέταση προέκυψε ότι είναι βιολογικός γιος μόνο της 38χρονης. Επίσης, στον ανακριτή θα προσαχθεί και ο προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις σε ανήλικο, με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Στο Μαραθώνα, μια γυναίκα παραδέχτηκε ότι έθαψε την νεκρή ηλικιωμένη μητέρα της στον κήπο πριν από μία δεκαετία και δεν δήλωσε το θάνατό της για να εισπράττει τη σύνταξή της. Με μηχανήματα έργου για τη συνδρομή του Δήμου, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στην αυλή του σπιτιού χωρίς να εντοπίσουν κάποιο έβριμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε χτες σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με τον Βανς, μόνο χτες πέρασαν από τα στενά του Ορμούς πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθεται να συνομιλήσουν με το Ιράν παρά μόνο αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου εκτίμησε πως η ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος είναι εφικτή και παραμένει στόχος του Ισραήλ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο με τη Μόσχα και τη Μόσχα και αναμένουμε να δούμε τους εκπροσώπους, τόνισε ο πρόεδρος σε χθεσινό βραδινό διάγγελμά του. Και μια ματιά στον καιρό, έθριος προβλέπεται ο καιρός το πρωί σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη το πρωί. Το μεσημέρι όμως θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα, φίλες φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΤΒΟΛΟΥ με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Έλενη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Ηλιοφάνεια θα έχουμε, φίλες φίλοι, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σήμερα. Αλλά να σας δώσω περισσότερα στοιχεία της εκπομπής. Θα είναι μια καλή μέρα και για τα μπάνια σας γενικότερα και για την ψυχαγωγία σας, μια και έρχεται και Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, εσείς μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από τους ιστοτόπους artnews.gr και artecho.gr. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 2421-026-200-126-221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ΕΡΤΦΟΛΟΥ σε Facebook και X. Να υπενθυμίσω ότι το email μας που είναι ertvolou@papakert.gr. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τα καιρικά μας. 22-30 βαθμούς θα κοιμανθεί η θερμοκρασία, 22 είναι αυτή την ώρα. Θα έχουμε ανέμους που πνέουν με 8 χιλιόμετρα την ώρα και θα είναι βόρειο-δυτική. Και η υγρασία στο 79 παρακαλώ της 100. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα της ατμόσφαιρας και ειδικά τα φωνικά μικροσωματίδια, να σας πω λοιπόν ότι 10,57 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα αναπνέουμε αυτή την ώρα, 8,41 είναι ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών, με το ημερήσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να είναι τα 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα. Αυτά σε ό,τι αφορά την πόλη του Βόλου και στοιχεία βέβαια από την πλατφόρμα Green Your Air του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πάω και στη δεύτερη βιομηχανική περιοχή. 3,31 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα, 3,29 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών από την πρώτη βιομηχανική περιοχή εδώ τα στοιχεία. Λοιπόν, να έρθω στην σημερινή μέρα, για να δω γιορτάζει κάποιος. Αρών Άνθιμος, Ανθυμία Ερμιώνη Μωυσής. Είναι διεθνή ημέρα Ταεκβοντό και παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Πάρα πολύ βασικό πράγμα η σεξουαλική υγεία. Γιορτάζεται λέει κάθε χρόνο από το 2010 με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Σεξουαλικής Υγείας που συσπηρώνει σεξολόγους από όλο τον κόσμο. Σκοπός λέει αυτής της ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για το ρόλο της σεξουαλικότητας στην ανθρώπινη υγεία και η ανάδειξη του γεγονότος ότι η σεξουαλική υγεία είναι εφικτή μόνο μέσα από τα σεξουαλικά δικαιώματα του ανθρώπου. Σύμφωνα λοιπόν με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σεξουαλική υγεία θεωρείται μια κατάσταση συναισθηματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας σε σχέση με τη σεξουαλικότητα του ατόμου. Όταν μιλάμε για τη σεξουαλική υγεία, αναφερόμαστε στην απουσία ασθένειας, οργανικής διαταραχής, δυσλειτουργίας και αναπηρίας. Λοιπόν, και έχουμε εδώ και ένα συνέδριο που έγινε το 1999 στο Hong Kong και περιλαμβάνει επίσης 11 επιμέρους δικαιώματα που είναι δικαίωμα στην σεξουαλική ελευθερία, στην σεξουαλική αυτονομία, κεραιότητα και την ασφάλεια του σεξουαλικού σώματος, δικαίωμα στην σεξουαλική ιδιωτικότητα, ισότητα, ευχαρίστηση, συναισθηματική και σεξουαλική έκφραση, δικαίωμα του ελευθέρου συνεταιρίζεστε σεξουαλικά, δικαίωμα στις ελεύθερες και υπεύθυνες αναπαραγωγικές επιλογές, δικαίωμα στη σεξουαλική πληροφόρηση βασισμένη στην επιστημονική έρευνα, δικαίωμα στη στοιχειώδη σεξουαλική αγωγή και δικαίωμα στη σεξουαλική ιατρική φροντίδα.

0: Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Αρχίζω από το 1682 που ο Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη, στον οποίο θα δοθεί το όνομά του. 1828 αρχίζει η αποχώρηση των τουρκο-αιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο κατ' εφαρμογή της Συνθήκης Αλεξάνδρειας μεταξύ του Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου και των τριών εγκυτριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. 1839 αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οποίου θα λήξει στις 29 Αυγούστου 1842 με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία. 1955 διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, νυν Champions League. 1978 ο Γεώργιος Ράλης είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών που γίνεται επίσημα δεκτός Σοβιετική Ένωση. 1998 δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτζ και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google Incorporation. Να σας υπενθυμίσω ακόμη ότι το 1905 γεννήθηκε η Μέρι Ρενό, Αγγλίδα συγγραφέας γνωστή και στην χώρα μας από τα μυθιστορήματά της που έχουν ως θέμα την αρχαία Ελλάδα. Το 1981 η Μπιγιονσέ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Το 1907 έφυγε ο Έντουαρντ Γκρίγκ, Νορβηγός σκηνοθέτης και το 1989 ο Ζορζ Σιμενό, Βέλγος συγγραφέας αστρονομικών μυθιστορημάτων με ήρωα τον επιθεωρητή Μεγκρέ. Λοιπόν, φίλες, φίλοι, αρκετά με το παρελθόν, επιστροφή στο παρόν, Μαρία Δημητρίου, τραγούδι της ημέρας.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα, στις 4 Σεπτεμβρίου του 1981, γεννήθηκε η γυναίκα που έμελε να επαναπροσδιορίσει τη σύγχρονη pop και R&B σκηνή, η Beyoncé Knowles. Με δεκάδες βραβεία Grammy, εκατομμύρια πωλήσεις και μια σκηνική παρουσία που κόβει την ανάσα, η Queen Bee είναι πλέον ένα ζωντανός τρίλος της μουσικής βιομηχανίας. Το τραγούδι της ημέρας μας πηγαίνει στο πρόσφατο άλμπουμ της Cowboy Carter, όπου η star κατέκτησε μέχρι και τα country chart. Ένας ανεβαστικός, διαφορετικός ρυθμός που αποδεικνύει ότι αυτή η γυναίκα μπορεί να τραγουδήσει κυριολεκτικά τα πάντα. Ακούμε το Texas Hold'em.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στον τύπο. Αρχίζω με τα Αθηναϊκά Φύλλα, εφημερίδα Καθημερινή, παγίδες μεταβολές των ακινήτων, ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, μόλις 10 μέρες προθεσμία για ενστάσεις. Σκούριασε μετά 10 μήνες η θάλασσα, στερούνται ένομης ισχύως στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, αυξήθηκαν κατά 64% τουρίστες στην Αττική, έρχεται σούπερ Ελνίνιο, προειδοποιεί ο ΟΗΕ, διαφθαρμένη αμερικανική κυβέρνηση, χρυσό και διαμάντια προτιμούν οι ληστές μουσείων. Αυτά με την Καθημερινή. Πάω στα νέα. Τι συμβαίνει με τα καταπατημένα, γιατί μένει στα ζήτα η τελευταία ρύθμιση. Σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο, Μητσοτάκη Σίση την Τρίτη στο Έλα Λαμέιν. Επίσης, 3η Σεπτέμβρη από τα παλιά στο Ηράκλειο, επανεκκίνηση, Ελλάς, το φάλτσο με τις θηρίδες και άλλες ιστορίες, με αστερίσκους πράσινο φως από τη Ράτζ για τη γραμμή Θεσσαλονίκη Αθήνα. Πρώτον πυλών το χειρότερο Ελνίνιο. Συνεχίζουμε με απογευματινή κοροϊδία ανεφόρων από Τσίπρα, ρηφηφή στηρίδες σχεδιάζει το επιτελείο του Αλέξη. Παραγωγή 15.000 δρόν στο χρόνο από τις ένοπλες δυνάμεις. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανένα για το πώς θα θωρακίσουμε την άμυνά μας, λέει ο Πρωθυπουργός. Παραγωγή 15.000 ντρόουν στο χρόνο από τις ένοπλες δυνάμεις. Έφτασε η ώρα των μεγάλων αποφάσεων για την Ευρώπη, Πιερακάκη στο Economist. Ο υπερηχητικός πύραυλος που αναπτύσσει το Ιράν, το μεταναστευτικό θηλιά για την κυβέρνηση Σάντσεθ. Συνεχίζω με την εφημερίδα των συντακτών, πόσο κοστίζει, ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης Ελλάς σε αριθμούς. Πασόκ 3 Σεπτέμβρη, μήνυμα πολιτικής αλλαγής με επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. 21.000 κενά και 30.000 αναπληρωτές στα σχολεία. Γεωτεχνική Δημοσίου, ιδού το επόμενο μεγάλο σκάνδαλο μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δήμους Κερατσινίου Δραπετσόνας απευθείας αναθέσει 17,3 εκατομμύρια ευρώ. Ριζοσπάστης μοιράζονται το ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής. Ραντεβού σε μεγάλες πόλεις στο δρόμο προς την κορύφωση. Χορός εκατομμυρίων για τους ομίλους του πολέμου, ορόσημα ανατροπών και νέα χρέη για το λαό, τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Μανιφέστο, το ντεζαβού του Μεσσία, ο Τσίπρας μοίρασε 18 πλασδίς από τα σφαγεία στη Θεσσαλονίκη. 13 ή 18. Οι παλιοί φίλοι έγιναν εχθροί στα μαχαίρια του Πασόκ του Ανδρουλάκη με την πλεύση της ζωής. Τύπος Θεσσαλονίκης, ξεκινάει κυβερνητική απόβαση στη Θεσσαλονίκη, κάνουν sold out τα ξενοδοχεία και η εστίαση για το πρώτο Σαββατοκύριακο της έκθεσης. Μεγάλη δημοσκόπηση του τύπου της Θεσσαλονίκης για την πρώτη και β' Θεσσαλονίκης, είχαν στήσει αυθαίρετη καντίνα με όλα τα κομφόρ σε παραλία Natura. Γεγονός, το πρώτο Αθήνα Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση, Κυρανάκης για σιδηρόδρομο. Κόντρα νιους, άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη, πρωτοφανής επίθεση από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, αποκαλύπτει τον πανικό, το πακέτο που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ακυρώνει το αφήγημα Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ, θρίλερ στο μαραθώνα για ηλικιωμένη που η κόρη της λέει ότι την έθαψε στην αυλή, κατά 3,8% αυξήθηκαν οι τιμές σε ολόκληρη την επικράτεια, θα διπλασιαστούν ως το 2060 ηλικιωμένοι στον πλανήτη σύμφωνα με νέα έκθεση. Και να σας πω και την αυτεμπορική, πριν πάω στα τοπικά φύλλα, ποιους ευνοεί η ορίμανση των τριετιών σε απόλυτη εφαρμογή από 1η 2027, η αύξηση κατά 10% επί των κατώτατων αποδοχών. Μονόδρομος, η ακριβή ενέργεια για την Ευρώπη, διχάζει το λευκό οίκο ο πόλεμος στο Ιράν, τα hedge funds η μεγαλύτερη απειλή, χαμηλότερο πύχης για αύξηση επιτοκίων από Act Fed. Και να έρθω και στα τοπικά μας φύλλα. Λοιπόν, ταχυδρόμος καταγγέλθηκε για μαστροπία με σκοτεινό παρελθόν στο Βόλο, 43χρονος από την Κυψέλη, η καταγγελία Γερμανίδας για υπόθεση μαστροπίας που είχε απασχολήσει στις αρχές και είχε προκαλέσει έρευνα στο Βόλο. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις. Πιο κοντά η πρώτη κατοικία για περισσότερους από 250 βολιώτες από τον Νίκη στο δικό του σπίτι με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Έπεσε μαχόμενη στο ΟΚΑ, επιτέθηκε με αγριότητα στην έγκυο σύζυγό του και κατέληξε αυτόφορο. Τρόφιμη στα χέρια της Ελλάς για λυσίες στη Θεσσαλονίκη, επένδυση Μέτλεν και Coca-Cola στη Μαγνησία.
Κόσμος, ελευθερία, μισό λεπτό. Το πάμε Μαγνησία, ανοίγουν τα σχολεία λοιπόν καθηγητές και να από την πρώτη μέρα στη Μαγνησία. Ιωάννου στο Ράδιο 1, ο ρωτός ο κίνδυνος για μια κακή σχολική χρονιά. Το αρχοντικό Τσαλαπάτα ξαναζωντανεύει. Σόξαν αλμυρό χτύπησε την έγκυο σύντροφό του στο κεφάλι, πλάτη και πόδια. Με εξέδαν και στο Βόλο τι είπε η Γερμανίδα της υπόθεσης με το νεκρό βρέφος στην κατάψυξη. Επεισόδιο έξω από το πρώην Δημαρχείο Νέας Ιωνίας, ραντεβού με φίλο της πρώην, το έφερε παρεξήγηση με όπλο. Μεγάλο ενεργειακό deal στη Μαγνησία, Μέτλεν και Coca-Cola συμφωνούν για πράσινη ενέργεια από το Βελεστίνο. Το τρένο στο Βόλο δεν θα σφυρίξει ούτε το 27, γενιδούνιας, δεν τρέχουν τα έργα. Ξεκίνημα με θεσσαλικό ντέρμπι, η αναγέννηση καρδίας σας ξεκινά τις υποχρεώσεις. Αυτό είναι από την άλλη εφημερίδα και θα σας πω και τη Θεσσαλία. Ελλείψεις φαρμάκων, παραμένει το ζήτημα στα φαρμακεία, σκευάσματα λείπουν κατά τη διάρκεια του χρόνου σε πολλές κατηγορίες παθήσεων, αγώνας δρόμου σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο από τους φαρμακοποιούς για να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς. Νέος χορηγός στη φανέλα της Νίκης, αντίστροφη μέτρηση για το βαλκανικό ιστιοπλοείας, στρατηγική συμφωνία από τη Μέτλεν, εντοπίστηκαν να έχουν 2.000 αχινούς, ξεχωριστό παλμό έδωσε στην πόλη Λευκή Νύχτα με εγγραφές μαθητών μεταξύ δημοσίων γυμνασίων και γενικών λυκείων. Λοιπόν, αυτά και από τον τοπικό τύπο, τραγούδι, επανερχόμαστε.

Φίλες, φίλοι, ακούτε πρωινή ενημερωτική εκπομπή με το Βλέμμα στην Πόλη και θα θυμάστε που όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα είδαμε τμηματικά όσο περισσότερο μπορούσαμε θέματα επαγγελματικών τάξεων με αφορμή και την ΔΕΘ και φυσικά ο τομέας της υγείας είναι αυτός ο οποίος πλήττεται, θα έλεγε κανείς, πολύ περισσότερο με τις μεγάλες ελλείψεις στα νοσοκομεία σε ό,τι αφορά το προσωπικό, διότι η αλήθεια είναι ότι ο ιατρομηχανολογικός εξοπλισμός σε πολλές περιπτώσεις, είτε ευρωπαϊκά κονδύλια είναι αυτά είτε δωρεές, κάπως καλύπτεται το πράγμα. Κόσμος όμως δεν υπάρχει. Όσο και αν προσπαθούν με κάποιες προσλήψεις και προκηρύξεις να φέρουν τέλος πάντων κόσμο και στο νοσοκομείο του Βόλου αλλά και στα νοσοκομεία τα άλλα που έχουν ελλείψεις, όταν ας πούμε είναι κατά 50% καλυμμένος ο παλιός οργανισμός του 12, έτσι, του νοσοκομείου του Βόλου, μια παρόμοια κατάσταση επικρατεί γενικότερα. Σήμερα βλέπω εδώ ένα άρθρο όπου μιλούν εργαζόμενοι νοσοκομείων της Βορείου Ελλάδας που λένε ότι έχουμε ελλείψεις προσωπικού στο σύνολο των νοσοκομείων της περιοχής, λειτουργία των μισών χειρουργείων και αυτών με περαιτέρω μείωση στη λειτουργικότητά τους κατά 30% λόγω ελλείψεων αναισθησιολόγων και υποστηρικτικού προσωπικού, καθώς επίσης και υλικά κακής ποιότητας λόγω μειωμένης χρηματοδότησης. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη έρευνα που έκανε η ΠΟΕΔΗΝ για τις δομές υγείας στη Θεσσαλονίκη, τη Δυτική Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία Θράκη και με αφορμή βέβαια, όπως είπα και από την αρχή, τη ΔΕΘ. Οι εργαζόμενοι λοιπόν στα δημόσια νοσοκομεία πραγματοποιούν σήμερα στις 8.30 πανελλαδική συγκέντρωση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και πορεία στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, διεκδικώντας, λέει, τη διόρθωση των παθογενειών του ΕΣΥ και την αναβάθμισή του. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία λοιπόν, για τη δυσμενή κατάσταση που διαμορφώθηκε στο σύστημα υγείας, ευθύνεται ένα πράγμα: η μειωμένη χρηματοδότηση. Με δημόσιες δαπάνες, 5,5% του ΕΠ δεν διορθώνει την κατάσταση με οποιονδήποτε υπουργό υγείας, με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν, τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ, λέγοντας ότι τα συστήματα υγείας των προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών αντιμετωπίζουν παθογένειες επίσης, παρότι οι δημόσιες δαπάνες βρίσκονται πάνω από το 7,5% του ΕΠ. Με τους υφιστάμενους προϋπολογισμούς που εκτελούνται για τη δημόσια υγεία δεν διορθώνεται η κατάσταση. Μπορεί να προβλέπουν, λέει, οριακές αυξήσεις των δαπανών, αλλά αυτό σχετίζεται με την απορροφητικότητα των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και εξανεμίζεται με τον υπερδιπλασιασμό των τιμών που προμηθεύονται υπηρεσίες και υλικά τα νοσοκομεία. Καθρέφτης της κατάστασης είναι οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις των νοσοκομείων που με βάση τα επίσημα στοιχεία βρίσκονται στο 1,6 δις ευρώ. Η ΠΟΕΔΗΝ λοιπόν επισημαίνει ότι δεν υιοθετεί απόψεις μείωση των δαπανών για την άμυνα κοινωνικών δαπανών προκειμένου να ενισχυθεί η υγεία, όμως προτείνει, εφόσον η οικονομία διαθέτει υπέρογκα πλεονάσματα όπως επέρεται το Υπουργείο Οικονομικών, ας διαθέσουν μέρος αυτών για την υγεία, για τη διόρθωση των μισθών των υγειονομικών, για την ένταξη στα βάη όλων των επαγγελμάτων που αναγράφονται στο πόρισμα Μπεχράκη, για νέους οργανισμούς που θα προκαλούν δημοσιονομικό κόστος και όχι όπως τώρα που συστήνονται με ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, η εικόνα στις δημόσιες δομές υγείας της Μακεδονίας και έχει εδώ τα νοσοκομεία, όπως ας πούμε το Ιπποκράτειο, το οποίο αυτό με μία πρώτη ανάγνωση. Λοιπόν, οργανικές θέσεις 1134 και κενές 214, αυτά στους γιατρούς, στους νοσηλευτές. Στο διοικητικό προσωπικό οι οργανικές 144 και κενές 41. Στο παραϊατρικό προσωπικό οργανικές θέσεις στο σύνολο 264 και οι κενές 94. Το σύνολο των οργανικών θέσεων του νοσοκομείου για όλες τις ειδικότητες είναι 1.722 θέσεις και το σύνολο των κενών ανέρχεται σε 439. Στο ΑΧΕΠΑ, θέλω να βρω λίγο, να μην σας λέω τώρα αριθμούς, δεν τα θυμάται κανένας,
Σχετικά λέμε τα χειρουργεία, η λύση αναμονής είναι 4 μήνες. Έχουν προγραμματοποιηθεί περίπου 200 απογευματινά δωρεάν χειρουργεία και 15 επιπληρωμή. Λειτουργούν 5 από τις 10 χειρουργικές αίθουσες λόγω έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Επίσης 2 χειρουργικές αίθουσες στα χειρουργεία καρδιάς και 4 και 1 συμπτική στην οφθαλμολογική κλινική. Μάλιστα, και έχει και άλλα στοιχεία. Επίσης και στο θεαγένειο έχει πάρα πολλές ελλείψεις, το γεννηματάς. Εδώ λέει ότι οι οργανικές θέσεις στην νοσηλευτική υπηρεσία είναι συνολικά 383, από τις οποίες οι κενές είναι 113. Δηλαδή μιλάμε πάντα για το 1/3 του δυναμικού του νοσοκομείου που θα πρέπει να έχει, δηλαδή σύμφωνα με τον οργανισμό. Το ίδιο και στον Άγιο Δημήτριο, ποια άλλα νοσοκομεία έχει, το Παπαγεωργίου, το Παπανικολάου, τον Άγιο Παύλο και μετά πηγαίνει βέβαια στα επαρχιακά έτσι, νοσοκομεία όπως Νάουσα, Σέρες, Γιαννιτσά, Έδεσα, Κατερίνη. Για να δω Κατερίνη που είναι και κοντά. Εδώ λέει το επιστημονικό λοιπόν προσωπικό είναι 83. Έδεσα, Κατερίνη. Για να δω Κατερίνη που είναι και κοντά. Εδώ λέει το επιστημονικό λοιπόν προσωπικό είναι 83 οι οργανικές θέσεις, από τις οποίες 52 άτομα υπηρετούν και κενές.

Κυριακής, Βέρεια, Βέρεια, κέντρα, α, και πιάνει και τα κέντρα υγείας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η έρευνα, μπορεί να την έχει το NGR, μπορεί να την έχει και αλλού, δεν ξέρω που αλλού. Αλλά είναι έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ, είπαμε, για όλα τα νοσοκομεία της Μακεδονίας, εν όψη και της ΔΕΘ.

0: Λοιπόν, εκπομπή με το βλέμμα στην πόλη, φίλες φίλοι, και πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Σκιάθου, τον κύριο Τζούμα, με αφορμή και ένα μεγάλο συνέδριο που οργανώνεται για το τέλος Σεπτεμβρίου, από ό,τι καταλαβαίνω, με θέμα τουρισμός και πολιτισμός. Έτσι, σε γενικές γραμμές, θα μας πει τα περισσότερα ο κύριος Τζούμας. Καλή σας μέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας και τους ακροατές από τη Σκιάθου.

0: πράγματι το Σεπτέμβριο, τώρα δηλαδή 23 με 25 Σεπτεμβρίου, διοργανώνουμε εδώ στη Σκιάθο το European Cultural Tourism Network. Είναι ένα συνέδριο που αφορά τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Διοργανώνεται κάθε χρόνο σε μια πόλη της Ευρώπης. Θα έχουμε περίπου 100 προσκεκλημένους από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από εκπροσώπους οργανισμών όπως η Europa Nostra, όπως το ETC που είναι το European Travel Commission, από την Κομισιόν, από το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό, θα έχει επίσης εκπροσώπηση. Ήταν να έρθει και ο Επίτροπος, ο Έλληνας Επίτροπος, ο Τζικώστας, ο κ. Τζικώστας, αλλά τελικά θα θέλει ένα χαιρετισμό. Θα έχουμε πάνω από 100, όπως σας είπα, έτσι, συμμετέχοντες. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να υπάρχει αυτή η σύνδεση μεταξύ τουρισμού και πολιτισμού, ειδικά στις Σκιάθο που προσφέρεται σε αυτό, και να είναι ο πολιτισμός έτσι πρεσβευτής και του τόπου. Θα είναι μια μεγάλη διοργάνωση που θα δημιουργήσει και νέες έτσι συνέργειες για μας εδώ στο Δήμο. Επίσης να σας πω ότι 21 του μήνα πρόκειται να έχουμε μια πολύ μεγάλη έτσι εκδήλωση που είναι και ευκαιρία για τους φίλους από το Βόλο να ξεδέψουν στη Σκιάθο εφόσον μπορούν. Θα παρουσιάσουμε τη Φόνησα σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο και την Εθνική Λυρική Σκηνή, μια μεγάλη νέα παραγωγή με πρωταγωνίστρια την Καρυφιλιά Καραμπέτη και 11 μουσικούς επί σκηνής. Η παράσταση αυτή θα γίνει στο Μοναστήρι της Ευαγγελίστριας 21 Σεπτεμβρίου τη Δευτέρα και μετά θα ανεβεί στο Εθνικό Θέατρο 23 Οκτωβρίου.
1: Μάλιστα, είπαμε όλα τα ωραία πολιτιστικά που θα γίνουν αυτή την περίοδο. Τι θέλω να πω, με τα έργα πώς πάτε γενικότερα? Ενώ τα έργα που αφορούν χώρους, όπως ας πούμε είναι μοναστήρια, όπως είναι το κάστρο, όπως είναι γενικά αρχαιολογικοί χώροι κτλ.
0: Βεβαίως, να σας πω ότι υπογράψαμε πρόσφατα μια προγραμματική σύμβαση με την Υπουργό Πολιτισμού πριν από μερικές μέρες, που αφορά στο κάστρο και στα μοναστήρια, γιατί μπορεί να ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε μέσα από αυτή την προγραμματική σύμβαση με μικρές επεμβάσεις, με μικρά έργα συντήρησης, με καθαρισμούς, μέχρι να μπούμε σε ένα επόμενο ΕΣΠΑ. Αλλά αυτό το ΕΣΠΑ που συζητάμε τώρα, και μάλιστα χθες, να σας πω, από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων εγκρίθηκε ένα ακόμα στάδιο και είμαστε πιο κοντά ακόμα, είναι πολύ όριμο πια σαν για ένταξη το έργο της αποκατάστασης του κτηρίου Μπούρτσι που βρίσκεται στην περίφημη Χερσονησίδα, ένα εμβληματικό σημείο και ένα εμβληματικό κτίριο για τη Σκιάθο. Ο προϋπολογισμός έχει φτάσει στα 3 εκατομμύρια ευρώ, έχουμε χρηματοδότηση από την περιφέρεια. Οπότε τώρα ολοκληρώνει τη διαδικασία σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού για την ορίμανση του φακέλου και υπολογίζουμε μέσα στο 27 να έχουμε τον ανάδοχο, οπότε να ξεκινήσουν και οι εργασίες που αφορούν στην αποκατάσταση του κτηρίου, στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, στην πρόσβαση σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Έτσι θα έχουμε ένα νέο σύγχρονο χώρο, με σεβασμό βέβαια στην ιστορία του και στην αρχιτεκτονική του, που θα αποδοθεί στο κοινό για πολιτιστικές δράσεις. Θα γίνει και ένα μεγάλο μουσείο εκεί, διαχρονικό της Σκιάθου που δεν έχουμε μέχρι σήμερα. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι γι' αυτό. Και βέβαια όλα τα άλλα τα έργα που θα ξεκινήσουν τώρα από το τέλος της τουριστικής περίοδου, δηλαδή από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά περίπου, γιατί και τέλος Οκτωβρίου έχουμε την τελευταία πτήση φέτος, την τελευταία διεθνή πτήση, θα ξεκινήσουμε να συνεχίσουμε τα έργα της αποχέτευσης, της ίδρευσης, της ασφαλτόστρωσης σε διάφορα σημεία.
1: Ναι. Όμως κάποιο μεγάλο έργο, ειδικά το θέμα, δεν ξέρω, το θυμάμαι κάθε φορά και λέω να τον ρωτήσω, όχι όταν πιάνει ο χειμώνας και το πρόβλημα είναι έντονο, και αναφέρομαι για την Παπαδιαμάντη, γιατί πολλές φορές ακούμε για αυτό το δρόμο, να πούμε, που είναι τόσο εμπορικός και τόσο όμορφος.
0: Ήδη έχουμε ανακοινώσει από εδώ και περίπου 1,5 χρόνο. Έχουμε ξεκινήσει τις μελέτες με χρηματοδότηση του κ. Αλεξανδρίδη, του Πάλι Αλεξανδρίδη, που κόστησε περίπου 100.000 ευρώ και αφορά στη μελέτη του αντιπλημμυρικού για όλο το δρόμο. Το έργο της αποχέτευσης σε όλο το μήκος, το έργο της ίδρευσης αλλά και της ανάπλασης που θα ακολουθήσει. Είναι όριμες πια οι μελέτες, μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα έχουν παραδοθεί και στο Δήμο. Μετά έχουμε μια συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών για την χρηματοδότηση του έργου, που είναι μια ειδική χρηματοδότηση, γιατί είναι διάφορα τα έργα. Πρέπει να ταυτιστεί μια χρηματοδότηση, γιατί συνήθως η χρηματοδότηση αφορά ένα έργο για όλη τη χώρα. Ας πούμε, τώρα έχουμε χρηματοδότηση για αποχέτευση, τώρα για ίδρυψη, τώρα έχουμε για αντιπλημμυρικά. Αυτό είναι ένα σύνθετο έργο και τόσο ειδικό, που δύσκολα θα βγει μια τόσο ειδική χρηματοδότηση. Ωστόσο, όμως το έχουμε σε συνεργασία, καταφέρει με το Υπουργείο Εσωτερικών και θα υπάρξει αυτή η ειδική χρηματοδότηση, γιατί είναι διαφόρων τύπων έργα που πρέπει να υλοποιηθούν ταυτόχρονα. Οπότε και ταυτόχρονα πρέπει να υπάρξει και αυτή η χρηματοδότηση. Υπολογίζουμε μέχρι στο 27 να έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία της χρηματοδότησης για να μπορέσουμε να πάμε για δημοπράτηση. Είναι, αυτό είναι πράγματι ένα μεγάλο έργο, δύσκολο έργο, γιατί θα πρέπει να δουλεύουμε ταυτόχρονα με νέα δίκτυα και να διατηρούμε και τα παλιά μέχρι να καταργηθούν. Καταλαβαίνετε, ναι, ναι, στον κεντρικό δρόμο του νησιού, αλλά είναι και ένα απαραίτητο έργο.
1: Ναι, σημαντικό, όχι, μακάρι, δεν ξέρω, είδατε πόσο είστε τόσο καιρό δήμαρχος και ζεις και προηγούμενοι και τα λοιπά και είναι ένα γκάθι αυτή η ιστορία, ας πούμε.
0: Για πρώτη φορά όμως έχουμε πια τις μελέτες του έργου αυτού. Ναι.
1: Ωραία, εντάξει, από σχολεία τέτοια είστε πανέτοιμοι να τα ανοίξετε σε 11.
0: Έχουμε περίπου τώρα 1,5 μήνα που παλεύουμε με τα σχολεία για να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους μικρούς και μεγάλους μαθητές. Όπως έχουμε πει, έχουμε ιδρύσει 8 σχολεία από τότε που έχουμε αναλάβει, από το 19 δηλαδή. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι' αυτό. Τα περισσότερα είναι ειδικά σχολεία που δεν τα είχαμε δυστυχώς μέχρι σήμερα. Οπότε, ναι, μέχρι την άλλη Παρασκευή θα είναι όλα έτοιμα, μετά από μικρά και μεγάλα έργα που κάνουμε στα κτηριακά.
1: Θα γίνει και κάποιο νέο σχολείο. Έχετε, νομίζω ότι κάποιο νέο κτίριο είναι στη Σκόπελο, τον μπερδεύω, δεν θυμάμαι.
0: Όχι, έχετε δίκιο τώρα, είναι να μετατρέψουμε το παλιό κέντρο υγείας σε σχολείο, διότι με όλα τα νέα που έχουμε ιδρύσει έχουμε αναγκαστεί να νοικιάσουμε κάποιους χώρους και εκεί υπάρχει μια πίεση, γιατί οι ιδιοκτήτες θέλουν να εκμεταλλευτούν με άλλο τρόπο τα κτίρια αυτά, με τουριστικό δηλαδή.
1: Εννοείται, ναι.
0: Και λογικό είναι αυτό, ο καθένας έχει την περιουσία του, θα την αξιοποιήσει όπως θέλει. Οπότε στην περίπτωση αυτή έχουμε μια συνεργασία με την Περιφέρεια και με το Υπουργείο Παιδείας για να μετατραπεί το κέντρο υγείας, το παλιό κέντρο υγείας, σε σχολεία. Δηλαδή εκεί θα πάει το ΕΠΑΛ, θα πάει το Επαγγελματικό Λύκειο, θα πάει το ΕΝΕΓΙΛ, το Ενιαίο Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο, θα πάει το Πέμπτο Εργαστηριακό Κέντρο Μαγνησίας και θα πάει και το ΕΚ, το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 4 σχολεία δηλαδή που αυτή τη στιγμή τα έχουμε σε χώρες που έχουμε μισθώσει, θα φιλοξενηθούν στο κέντρο υγείας. Είναι περίπου 100 μαθητές τα 4 σχολεία αυτά.
1: Ναι. Τι ήθελα να πω, αυτό θα ξεκινήσει σαν εργασίες ενώ από φέτος ή ακόμα είναι πολύ νωρίς?
0: Τώρα είμαστε στη διαδικασία της ορίμανσης του φακέλου. Μέχρι τέλος του χρόνου έχουμε προθεσμία, μπορεί και νωρίτερα να είμαστε έτοιμοι. Και από εκεί και μετά θα ξεκινήσουμε με τις διαδικασίες της δημοπράτησης. Δεν είναι και πολλά που πρέπει να γίνουν εκεί, γιατί το κτίριο υπάρχει ως κέρυφος, ναι. Απλά πρέπει να διαμορφωθούν οι χώροι. Και περιβάλλον χώρος βέβαια.
1: Ναι, κατάλαβα. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τις πύλες της ανοίγει αύριο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, κλείνοντας συμβολικά τον πρώτο αιώνα της ιστορίας της. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα καλάθι που επιχειρεί να μοιράσει το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, αλλά και δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά έως το 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Τον χώρο των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα υγειονομικοί. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρήνη τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Σημείωσε μάλιστα πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας. Είναι κάτι το οποίο προβλέπουν μια σειρά από αποφάσεις του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρόσθεσε. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώριο για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει στις 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου. Η γυναίκα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της, αποδίδοντας στον σύντροφό της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για όσα συνέβησαν. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά τορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο Ιρανικό καθεστώς. Δεν θα σταματήσουμε όσο του κοπεί κάθε εναπομείνασα οικονομική γραμμή ζωής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση ΕΡΤ Βόλου στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά.

0: Smart, ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, Ecomed, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Το 42ο φεστιβάλ στο χώρο του Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
3: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Εκπομπή με το βλέμμα στην πόλη, Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Σωτήρης έχει σήμερα την τεχνική επιμέλεια. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει την μουσική μας. Και πάμε στον Αλμυρό και στον επικεφαλή της Μίζωνος Αντιπολίτευση, τον κύριο Χατζή Κυριάκο, ο οποίος εξέδωσε χθες μια ανακοίνωση με αφορμή και την τελευταία ειδική συνεδρία λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Και ένα από αυτά τα οποία μας έκανε εντύπωση, τέλος πάντων στην εποχή μας δεν είναι να σου κάνουν και εντύπωση τέτοια πράγματα, αλλά το να το κάνει ο Δήμαρχος, όπως λέει ο κ. Χατζηκυριάκος, ναι, μας κάνει εντύπωση. Έθεσε κάποια ζητήματα λοιπόν η παραταξή του, μεταξύ αυτών ήταν και το θέμα των καμερών που έχουν εγκατασταθεί σε κοινόχρηστους χώρους. Λειτουργούν λέει περίπου 17 συνολικά κάμερες από το 2024, ακόμη και σε παιδικές χαρές. Και εδώ υπάρχουν μία σειρά θεμάτων τα οποία θέτει ο κύριος Χατζηκυριάκος. Ας μας τα πει όμως ο ίδιος καλύτερα. Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηκυριάκο.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με αυτές τις κάμερες? Ξαναείδα σχόλια για αυτές τις κάμερες.
1: Ναι, να σας πω. Όπως προείπατε, θέθηκε το ερώτημα στα πλαίσια της λογοδοσίας, της δίμηνης, κάθε δίμηνο. Και ένα από τα θέματα που θέσαμε, τρία θέματα είχαμε θέσει αυτή τη φορά, ήταν και να μας δώσουν στοιχεία και έγγραφα, οποιαδήποτε έγγραφα, σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία αισθημάτων βίντεο επιτήρηση και στου κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Αλμυρού.
0: Ναι.
1: Το θέμα έχει ξανατεθεί το 2024, όταν κατά ομολογία του Δημάρχου είχαν τοποθετηθεί κάποιες κάμερες σε μια πλατεία, συγκεκριμένα σε μια πλατεία κοντά στην γειτονιά τη δικιά μου.
0: Ναι.
1: Και τότε μας είχαν παρουσιάσει κάποια μελέτη και κάποιες προμήθειες που είχαν πάρει για αυτή την εγκατάσταση. Βέβαια, ναι, αυτά δεν ανέβηκαν ποτέ στο διάβγεια, δεν νομιμήθηκαν ποτέ, αν και πέρασαν δύο χρόνια, δεν είχε αναρτηθεί οτιδήποτε στη διάβγεια. Οπότε ξαναεπανεφέραμε το θέμα την τελευταία λογοδοσία. Και ζητήσαμε αυτά τα στοιχεία, τα οποία βέβαια προφορικά μας απάντησε ο Δήμος, αλλά ακόμα δεν τα έχουμε πάρει αυτά τα στοιχεία που ζητήσαμε.
0: Ναι, τι σας απάντησε όμως, δεν λέτε τίποτα στην ανακοίνωσή σας.
1: Απάντησε γενικότερα ότι ναι, θα πρέπει να είναι σωστά να ελέγχουμε την περιουσία του Δήμου. Υπάρχει παραβατικότητα μεγάλη στο Δήμο Αλμυρού, εγώ δεν τη βλέπω πουθενά. Δηλαδή, άμα κάποια παιδιά σπάζουν κάποια παιδική χαρά, κάποιο όργανο, αυτό θα με επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι παραβατικότητα έτσι ώστε να μπορούμε να τοποθετήσουμε κάμερες παιδικές χαρές, γιατί μπορεί να άσπασε κάποιο όργανο ή κάποιο αντίθεσο παιδί να μην πρόσεξε στη λειτουργία της παιδικής χαράς ή οποιοδήποτε άλλος. Αλλά όμως να βάλεις κάποιες κάμερες, υπάρχει μια διαδικασία. Υπάρχουν κάποιες μελέτες και κάποια διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο πρέπει να το τηρήσει πολύ περισσότερο και ο ιδιώτης, ο Δήμος Αλμυρού, και στο οποίο διαπιστώσαμε μέχρι τώρα ότι δεν έχει τηρηθεί, παρόλο που ζητήσαμε τα στοιχεία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων να μας ενημερώσει για την αποθήκευση του υλικού. Δεν πήραμε καμιά απάντηση. Η προμήθεια και η κατάσταση και η τεχνική έκθεση, η μελέτη αντικτύπου που ζητήσαμε, που παρόλο βρήκαμε ένα πρωτόκολλο, δεν μας έχει δοθεί. Η θέση εγκατάστασης των συγκεκριμένων καμερών. Ο χρόνος εγκατάστασης και ενεργοποίησης, τον αριθμό των καμερών συγκεκριμένα, μην τα ψάχνουμε. Η ενημέρωση στους πολίτες ότι τοποθετήθηκαν. Μέχρι και πλακέτα πρέπει, πέρα από το διαδίκτυο και την ενημέρωση, πρέπει να υπάρχει και ενημέρωση ότι εδώ ο χώρος παρακολουθείται. Ο τρόπος και ο φορέας που πραγματοποιήσει την εγκατάσταση, σχετική σύμβαση, τη διαδικασία, σχετική μελέτη, τεχνική έκθεση, απόφαση του αρμοδίου οργάνου, η συνεργασία με την αστυνομία που μπορεί να αποδείξει στη μελέτη ότι εδώ υπάρχει κίνδυνος και εγώ το λόγο το κάνουμε. Η ενημέρωση μέχρι και στον εισαγγελέα ότι τοποθετήθηκαν. Η ανανέωση του χρόνου, κάθε δύο χρόνια πρέπει να ενημερώνει ότι τι όργανα χρησιμοποιεί και ότι αν λειτουργούν ακόμα. Βέβαια, όλα αυτά τα διαδικασία δεν έχει τηρηθεί. Και νομίζω πως αυτά όλα συμβαίνουν γιατί ο Δήμαρχος είναι ενός αντρός αρχής του Δήμου Αλμυρού, δηλαδή λες και δεν έχουμε δημοκρατία. Να σας πω έτσι κάτι σκληρό, συγγνώμη για το μονόλογο, γιατί πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί στον τρόπο που λειτουργεί ο Δήμος, παρόλο τις συνενέσεις μας και ότι ξανά είχαμε τοποθετηθεί σε αυτό το θέμα και περιμέναμε, δώσαμε μια ανοχή να τα διορθώσει και να τα για να ενημερώσει τον κόσμο στη σωστή κατεύθυνση. Λοιπόν, να σας πω ειλικρινά, ο Δήμαρχος λειτουργεί ως νέος Λουδοδίκος. Ειλικρινά, ο πολιτικός του ναρκισισμός που βρίσκεται σε αυτή τη θέση έφτασε σε σημείο να θεωρεί τον εαυτό του θεσμό, ενώ θα έπρεπε να υπηρετεί το θεσμό. Δεν δίνει σημασία σε κανέναν, δεν λογοδοτεί σε κανέναν και πραγματοποιεί κινήσεις τις οποίες είναι πεδαριώτες. Δηλαδή, σήμερα εποχή δεν μπορεί να είσαι ο μεγάλος αδερφός, δηλαδή, στο Δήμο Αλμυρού και να παρακολουθεί κατά ομολογία του το συντριβάνι στο κουρί, όπου παίζουν παιδιά, όπου πάνε γονείς, λέγοντας ότι τον παρακολουθώ να μην χαλάσει, να μην κάνει το μοτέρ. Τώρα είναι τραγικά πράγματα. Αυτός είναι ο τρόπος για να μην παρακολουθείς ένα συντριβάνι. Αυτά έχω να πω.
0: Δηλαδή, επίσημα μεγάλη, μέσα στο χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια του απολογισμού, ο Δήμαρχος είπε ότι έχει βάλει τις κάμερες για να παρακολουθεί παιδικές χαρές και να μην χαλάσουν τα συντριβάνια.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν η απάντηση για όλα τα στοιχεία που προείπατε ότι ζητήσατε.
1: Ναι, αυτή ήταν απάντηση και μάλιστα στο τέλος της απάντησής του που ήξεις αφήξεις μας μπέρδεψε και δεν είπε τίποτα, είπε ότι υπάρχει πολλή γραφειοκρατία και δεν προλαβαίνουν να γραφτούν οι αποφάσεις και αυτά που θέλαμε να κάνουμε δεν προλαβαίνουμε επειδή δεν έχουμε υπαλλήλους. Από την άλλη όμως μπορούμε να ξοδέψουμε, που ήταν το άλλο ερώτημά μας, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στα πάρτι και στις διασκεδάσεις και με τις φίρμες και θα έχω πληρωθεί την ίδια μέρα, όπως έλεγε. Εκεί προλάβα να πάρω τις αποφάσεις. Και στην οποία οφείλω να σας πω ότι ο έλεγχος που κάναμε και την ερώτηση που μας απάντησε και θα γίνει πιο εντελεχής έλεγχος από εμάς, εγώ, 3 τετραετίες δήμαρχος και ουσιαστικά έχω σπουδάσει οικονομικά, δυστυχώς κακώς που δεν είχα μέχρι τώρα ελέγξει μέσα από τη διάρκεια τις αποφάσεις και τον τρόπο των αναθέσεων, είδα στη μία και τέρατα. Δεν μπορώ να πιστέψω σε αυτά που είδα. Ήδη ελέγχουμε μέσα από τη διάρκεια όσο μπορούμε τις αποφάσεις συγκεκριμένες και θα επανέλθουμε στην επόμενη λογοδοσία, διότι βρήκαμε στη μία και τέρατα το πώς αναπτύσσεται και πώς λειτουργεί η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αυτή τη στιγμή για να εξυπηρετήσει τις προσωπικές επιλογές του Δημάρχου, στην οποία ούτε οι αντιδήμαρχοι, ούτε οι δημοτικοί σύμβουλοι παίρνουν είδηση το τι γίνεται και πώς λειτουργεί ο Δήμος αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, όλες οι εκδηλώσεις που έγιναν, κάποιες από αυτές ανακοινώθηκαν και με δελτία τύπου. Μας αστάλησαν για να δούμε ότι θα γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις, ξέρω εγώ, και να το επικοινωνήσουμε. Αυτές δεν λαμβάνονται μέσα τουλάχιστον σε μια δημοτική επιτροπή, ξέρω εγώ, γιατί έχουν έξοδα, έχουν, υποθέτω, κάποια έξοδα έχουν.
1: Να σας πω, δηλαδή, να σας πω τώρα που αλλάζουμε και θεματολόγιο, δεν ξέρω αν μπορεί να καλύψαμε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα το θέμα, το πολύ σοβαρό.
0: Ναι, το θέμα να το καλύψουμε, εσείς με πήγατε στις εκδηλώσεις, ναι, το θέμα με τις κάμερες. Καταλαβαίνω ότι έγινε μια εγκατάσταση χωρίς να έχει τηρηθεί όλη η διαδικασία και τα πρωτόκολλα που απαιτούνται σε αυτή την περίπτωση. Και κάποιος τώρα παρακολουθεί αυτές τις κάμερες μέσα από κάποια διαδικασία, μέσα από ένα υπολογιστή, μέσα από ένα κινητό. Από ό,τι ξέρω εγώ, επειδή παρακολουθώ τις γάτες μου όταν λείπω από το σπίτι, εμείς έχουμε κάμερες μέσα στο σπίτι και παρακολουθούμε τις γάτες. Θέλω να πω, κάτι τέτοιο κάνει ο Δήμαρχος, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Α, τόσο καλά. Μάλιστα.
1: Είμαστε σε αναμονή να μας δώσουν και τις σχετικές.
0: Αυτά τα θέλετε εγγράφως, γιατί αυτά μπορεί να σηκώνουν και παρέμβαση δικαστική. Εντάξει, αν έχουν γίνει τέτοια πράγματα που μας περιγράφετε.
1: Αν μας ακούει ο εισαγγελέας, μπορεί να παρέμβει. Γιατί στη δημοκρατία έτσι ακριβώς συμβαίνουν τα πράγματα. Και είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για όσοι καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα της συγκεκριμένης υπόθεσης. Όσοι καταλαβαίνουν. Όσοι δεν καταλαβαίνουν, νομίζω πως δεν μπορούν να είναι.
0: Δεν μπορείς να βάζεις κάμερες σε δημόσιο χώρο χωρίς, ας πούμε, και να παρακολουθείς κόσμο, ας πούμε. Νομίζω ότι υπάρχει κάποια διαδικασία για να κάνεις κάτι τέτοιο.
1: Υπάρχει συγκεκριμένο νομοτικό πλαίσιο που πρέπει να τηρηθεί.
0: Εντάξει. Αν το έκανε χωρίς να το τηρήσει, τι να σας πω τώρα.
1: Δεν το τήρησε. Μα με καταμολογία το ότι δεν προλάβαμε. Και από την επόμενη μέρα θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία πλέον. Να τηρηθούν όλες τις διαδικασίες που προβλέπεται από τον νόμο.
0: Αυτές πότε άρχισαν να λειτουργούν, κύριε Χατζηκυριάκο?
1: Οι πρώτες κάμερες, σας είπα, ήταν το πρώτο συμβούλιο που θέσαμε το ερώτημα το 24 τον Απρίλιο.
0: Α, τόσο καλά. Είδαμε, και από το 24 δεν προλάβανε να κάνουν κάτι?
1: Όταν είδαμε τις πρώτες κάμερες και οι επόμενες, αυτό που είδαμε στη διάβια είναι ότι υπάρχει μια απόφαση Δημάρχου 49 του 2026 και μια τεχνική έκθεση που δεν μπορούμε να τη βρούμε. 7301-24426. Μια αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μελβούνου για παροχή στοιχείων. Ποια είναι την αρμόδια υπηρεσία, ποιοι συντάξαν την έκθεση και τι λέει η έκθεση αντικτύπου. Αυτή είναι μια έκθεση αντικτύπου που πρέπει να δικαιολογήσεις γιατί εγκατέστησες τις κάμερες. Είναι μια από, ένα από τα, πρέπει, ένα από αυτά που πρέπει να τηρήσεις για το νομοθετικό πλαίσιο που πρέπει να τηρηθεί όλη η νομοθεσία. Αυτά. Να σας φέρω τώρα ένα παράδειγμα όσον αφορά αυτό που φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσον αφορά την οικονομική, τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου και πώς γίνονται οι προμήθειες. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, στην οποία είναι κάπου 76.575, που λέει ότι θα γίνουν αυτές τις εκδηλώσεις. Αυτές τις τρεις εκδηλώσεις που πρέπει να γίνουν τέσσερις. Βγαίνει στη διάρκεια αυτή η συγκεκριμένη απόφαση και μετά από μία εβδομάδα ξαναβγαίνει ως ορθή επανάληψη αυτή η απόφαση με ότι έγινε λάθος και βλέπουμε ξαφνικά ποσό 102.486. Δηλαδή από 76 ορθή επανάληψη 102 χρόνια να έχει ξαναπάρει απόφαση η Δημοτική Επιτροπή και άντε στην ορθή επανάληψη θα σας γνωρίζω ότι να πεις ότι Βαγγέλης και την Κυριάκος του Αντωνίου. Εννοούμε ότι ο Ιωάννη μια τέτοια επανάληψη μπορεί, γιατί είμαι γνωστό ότι είναι το Ιωάννη και έγινε μια παράληψη από τον υπάλληλο ή μια πολύ έτσι, εύκολη διόρθωση. Εδώ όμως μιλάμε για 50.000 επιπλέον ορθή επανάληψη. Δηλαδή η ίδια απόφαση 76, η ίδια απόφαση μετά από μια εβδομάδα ορθή επανάληψη 106.000. Αυτά δεν γίνονται. Δεν μπορείς να προχωρήσεις έτσι. Όλα αυτά μαζεύονται λοιπόν. Και θα έχουμε την πολύ σύντομα θα έχουμε
0: Ναι, ο Δήμαρχος τι σας είπε γι' αυτό μέσα εκεί ή κάποιος αντιδήμαρχος αρμόδιος?
1: Δεν απάντησε κανείς.
0: Α, δεν σας απάντησαν καν στα οικονομικά?
1: Όχι. Και περιμένουμε τις απαντήσεις. Και βέβαια έπεται και συνέχεια, διότι ο Δήμος Αλμυρού πραγματικά έχει ξοδέψει περίπου το 10% του μπάτζετ που έχει σε εκδηλώσεις, σε πάρτι.
0: Ναι.
1: Φεύγαν τα 70, τα 60 σε φίρμες και σε τραγουδιστές, σαν το νερό. Έτσι. Και γέμισε όλη η πλατεία ουίσκι. Αν αυτό δίνει χαρά στη στενοχώρηση των δημοτών μας, νομίζω πως δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου να διασκεδάζει με αυτόν τον τρόπο τους πολίτες. Όπως διασκεδάζουν στα μπουζούκια κάποιοι άνθρωποι. Άμα σας πω ότι η πλατεία του Αλμυρού δυστυχώς γίνανε ένα πάρτι όλο το καλοκαίρι όπως γίνεται στα μπουζούκια, πώς να σας το περιγράψω.
0: Μάλιστα.
1: Πώς είναι απολυστικές εκδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
0: Άρα δηλαδή, για να συνοψίσω, αυτά τα 102.486 που λέτε και εδώ, ναι, μέσα που έγιναν από 76.575 γίνουν 102.486. Ναι. Αφορούν τρεις εκδηλώσεις που έγιναν.
1: Δεν θυμάμαι, τέσσερις, πέντε δεν θυμάμαι. Τέσσερις,
0: ναι, πέντε, ωραία, εκδηλώσεις. Και είναι, θεωρείτε ότι αυτά είναι πολλά?
1: Όχι, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν, βεβαίως και άμα τα διαβάσετε αναλυτικά το καθένα, αλλά το θέμα το δικό μου δεν είναι αν είναι πολλά ή λίγα. Είναι ότι διορθώθηκαν από το 76 σε 105 χωρίς επειδή το θέλουν αυτοί.
0: Θέλω να πω, δεν μέσα δεν εισήχθη κάποιο νέο τιμολόγιο, ένας νέος προϋπολογισμός που να λέει ότι τα ηχητικά από 5.000 κάνουν 10.000, ξέρω εγώ.
1: Δεν υπάρχει καμία νέα απόφαση. Πάθηκε μία απόφαση με 76.000, αναστήθηκε στη διάβγεια και μετά από μια εβδομάδα γράφει ορθή επανάληψη, τα είχαμε κάνει λάθος, και αναστήθηκαν 105.000. Αυτό είναι, δηλαδή, μπορεί να καταλάβετε. Δεν μπορείς να διορθώσεις 50.000 επιπλέον χωρίς να πάρεις μια καινούργια απόφαση, έστω να ενημερώσεις τους δημοτικούς συμβούλους που ήταν παρόντες.
0: Ναι.
1: Για να κάνει μια ορθή επανάληψη. Μια ορθή επανάληψη ήταν κάποια λεπτομέρεια, στην οποία φαίνεται ότι έγινε από παραδρομή. Εδώ τι παραδρομή, 50.000 παραδρομή. Δεν μπορεί, δηλαδή δεν ενημερώθηκε κανείς. Και στις 50 ξαφνικά γίναν δύο φορές τη διάβια, 105 από 70.
0: Ναι. Ωραία.
1: Αν μπορώ να σας δώσω να καταλάβετε, δηλαδή, το πώς εύκολα λειτουργούν στο Δήμο και αλλάζουν τα ποσά.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. 5 είναι τα επίσημα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο Δήμος Φαρκαδόνας περιλαμβάνεται στις περιοχές υψηλού κινδύνου, με τις υγειονομικές αρχές να συστήνουν αυξημένα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια προς τους κατοίκους. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σήμερα στη Μαγνησία, τις Ποράδες και την περιφερειακή ενότητα Λάρισας, εκτός περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Ελασσόνας. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ ισχύουν περιορισμοί πρόσβαση σε ευπαθείς περιοχές. Στον Αλμυρό συνελήφθη 28χρονος ύστερα από καταγγελόμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος 20χρονης εγγύου συντρόφου του. Η γειτόνισσα ειδοποίησε την αστυνομία, ενώ σε βάρος του άνδρα ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και η υπόθεση πήρε πλέον τη δικαστική οδό. Συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή στις 9 στα δικαστήρια Καρδίτσας η δίκη αστυνομικών για τον ξυλοδαρμό του Βασίλη Μάγκου. Θα καταθέσουν 6 ακόμη μάρτυρες κατηγορίας και γιατροί. Ο Συντονισμός Συλλογικοτήτων καταγγέλει απόπειρα ποινικοποίηση της δράσης του από την υπεράσπιση των κατηγορούμενων αστυνομικών. Την αντίθεσή του στο κλείσιμο του υποκαταστήματος της ΔΕΗ στον Αλμυρό εκφράζει με ψήφισμά του το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας. Ζητά ανάκληση απόφασης, διατήρηση των θέσεων εργασίας και ενίσχυση υπηρεσίας που εξυπηρετεί περισσότερους από 20.000 κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Ελέγχους πραγματοποιεί η περιφέρεια στο εργοστάσιο Γάλακτο Στρίκη μετά από καταγγελίες κατοίκων για έντονη δυσοσμία και λύματα που εμφανίστηκαν στο Λιθαίο ποταμό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν την προέλευση του προβλήματος και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας μονάδας. Κάτοικοι Πτελεού και Αχιλιού καταγγέλνουν επαναλαμβανόμενη θαλάσσια ρήπανση απολύματα στον κλειστό κόλπο κατά την περίοδο των ακτοπλοϊκών δρομολογίων προς Σκιάθο και Σκόπελο. Με επιστολή και 62 υπογραφές ζητούν άμεσους ελέγχους και ουσιαστικά μέτρα προστασίας από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Νέος αξονικός εξομοιωτής τοποθετείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας ενισχύοντας το τμήμα ακτινοθεραπείας. Η παρέμβαση εντάσσεται στη διαμόρφωση ολοκληρωμένου συστήματος για ακριβέστερο σχεδιασμό και καλύτερη οργάνωση των θεραπείων με στόχο την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στους ογκολογικούς ασθενείς ολόκληρης Θεσσαλίας. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνουν το Σάββατο αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας για τις κινητοποιήσεις στη ΔΕΘ. Δύο λεωφορεία θα αναχωρήσουν από Ζαγαρό και Βόλο, ενώ οι παραγωγοί προαναγγέλνουν νέο κύκλο κινητοποιήσεων ζητώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Τρικαίων ο ανάδοχος για την απομάκρυνση μπαζών και επικίνδυνων κτισμάτων σε κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες Σεπτεμβρίου του 2023. Η παρέμβαση αφορά σημεία όπου παραμένουν προβλήματα ασφάλειας και αποκατάστασης μέχρι σήμερα. Δεκαετή συμφωνία προμήθειας πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας υπέγραψαν Μέτλεν και Coca-Cola 3Ε. Η ενέργεια θα παράγεται από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύους περίπου 12 ΜΒ στο μικρό περιβολάκι Βελεστίνου, με εκτιμόμενη ετήσια παραγωγή 16,5 GWh και στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Λάρισας ανακοινώνει συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Καλεί γονείς και εκπροσώπους συλλόγων να δώσουν το παρόν προβάλλοντας αιτήματα που αφορούν τη δημόσια εκπαίδευση, τις σχολικές υποδομές και τη στήριξη των οικογενειών συνολικά. Κάλεσμα συμμετοχή στην Πανσυνταξιουχική Συγκέντρωση Θεσσαλονίκη απευθυνεί το παράρτημα Λάρισας ΠΕΣΕΚ. Οι συνταξιούχοι προβάλλουν αιτήματα για εισόδημα, συντάξει, υγεία και κοινωνική προστασία, ζητώντας μέτρα απέναντι στην ακρίβεια και στην επιβάρυνση των οικοκυριών από το αυξημένο κόστος καθημερινά. Στις 17 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός για την έναρξη του νέου δικαστικού έτους. Η τελετή σηματοδοτεί την επανέναρξη λειτουργίας των δικαστηρίων μετά τη θερινή περίοδο με τη συμμετοχή δικαστικών λειτουργών, δικηγόρων και εκπροσώπων των τοπικών αρχών και φορέων. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

Τελευταίο μέρος εκπομπής, φίλες φίλοι, με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Και έχουμε μία επιστολή κατοίκων των οικισμών Λιχούρας Αγίων Αποστόλων, την οποία βέβαια πέρα από το ότι δημοσιοποίησαν και την έστειλαν σε εμάς μαζί και με τις υπογραφές τους, την κατέθεσαν και στο Λιμεναρχείο της Αμαλιάπολης, την κοινοποίησαν και στο Λιμεναρχείο του Βόλου, το Δήμο Αλμυρού και την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Για ποιο λόγο? Γιατί ανησυχούν για τη ρήπανση μελήματα που παρατηρεί το αρχείο του Βόλου, το Δήμο Αλμυρού και την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Για ποιο λόγο? Γιατί ανησυχούν για τη ρήπανση μελήματα

0: Έχουμε απευθυνθεί με επιστολές, έχουμε κάνει διαμαρτυρίες για αυτό το ζήτημα πολλές φορές και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ιδιαίτερα φέτος εντάθηκε πολύ έντονα το φαινόμενο και μάλιστα εκεί την περίοδο κατά τις 20 Αυγούστου, όπως σας, και στο βίντεο που σας έστειλα, ναι, η θάλασσα είχε αφρίσει πάρα πολύ έντονα και μύριζε κιόλας, μύριζε. Ναι. Οπότε καλέσαμε τις λιμενιακές αρχές, καλέσαμε το λιμεναρχείο της Αμαλιάπολης, το οποίο ενώ στην αρχή είπε δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να είναι από το πλοίο, στη συνέχεια προσπάθησε να μας πείσει ότι είναι από το πλακτόν και συνήθως έτσι αφρίζει με το πλακτόν. Εμείς όμως τους είπαμε ότι αυτό το φαινόμενο δεν μπορεί να παρατηρείται συγκεκριμένες ώρες και να οφείλεται στο πλακτόν. Ναι. Όταν αναχωρούν τα πλοία, τότε παρατηρείται το φαινόμενο, τα οποία αδειάζουν προφανώς τις δεξαμενές τους μέσα στον κόλπο.
1: Είναι
0: σίγουροι, σίγουροι δεν μπορεί να είμαστε για αυτό το πράγμα.
1: Πρέπει να γίνει έλεγχος εκείνη την ώρα. Εννοείται.
0: Μπράβο, αυτό ακριβώς. Και μάλιστα τους είπαμε, επειδή έρχονται οι λιμενικές αρχές κατά των απόπλουτων πλοίων, να κάνουν μία βόλτα μετά στις παραλίες και να παρατηρήσουν οι ίδιοι το φαινόμενο αυτό.
1: Μα μπορούν να πάρουν δείγματα να δουν τι έχει μέσα. Δηλαδή μόνο μακροσκοπικά το είδαν. Δεν πήραν ένα δείγμα να δουν τι γίνεται.
0: Οι ίδιοι δεν μπορούν να το κάνουν.
1: Όχι οι ίδιοι, να καλέσουν ενώ τη Διεύθυνση Υγείας να δει, να πάρει δείγματα.
0: Αυτό ακριβώς. Η Διεύθυνση Υγείας πρέπει να το κάνει. Αυτό της περιφέρειας. Και γι' αυτό και το κοινοποιήσαμε και σε αυτούς. Μάλιστα να σας πω το εξής. Ότι τις επόμενες μέρες μετά την καταγγελία μας, ναι, που δεν αδειάζει μέσα στον κόλπο, προφανώς ίσως βγαίνει παρά έξω από τον κόλπο, δεν παρατηρείται τίποτα. Ναι. Έχει σταματήσει το φαινόμενο.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτό που σας είπαν, επειδή το παρατηρούμε και σε άλλα μέρη στον κόλπο, ενώ γύρω γύρω, εγώ το έχω δει και στην Αγριά, το έχω δει και στα Λεχόνια, που δεν είναι σκάφη που φεύγουν για να πάνε κάπου. Υπάρχουν μέρες που είναι αυτή η αφρή και αυτό το καφετί και λένε ότι είναι το πλανκτόν. Ναι. Δεν ξέρω όμως, γιατί δεν ήρθε και κανένας να πάρει δείγματα. Απλά γίνονται οι μετρήσεις ακτές, λένε είναι καθαρές, μπείτε, δεν υπάρχει θέμα. Οκ, okay, αλλά αυτό αν είστε τόσο σίγουρος έπρεπε να γίνει έλεγχος. Ίσως πιστεύονται ότι σταμάτησαν επειδή έγινε η καταγγελία, τι να σας πω. Και θα φτάσουμε του χρόνου πάλι δηλαδή να το ξαναδείτε.
0: Αυτό,
1: τώρα τέλος.
0: Αυτό ακριβώς. Αλλά εγώ σας λέω και το εξής. Τα πλοία απαγορεύεται να ρίχνουν τα λίμματά τους μέσα στη θάλασσα.
1: Αυτό
0: εκτός αν έχουν βιολογικό καθαρισμό μέσα. Ναι. Τα μεγάλα, ας πούμε, τα κρουαζιερόπλοια έχουν όντως βιολογικούς καθαρισμούς. Ναι. Αυτά τα πλοία που κάνουν ημερήσια δρομολόγια δεν έχουν βιολογικούς καθαρισμούς και θα πρέπει ή να αδειάζουν τα λίμματά τους σε βιτία που είναι στους κατατόπους λιμένες, ναι, που έρχονται με μια σύμβαση την οποία κάνουν, ή να βγαίνουν εκτός των κόλπων που σε απόσταση 12 μίλια από την ξηρά. Στο κομμάτι αυτό που είναι από τον Πτελεό μέχρι τη Σκιάθο πουθενά δεν έχει 12 μίλια. Άρα είναι υποχρεωμένος να τα αδειάζει σε βιτία.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν το κάνει.
1: Ναι.
0: Αυτό λέμε στις λιμενικές αρχές. Ερευνήστε το. Ψάξτε το. Έχει δεξαμενές που το τονάς τους μπορούν να καλύπτουν το δρομολόγιο ολόκληρο χωρίς να αδειάσει πουθενά. Δεν νομίζω ότι έχουν τέτοιες δεξαμενές.
1: Ναι, πάντως εδώ και στις φωτογραφίες και στο βίντεο φαίνεται έντονα. Τώρα από πού προκύπτει αυτό?
0: Ναι. Θέλει έναν έλεγχο.
1: Θέλει έρευνα. Ναι. Δεν μπορείς μακροσκοπικά να πεις αυτό είναι μόνο.
0: Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό λέμε, εμείς δεν καταγγέλνουμε κανέναν. Λέμε ότι εκφράζουμε ανησυχίες. Εδώ παρατηρείται ένα φαινόμενο ρύπανσης.
1: Το οποίο δεν είναι και φετινό. Γι' αυτό ξεκίνησα, ναι, ναι, από αυτό. Επειδή είχα διαβάσει τι λέγατε. Ότι παρατηρείται και άλλα χρόνια. Αλλά φέτος αποφασίσατε οργανωμένα να ενημερώσετε, ναι, ναι, τις αρχές. Κατάλαβα. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ρούτσια. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ αλλά και το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Να ξεκινήσουμε με τα θεατρικά μας πράγματα και να σας πούμε αρχικά ότι το Θεσσαλικό Θέατρο παρουσιάζει το Αριστούργημα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ματωμένος Γάμος, σε μια χρονιά συμβολική, όπου τα 50 χρόνια του θεάτρου συμπίπτουν με τα 90 χρόνια από το θάνατο του δημιουργού. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κώστας Τσιάνος, τα σκηνικά και τα κοστούμια ο Γιώργος Γιάκας και τη μουσική συνθέτει ο Διονύσης Τσακνής, σε μια παράσταση που συνδέει την ιστορική διαδρομή του Θεσσαλικού Θεάτρου με τη διαχρονική δύναμη της σύγχρονης τραγωδίας. Το έργο ανεβαίνει στο θερινό Δημοτικό Θέατρο Βόλου Μελίνα Μερκούρη απόψε στις 9. Παίζουν η Ντίνα Βαγιανού, Άγγελος Ανδριόπουλος, Νίκος Αρβανίτης, Αναστασία Βαγενά, Γιώργος Βούντας, Χριστίνα Βράκα, Τζένι Καζάκου, Στεφανία Καραγιάννη, Δήμητρα Καραγιώργου, Αστέρης Κρικώνης, Αγγελική Λεμονή, Δημήτρης Όντος, Νίκη Παλικαράκη και Παντελής Ψακίδης. Στη γενική είσοδο τα εισιτήρια στοιχίζουν 18 ευρώ, στην προπόληση 15 και τα σημεία προπόλησης είναι ο Κεχαΐδης στην Κουταρέλια 29, καθώς και το more.com. Ο εξωγήινος Αλέξανδρος Τσουβέλλας τώρα επιστρέφει στον Βόλο σε μια stand-up comedy επίκαιρη όσο ποτέ. Το Τσουβέλλας 2 προσγειώνεται αψηφώντας τη βαρύτητα της καθημερινότητας και σκορπά διαστημικό γέλιο. Αυτό το Σάββατο, 5 του μήνα, στο θερινό Δημοτικό Θέατρο Βόλου Μελίνα Μερκούρη στις 9.30 το βράδυ. Φυσική προπόληση στο κατάστημα και Χαΐδης, ηλεκτρονικά στο more.com. Πάμε και σε παιδικό θέατρο τώρα. Η παιδική θεατρική παράσταση Jurassic Planet, η επιστροφή των δεινοσαύρων που κατάκτησε τον κόσμο, έρχεται για πρώτη φορά και στην Ελλάδα με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στο Βόλο το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην Εξοραϊστική στις 7 το απόγευμα. Δύο παλαιοντολόγοι ξεκινούν μια απίθανη περιπέτεια όταν ανακαλύπτουν ένα μυστικό μονοπάτι που εμφανίζεται μόνο σε όσους έχουν πολύ μεγάλη φαντασία. Το μονοπάτι αυτό τους οδηγεί σε μια μαγική πύλη κρυμμένη μέσα σε ένα γιγάντιο δέντρο που τους μεταφέρει κατευθείαν στην Ιουρασική περίοδο. Η παράσταση προτείνεται σε παιδιά ηλικίας 2,5 ετών και άνω. Στην προπόληση τα εισιτήρια στοιχίζουν 11 ευρώ, στην είσοδο 13 και η προπόληση γίνεται μέσω του more.com. Τέλος, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στο θερινό Δημοτικό Θέατρο Βόλου Μελίνα Μερκούρη, ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου παρουσιάζουν την ξεκαρδιστική, τρυφερή και βαθιά ανθρώπινη κωμωδία Sexy Laundry. Οι δύο ηθοποιοί επιστρέφουν στη σκηνή και βάζουν ξανά πλυντήριο. Συναισθήματα, αγωνίες, νεύρα, γκρίνια, χιούμορ, αγάπη, σεξ, όλα μαζί στο πρόγραμμα για ευαίσθητα. Βγάζουν λοιπόν τα συζυγικά τους άπλυτα στη φόρα μέσα από μια παράσταση που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στο χιούμορ, την τρυφερότητα και την αλήθεια των σχέσεων. Σκηνοθεσία Σπύρος Παπαδόπουλος, μετάφραση Νικολέτα Κοτσαϊλίδου, σκηνικά και κοστούμια Ηλένια Δουλαρίδη, φωτισμοί Χρήστος Τζιόγκας. Μουσική επιμέλεια Ιάκωβος Δρόσος. Η προπόληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω του more.com. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.

Φίλες, φίλοι, εγώ σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσω. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 7, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να ψυχαγωγηθείτε, να ηρεμήσετε, να ησυχάσετε, να δείτε φίλους και αγαπημένους, να διαβάσετε ωραία πράγματα, να δείτε ωραίες ταινίες, να δείτε ωραία θεατρικά. Έτσι, τόσες εκδηλώσεις έχουμε ακόμα. Λοιπόν, εμείς θα έχουμε, όπως είπα, την ευκαιρία να τα ξαναπούμε από Δευτέρα.

0: 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται ήδη η Θεσσαλονίκη με απαγορεύσεις διέλευσης αυτοκινήτου σε κεντρικούς δρόμους και οργανωμένες κινητοποιήσεις από το σύνολο των εργαζομένων της κοινωνίας. Έτσι, από σήμερα στις 6 το πρωί και ως την αναχώρηση του Πρωθυπουργού θα ισχύσουν απαγορεύσεις στάσεις και στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, μεταξύ άλλων στην Αγγελάκη, Εθνική Αμήνη, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη και Γερμανού. Στις 8.30 το πρωί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη συγκεντρώθηκαν υγειονομικοί στο πλαίσιο του καθιερωμένου καραβανιού της σωτηρίας για τη δημόσια υγεία. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από τα νοσοκομεία της πόλης, καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ενώ το απόγευμα στις 6.30 οργανώνεται κινητοποίηση στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, καθώς προγραμματίζεται να γίνουν τα εγγένεια του νέου κτηρίου της αιματολογικής κλινικής, που θα στελεχωθεί μόνο με επικουρικό προσωπικό σύμφωνα με τους γιατρούς. Στην τελετή εγγενείων θα παραστεί και ο Πρωθυπουργός. Στις 11 είναι προγραμματισμένη το πρωί η συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζομένων ΕΚΑΒ στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ενώ στις 6 στο Λευκό Πύργο θα γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας από ομοσπονδίες, σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων. Οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας το Σάββατο ξεκινούν από το απόγευμα στις 5 με την προσυγκέντρωση διαμαρτυρίας των αγροτών στο Λευκό Πύργο. Στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ είναι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από το ΠΑΜΕ, το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, ενώ στις 6 είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΓΕΣΕ και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στο Άγαλμα Βενιζέλου. Στις 6 επίσης η ώρα στην Καμάρα θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας φοιτητικοί σύλλογοι, μέλη ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Αύριο Σάββατο, εκτός από τις απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης στους κεντρικούς δρόμους, κλειστοί θα παραμείνουν από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης. Νέος σιδηροδρομικός σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβανίου, Πανεπιστήμιο, Παπάφη, Ευκλείδης, λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί την ώρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Στα μέτρα της Ελλάς συμμετέχουν πάνω από 3.500 αστυνομικοί, ενώ κυρίαρχο ρόλο στην επιτήρηση όλου του κέντρου θα έχουν αυτή τη φορά τα ντρόνς που θα πετούν στον ουρανό της πόλης το Σάββατο, την ώρα που θα είναι σε εξέλιξη οι πορείες διαμαρτυρίας και η ομιλία του Πρωθυπουργού. Τα ντρόνς θα δίνουν απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων από κάθε σημείο της πόλης και θα έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν τα πάντα. Στο κέντρο της πόλης θα βρίσκονται σε ετοιμότητα και 57 δημιουργίες των ΜΑΤ θα ακολουθούν τις πορείες. Στο κέντρο της πόλης θα βρίσκονται 2 θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, Έαντας και Άβρα. Φραγμοί θα στηθούν με κλούβες των ΜΑΤ γύρω από το Βελίδιο, αλλά και στην Εγνατία, στο Συντριβάνι, ώστε να ανακόψουν τις πορείες και να μην κατευθυνθούν προς τα πανεπιστήμια. Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην πόλη με όλο το επιτελείο του. Από το βήμα της ΔΕΘ αύριο, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει ένα καλάθι παροχών σε κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, αλλά και δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά έως το 2030, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Στις 18 Σεπτεμβρίου ανοίγει νέα ψηφιακή διαδικασία διορθώσεων από το κτηματολόγιο πάνω από 11.500 ακίνητα με εκκρεμότητες σχετικά με τα γεωμετρικά του στοιχεία. Αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις στους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, ευαδών, θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπολείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Στη διεθνή επικαιρότητα, χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται ωστόσο η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στην τελευταία συνεδρία της εβδομάδας, τροφοδοτούμενη από την ένταση στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Brent σκαρφάλωσε στα $96 το βαρέλι. Και μια ματιά στον καιρό, έθριος το πρωί ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, ωστόσο καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός το πρωί και για τη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι όμως θα εκδηλωθούν καταιγίδες, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζη Δημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο ΜΕΝ
7: και η ΔΕ.
6: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
7: και η ΔΕ Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
6: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, η ώρα είναι 9 και 9 λεπτά. Ήρθαμε και εμείς στο στούντιο, ο Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Μαρία Τσακίρη.
0: Τον ήχο ρυθμίζει η Ζωή Κουτελοπούλου. Τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Μητρούδης. Αν και σήμερα ήθελα να ξεκινήσουμε με τη Ρόζα του Μητροπάνου. Υπάρχει και λόγος.
1: Ποιος είναι ο λόγος?
0: Γιατί γιορτάζει η Ρόζα σήμερα. Και δεν είναι μόνο η Ρόζα, Ερμιόνη, Μωυσής. Τώρα γιατί χαμογελάς με το Μωυσή?
1: Όχι, γιατί θυμήθηκα το τραγούδι, πώς το λέγανε, η Ρόζα είναι αζιαρά.
0: Όχι, όχι, αυτό, ναι, άλλη είναι αυτή. Εμείς θα πούμε τη Ρόζα εδώ του Μητροπάνου θα παίξουμε. Ωκεανός επίσης γιορτάζει. Σκέψου τώρα να σε λένε ωκεανό ορολογά και να περιμένεις αλφαβητικά για μια ζωή να σε φωνάξουν. Θα περιμένεις για πάντα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ωμέγα, ναι. Πιο πίσω δεν πάει. Αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Να πούμε ότι ξημέρωσε ένα πρωινό σε μια Θεσσαλονίκη που είναι λίγο περίεργη. Πετάει με το ένα πόδι στο φθινόπωρο, με το άλλο πόδι έχει αφήσει έτσι και κάτι από Αύγουστο. Πάντως έχει δροσούλα από νωρίς το πρωί. Έχει πάρα πολύ κίνηση, το έχουμε διαπιστώσει αυτό και στην περιφερειακή. Στο κέντρο όχι τόσο πολύ μέχρι στιγμής. Θα μου πεις, κάποιοι το αποφεύγουν κιόλας. Είδα στην Αγγελάκη έχουν περάσει κορδέλες, γιατί πέριξ της εκθέσεως απαγορεύεται η στάθμευση από σήμερα.
1: Ετοιμαζόμαστε.
0: Ετοιμαζόμαστε. Είδες, μου βγήκε έτσι φυσικά και αυθόρμητα το αχ, γιατί από αύριο το μεσημέρι θα κλείσει τελείως το κέντρο από τις 3. Δεν θα μπορείτε να
1: κατεβείτε. Όχι, δεν θα κλείσει τελείως το κέντρο. Δεν θα κλείσει. Ναι. Γιατί αν έκλεινε το κέντρο. Αν έκλεινε το κέντρο, όλοι αυτοί που ετοιμάζονται να διαδηλώσουν αύριο, ναι, θα μπορούσαν να διαδηλώσουν.
0: Ναι, ναι, κοίταξε. Να έρθουν με τα πόδια οι άνθρωποι. Ακόμη και το μετρό. Σου λέει σε 8 σταθμούς από τις 3 και μετά δεν θα σταματάει. Δεν θα μπορείτε, δηλαδή από το σιδηροδρομικό σταθμό Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη, Ευκλήδη, Γιόκ. Τα μπέντε από Νέα Ελβετία ως Ευκλήδη και από εκεί Ποδαράτο, αν θέλετε να
1: έρθετε. Για να τα βάλουμε σε μία σειρά και πάλι και σήμερα. Είναι η κλασική ημέρα της έκθεσης στη Θεσσαλονίκη. Είναι το γνωστό τριήμερο.
0: Οι μέρες της έκθεσης κανονικά, ναι, είναι αυτές που είναι τις καθημερινές, που μπορεί, αχα, να έρχεται ο κόσμος, ναι, μπορούν να έρχονται οι εμπορικοί επισκέπτες, να γίνονται οι συναλλαγές. Τέλος πάντων, αυτό σήμερα είναι, σήμερα και αύριο δηλαδή, είναι και λίγο της υπερβόλησης, όπως και το άλλο Σαββατοκύριακο, δεν το συζητώ. Δηλαδή στην Αθήνα δεν κυκλοφορούν οι ίδιοι άνθρωποι. Εκεί τι γίνεται, είναι αποκλεισμένο το κέντρο όλο το χρόνο?
1: Δεν πιστεύω να το πας σιγά σιγά στη λογική ότι η μεταφορά της εκθεσιακής δραστηριότητας κάπου όλο εκτός του κέντρου κτλ.
0: Όχι, όχι, δεν το συντώ. Απλά λέω μήπως το παρακάνουμε με αυτά τα μέτρα κάθε φορά. Μήπως το παρακάνουμε. Δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι κυκλοφορούν στην Αθήνα και όλα καλά. Περνάει δηλαδή ο άλλος από δίπλα, δεν τρέχει και τίποτα. Και όταν έρχονται εδώ, κάνουμε σαν τρελή, λες και δεν έχουμε ξαναδεί επισήμου στην πόλη.
1: Αυτό είναι θέμα της πόλης.
0: Αυτό λέω.
1: Έχει να κάνει με τη δική μας αντίληψη, καινοτροπία και λογική των πραγμάτων. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε.
0: Και να κλείνεις και το μετρό, δηλαδή μόλις το χαρήκαμε ένα χρόνο τώρα να μην μπορούμε να.
1: Δεν το κλείνεις το μετρό. Για λίγη ώρα κλείνεις τους σταθμούς. Για λίγη
0: ώρα. Και μετά, ναι, αυτό. Άρα εντωμεταξύ σκέψου ότι Σάββατο απόγευμα τα καταστήματα στο κέντρο είναι ανοιχτά. Δουλεύει κόσμος. Οι εργαζόμενοι πώς θα έρθουν στις δουλειές
1: τους? Για λίγη ώρα. Θα είναι κλειστό το μετρό.
0: Συγγνώμη, άμα κάποιο πιάνει δουλειά 3 ώρα το μεσημέρι, πώς θα έρθει στη δουλειά του και θα φύγει το βράδυ, πώς θα φύγει? Γιατί δεν θα είναι για λίγη ώρα, δεν θα είναι μόνο για να έρθουν, δεν θα μπορούν και να φύγουν.
1: Πες ότι είμαι κυνικός, αλλά ειλικρινά δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Ναι. Αλλά είναι κάποιες σταθερές μέσα στον χρόνο που ξέρεις ότι θα γίνεις και κάνεις τα κουμάντα σου. Όπως ξέρεις ότι τέλος του χρόνου θα πληρώσεις τα τέλη σου κυκλοφορίας.
0: Άρα ξέρεις ότι θα αρχίσει η έκθεση, θα πάρεις άδεια και θα εξαφανιστείς.
1: Όχι, δεν θα πάρεις άδεια και θα εξαφανιστείς.
0: Θα
1: κάνεις τον προγραμματισμό σου για να κατέβεις κάτω. Θα πάρεις το λεωφορείο σου, θα περπατήσεις λίγο. Μέχρι τώρα τι λέμε, ότι η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ μικρή πόλη. Την περπατάς.
0: Το λεωφορείο θα πηγαίνει σε ένα σημείο, δεν
1: θα
0: πάει.
1: Την περπατήσεις στη Θεσσαλονίκη. Και δεν είναι η πρώτη φορά που η Θεσσαλονίκη βλέπει συγκεντρώσεις. Ναι. Όταν έρχονται και κλείνουν με διάφορες συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη, τότε δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Όχι,
1: τότε είναι αγωνιστικό δικαίωμα του εργαζομένου.
0: Πάλι λέμε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να υπάρχει πρόσβαση. Ακόμη και για τις ίδιες τις κινητοποιήσεις. Ναι. Δεν γίνεται, το έχω ξαναπεί, να υπάρχει πανελλαδική, πανεργατική απεργία και να κάνει στάση εργασίας, ας πούμε, το λεωφορείο, να μην μπορούν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι που θέλουν να πάνε στην πορεία, για παράδειγμα, να μην μπορούν να κατέβουν.
1: Γιατί οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία δεν είναι εργαζόμενοι.
0: Ναι, κάνε στάση εργασίας νωρίτερα και αργότερα. Δεν εξυπηρετείς έτσι την κινητοποίηση.
1: Ναι.
0: Μπας περιπτώσει. Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά. Να πούμε ότι ξυπνήσαμε και λίγο μουδιασμένοι με αυτό που έγινε χθες με αυτή την απίστευτη νεροποντή. Δεν ξέρω, όσους τους βρήκε στον δρόμο, πρέπει να ταλαιπωρήθηκαν οι άνθρωποι. Το έπαθα και εγώ. Δηλαδή, πέρασα μέσα από ποτάμια. Πλημμύρισαν δρόμοι. Είχαν, η πυροσβεστική είχε κάποιες κλίσεις, αλλά εντάξει, δεν είχαμε και τρελά πράγματα. Δηλαδή, όπως άλλες φορές που είχαμε δεκάδες κλίσεις, να ήταν, ας πούμε, διψήφιος ο αριθμός, αλλά όχι τόσες πολλές. Είχαμε όμως και προβλήματα με την ηλεκτροδότηση, για παράδειγμα, στο Αγγελοχώρι, Κερασιά κτλ. Μέχρι και σήμερα το πρωί δεν υπήρχε ρεύμα. Υπάρχουν πληροφορίες από ό,τι βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επειδή προσωπικά δεν κατάφερα να βγάλω γραμμή με το ΔΕΔΙΕ να δω τι γίνεται, αλλά διάβασα σχόλια από κάποιους που τα κατάφεραν πριν από μένα, προσπάθησαν πριν από μένα και τα κατάφεραν, ότι τέτοια ώρα δηλαδή λογικά θα έρθει το ρεύμα. Αλλά πρόσεξε λίγο, αυτό είναι από χθες το βράδυ. Δεν μιλάμε για μια και δύο ώρες. Κάτι πρέπει να γίνει με το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη κάθε φορά που βρέχει. Και αυτά τα φαινόμενα είναι έντονα τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι μια φορά το χρόνο. Έτσι έχουμε αυτή την θεομηνία, τέλος πάντων, ή που φυσάει δυνατά, υπάρχει πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση. Έτσι, δεν γίνεται να πληρώνουμε ακριβά το ρεύμα και να μην το έχουμε. Αυτό σε ό,τι αφορά και τις... Α, και μια που λέμε για ηλεκτροδότηση, για διακοπή, υπάρχει και μια προγραμματισμένη από αυτή την ώρα ως τις 2.30 το μεσημέρι στην ευρύτερη αγροτική και βιομηχανική περιοχή βορειοδυτικά, δυτικά και νοτιοδυτικά, στα Κουφάλια, και οι καταναλωτές δεν θα έχουν ρεύμα επί της οδού Μελίνα Μερκούρη από το ύψος της Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο Δήμο Χαλκιδόνος. Αυτά όμως είναι λόγω εργασιών στο δίκτυο, δεν έχει καμία σχέση με την διακοπή που σας λέγαμε νωρίτερα. Από εκεί και πέρα, τώρα το πρωί έχουμε και τις κινητοποιήσεις, ξεκινούν και το απόγευμα θα είναι οι ένστολοι, θα τα δούμε αναλυτικά. Αλλά έρχεται και ο Πρωθυπουργός από σήμερα.
1: Η πρώτη μέρα της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη έχει, αν θέλεις, ένα έντονο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν παρεμβάσεις στον χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης και των αθλητικών υποδομών. Πρώτος σταθμός θα είναι το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εγκαινιάσει τη νέα πτέρυγα κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων και τα νέα εργαστήρια της αιματολογικής κλινικής. Μιλούμε για ένα έργο το οποίο είχε δείξει και έχει δείξει ο Πρωθυπουργός προσωπικό ενδιαφέρον. Αμέσως μετά πηγαίνει δυτικά, Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης. Εκεί υπάρχουν δύο διαδοχικές τελετές. Για παράδειγμα, θα είναι στην οδό, με Φιλιππούπολης του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί η θεμελίωση του νέου, του πέμπτου, στην ουσία είναι τα εγγένεια του πέμπτου δημοτικού σχολείου, και στην οδό Βενιζέλου είναι η θεμελίωση του βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου. Μιλούμε για δύο έργα, Μαρία, τα οποία έχουν ιδιαίτερο βάρος για την τοπική, έτσι, κοινωνία, και στο λέω ως κάτοικος Αμπελοκήπων. Γιατί είναι στην ουσία δύο παρεμβάσεις οι οποίες έρχονται να δώσουν μια νέα πνοή στο Δήμο. Και ένα πέμπτο δημοτικό σχολείο, το οποίο ολοκληρώνεται εντός χρονοδιαγραμμάτων και θα μπορέσουν να το χαρούν τα παιδιά από την επόμενη εβδομάδα.
0: Ωραία,
1: και φυσικά μετά είναι και τα υπόλοιπα τραπέζια που θα ακολουθήσουν. Η συνάντηση με τους δημοσιογράφους σε γνωστό ξενοδοχείο, η καθιερωμένη συνάντηση με τους δημοσιογράφους σε γνωστό και έτσι κεντρικό ξενοδοχείο, σε μια συνάντηση που διοργανώνει πάντοτε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και είναι και αυτό, αν θέλεις, θεσμός πλέον στην πόλη πριν την έκθεση.
0: Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα έτσι για το πρώτο μας τραγούδι, γιατί ήδη η ώρα έχει φτάσει 9 και 18 λεπτά, παρακαλώ, για να μην φλιαρούμε, και θα επανέλθουμε με τις κινητοποιήσεις τις σημερινές.

0: Ό,τι ωραία. Δεν το κόβεις αυτό το τραγούδι, δεν το κόβεις. Σήμερα λοιπόν είναι η αυλαία των κινητοποιήσεων, αύριο είναι τα γένεια της έκθεσης. Σήμερα είναι η αυλαία των κινητοποιήσεων, αλλά και όπως είπες και εσύ, ξεκινάει και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού ουσιαστικά από σήμερα. Είναι μαζί μας η συνάδελφος.
1: Ναι, θέλεις, αλλά ας πάμε στη Σοφία την Πακαλίδου.
0: Σοφία Πακαλίδου θα μας πει περισσότερα για όλα αυτά. Έχει συλλέξει πληροφορίες. Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα. Μια μικρή παρατήρηση. Δεν κόβεται η γέφυρα σε αυτό το τραγούδι
0: που χόρευε το Ζεμπέκικο
2: Μητροπάνος. Δεν κόβεται.
0: Είναι ραδιοφωνική ήταν αυτή η γέφυρα, οπότε
2: δεν
0: κάναμε
2: ποτέ
0: και εμείς το σάλτο. Ναι.
2: Αυτό, ναι, δεν κόβεται ποτέ. Λοιπόν, αυτό που κόβεται όμως είναι η λεγόμενη κανονική ρύθμη στη Θεσσαλονίκη. Το γνωρίζουμε. Ήδη πήραμε μια γεύση από χθες, από τα μέτρα που ισχύουν. Με συγχωρείτε, στο κέντρο της πόλης. Κάποια από αυτά, εγώ θα έλεγα, θα μπορούσαν να είναι και μόνιμα, όπως η στάση και η στάθμευση μέσα στο κέντρο, κάτι που δεν συνηθίζουμε να το βλέπουμε σε καμία ευρωπαϊκή πόλη, να μπορεί οποιοδήποτε να παρκάρει όπου θέλει, έστω και αν υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις. Θα έπρεπε αυτό το θέμα να έχει λυθεί ούτως ή άλλως με τη δημιουργία πάρκινγκ. Τώρα για τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι αυτό που λέμε στο ρυθμό της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα κινείται η πόλη, δείχνει ένα ρυθμό τον οποίο μπορεί ο καθένας να τον εκλάβει όπως θέλει. Αυτό που εκλαμβάνουμε εμείς ότι είναι ένας ρυθμός τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε, γιατί υπάρχουν μέτρα και απαγορεύσεις. Πριν όμως από όλα αυτά, να δώσουμε λίγο το στίγμα των προεόρτιων σε ό,τι αφορά στις κινητοποιήσεις, αλλά και των εκδηλώσεων που γίνονται εν ώψη της ΔΕΘ. Από τις 7 το πρωί έχουμε τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία να πραγματοποιούν πορεία για την υγεία από το Ιπποκράτειο προς το Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Επίσης, στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 12 το ΠΑΜΕ θα δώσει τη συνέντευξη τύπου στο Εργατικό Κέντρο. Είναι μια συνέντευξη τύπου που δίνει κάθε χρόνο. Οι σημερινές κινητοποιήσεις είπαμε ότι είναι προθέρμανση για το ευριανό πρόγραμμα που θα έχουμε και τις περισσότερες κινητοποιήσεις. Έχουν προγραμματιστεί αυτή την ώρα που μιλάμε 6 διαφορετικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό το λόγο έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης. Τα μέτρα τέθηκαν σταδιακά σε εφαρμογή από χθες και θα διαρκέσουν μέχρι και την Κυριακή 6 του μήνα, με τις σημαντικότερες παρεμβάσεις να αναμένονται αύριο Σάββατο. Από τις 3 το μεσημέρι, λοιπόν, να θυμίσουμε χθες, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στη λεωφόρο Στρατού από την Καφτατζόγλου μέχρι και την πλατεία της Χάνθ, καθώς και στην 3η Σεπτεμβρίου από τη Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι την Αγίου Δημητρίου. Από τις 6 το πρωί σήμερα μέχρι και τις 8 το βράδυ της Κυριακής διευρύνονται οι απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Μεταξύ αυτών οι ρυθμίσεις αφορούν την Αγγελάκη, την Εθνική Αμήνη, την Παύλου Μελά, την Ιασονίδου, την Νικολάου Γερμανού, καθώς και τμήματα των οδών Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη και Αρμενοπούλου. Τώρα, το μεγαλύτερο κύμα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αναμένεται αύριο από τις 3 το μεσημέρι σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων. Αυτό αναφέρεται στο δελτίο τύπου της αστυνομίας κάθε χρόνο, αλλά εγώ θα πω ότι από τις 3 και μετά και το σταδιακά είναι λίγο κάπως, γιατί ξέρουμε ότι είναι δύσκολη η μετακίνηση στο κέντρο της πόλης. Λοιπόν, θα διακόψεται η κυκλοφορία σε βασικές αρτηρίες του κέντρου, μεταξύ των οποίων η Λεωφόρος Νίκης, η Τσιμισκή, η Εγνατία, η Βασιλής Όλγας, η Βασιλός Γεωργίου, η Κωνσταντίνου Καραμαλή, η Εθνικής Αμήνης, Παύλου Μελά και Βενιζέλου. Τώρα, η τροχιά καλεί τους οδηγούς να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους από τους δρόμους. Ήδη, να πω έτσι και μια εικόνα που είχα εγώ από πέριξη της περιοχής. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που ερχόταν εκτός Θεσσαλονίκης και επιχειρούσε να παρκάρει στις θέσεις στάθμευσης εκεί που μπορεί να γίνει μια μικρή στάθμευση, τέλος πάντων για κάποιο διάστημα της ημέρας. Υπήρχε αυτή η προειδοποίηση και γενικά ότι κυκλοφορούν και εκπρόσωποι της αστυνομίας, της δημοτικής αστυνομίας. Οπότε καλό θα είναι κάποιος να μην το επιχειρήσει, αν δεν γνωρίζει, να ξέρει ότι δεν, στο κέντρο δεν παρκάρεις αυτή την περίοδο. Τώρα να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των μέτρων η κίνηση από τα ανατολικά προς δυτικά θα εξυπηρετείται μέσω των οδών Κατσιμίδη, Περιφερειακής Οδού Αγίου Δημητρίου και Ολυμπιάδος, ενώ από δυτικά προς ανατολικά από τις 26 Οκτωβρίου στη Λαγκαδά και από εκεί στην Περιφερειακή Οδό. Να πούμε τώρα ότι σε ό,τι αφορά στα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί αυτές τις μέρες, αυτό που έχει γίνει γνωστό, δεν ξέρουμε αν είναι ακριβής ο αριθμός, είναι σίγουρα πάνω από 3.000 αστυνομικοί, με την επιτήρηση της πόλης μέσω των drones, που θα βρίσκονται πάνω από την πόλη και θα δίνουν σε εικόνα την εξέλιξη για τις πορείες διαμαρτυρίες την ώρα των εγγενείων της ΔΕΤ και την ομιλία του Πρωθυπουργού. Να πούμε επίσης ότι θα υπάρχουν και δημιουργίες των ΜΑΝΤ. Σε ετοιμότητα θα είναι και οι γνωστές άβρες, ο ΕΑΣ και η ΑΒΡΑ.
0: Αχ, τώρα έτσι όπως το είπες ακούστηκε σαύρες και λέω άμα επιστρατεύσουν και σαύρες στο πλαίσιο των μέτρων εκεί τότε δεν υπάρχει σωτηρία.
2: Και εμένα και σε σένα θα πιάνανε αυτά τα μέτρα, δεν ξέρω πώς οι άλλοι θα ενοχληθούν από τις σαύρες.
0: Συγγνώμη, λοιπόν. Σοφία, εσύ μιλάς σοβαρά τώρα, αλλά έτσι ακούστηκε, οπότε δεν είναι.
2: Όχι, όχι, είναι μια ωραία ανάπαυλα πάντως αυτά που λέμε όλα.
0: Ναι, ναι.
2: Υπάρχουν και αυτά, αν χρειαστούν, λένε οι πληροφορίες, θα χρησιμοποιηθούν. Φραγμοί, η γνωστή φραγμή με κολούβες των ΜΑΤ γύρω από το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, αλλά και στην Εγνατία, εδώ που βρισκόμαστε τώρα, λίγο πάνω δηλαδή από το Σεντριβάνι. Αυτό που ενδιαφέρει επίσης το κοινό είναι ότι από τις 3.30 αύριο, με ενημέρωση από το Μετρό, την εταιρεία Θέμα, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 κεντρικών σταθμών από τις 3 το μεσημέρι, επαναλαμβάνω. Και αυτή είναι νέο σιδηροδρομικό σταθμό Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλήδης. Από το νέο σιδηροδρομικό τέρμα, αλλά από τον Ευκλήδη και μετά κάποιοι θα μετακινηθούν με το Μετρό, εφόσον έχει ανασταλεί η κυκλοφορία, θα ανασταλεί η κυκλοφορία από τις 3 και άγνωστο πότε θα επανέλθει σε κυκλοφορία. Τώρα, οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα σφραγιστούν και οι σειρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση για να εξυπηρετήσουν τον κοινό από τον Ευκλήδη, ξαναλέω, και μετά προς Μικρά,
0: δηλαδή,
2: αλλά και προς
0: την
2: Ελβετία.
0: Ναι,
2: εντάξει.
0: Ναι.
2: Τώρα, να δώσουμε και μια εικόνα και να κλείσουμε με αυτό. Είναι σε ό,τι αφορά στις συγκεντρώσεις του Σαββάτου. Στο Λευκό Πύργο οι Αγρότες, στις 5 το απόγευμα. Θα έχουν και κάποια τρακτέρ, από ό,τι γνωρίζω. Στις 5.30 η συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ στην πλατεία Χάνθ, όπως και πέρυσι, όπως και πρόπερσι. Στις 5.30 επίσης η συγκέντρωση διαμαρτυρίας από το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών στον ίδιο χώρο, στην πλατεία δηλαδή της Χάνθ. Και η συγκέντρωση διαμαρτυρίας της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης. Στις 6 τώρα, στο Άγαλμα Βενιζέλου, είναι οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας της ΓΕΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Ενώ εδώ στην Καμάρα, στις 6 το απόγευμα, έχουν προγραμματιστεί οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας φοιτητικών συλλόγων, μελών του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Αυτά είναι τα δεδομένα. Mm-hmm. Νομίζω τα καλύψαμε όλα σε ό,τι αφορά και συγκεντρώσεις.
0: Και η αλήθεια είναι ότι στη διάρκεια των δελτίων ειδήσεων θα τα ακούν συχνά οι ακροατές μας από εδώ και πέρα. Γιατί πραγματικά πρέπει να γνωρίζεις πού θα είναι το κάθε τι για να μπορέσεις να κινηθείς και αναλόγως.
2: Ναι.
0: Θα τα βλέπουμε δηλαδή αυτά και πιο αναλυτικά τώρα. Εμείς θα επανέλθουμε στον Μητροπάνο, επειδή γνωρίζουμε ότι είναι και ο αγαπημένος σου, και για αποκατάσταση, επειδή το διακόψαμε νωρίτερα, έτσι λίγο άκομψα. Θα ακούσουμε τα λαδάδικα, αλλά ολόκληρο αυτή τη φορά. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλή Σοφία. Καλή σου μέρα.

0: Επιστρέφουμε τώρα στην επικαιρότητα. Είπαμε ότι από αύριο ουσιαστικά ξεκινάει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και ήθιστε αυτά τα δύο Σαββατοκύριακα, αυτό δηλαδή και το δεύτερο, το τελευταίο, να έρχεται πολλοί κόσμο στην πόλη. Θα δούμε τώρα και ποιες είναι οι κρατήσεις, ποιες είναι όμως και οι προσδοκίες των εστιατόρων, γιατί όταν κινείται περισσότερος κόσμος, καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρχουν και περισσότερες δουλειές. Θα ισχύει αυτό όμως, υπάρχουν τέτοιες κρατήσεις.
1: Είναι μαζί μας το οικονομικό αποτύπωμα.
0: Ακριβώς. Είναι μαζί μας ο κύριος Στέφανος Τσιακίρης, ταμεία τη Ένωση Εστιατόρων, Ψητοπολών και Καφέ Μπαρ του Νομού Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσιακίρη.
1: Καλημέρα, κύριε Τσιακίρη.
2: Καλημέρα σας και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε έτοιμοι να υποδεχτείτε τον κόσμο?
2: Εμείς είμαστε πάντα έτοιμοι. Φυσικά το πρώτο Σαββατοκύριακο που περιέγραψε και περιγράψατε και εσείς νωρίτερα, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα με την κυκλοφορία και αποτρέπει τον κόσμο να κυκλοφορήσει. Οπότε περιμένουμε τις επόμενες μέρες να είναι καλύτερες και το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό το οποίο λένε όμως, κύριε Τσιακίρη, είναι στην ουσία πως και από σήμερα το βράδυ όλα τα μαγαζιά είναι σχεδόν γεμάτα και το ίδιο θα γίνει και αύριο.
2: Εγώ δεν έχω τέτοια εικόνα ακριβώς για να
1: είναι γεμάτα
2: κέντρο σήμερα. Έχει φυσικά κάποιες κρατήσεις, αλλά όχι. Ήδη έχουν αρχίσει τα μέτρα να ισχύουν με τις απαγορεύσεις. Ειδικά εγώ που είμαι κοντά στο κέντρο, κοντά στο Λευκό Πύργο και γνωρίζω, τα πράγματα είναι δύσκολα για μας. Ίσως τα λαδάδικα που έχουν και πιο καλή πρόσβαση, πιο εύκολη πρόσβαση, εκεί δεν ισχύουν τόσες πολλές απαγορεύσεις, είναι λίγο καλύτερα. Για αύριο όμως τα πράγματα είναι τελείως δύσκολα. Δηλαδή δεν έχουμε καμία εικόνα. Δεν έχουμε καμία κράτηση ούτε τους συνηθισμένους πελάτες, γιατί δεν ξέρουν τι θα γίνει στο κέντρο ακριβώς.
0: Την Κυριακή είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση.
2: Την Κυριακή είναι λίγο καλύτερα, ναι. Την Κυριακή συνήθως τα μέτρα είναι πιο ήπια και δεν υπάρχουν τόσες απαγορεύσεις, οπότε μπορούμε και λειτουργούμε. Mm-hmm.
0: Είναι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και το δεύτερο Σαββατοκύριακο της έκθεσης?
2: Όχι, όχι. Το δεύτερο δεν έχει καμία σχέση. Είναι πολύ πιο καλά τα πράγματα. Είναι πολύ πιο άνετα. Η κυκλοφορία είναι η συνηθισμένη. Φυσικά είναι πιο δύσκολα πάντα γιατί υπάρχει πολλή κίνηση, αλλά και για εμάς είναι πιο καλά το Σαββατοκύριακο. Μας αποζημιώνει το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Και φαντάζομαι και μεσοβδόμαδα πηγαίνετε λίγο καλύτερα από τις υπόλοιπες ημέρες του Σεπτεμβρίου, έτσι, λόγω της έκθεσης.
2: Και μεσοβδόμαδα είναι λίγο καλύτερα. Παλιότερα, τα παλιά χρόνια δηλαδή, ήταν πάρα πολύ καλύτερα. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις και η έκθεση η ίδια. Οπότε μετριάζεται λίγο η έξοδος στα καταστήματα εστίας.
1: Για να το ποσοτικοποιήσουμε, κύριε Τσιακίρη, πόσο βοηθά στο ταμείο αυτές οι ημέρες, πόσο βοηθούν, πόσο συνδράμουν? Δηλαδή, που υπολογίζετε ότι θα γίνει το ταμείο, συν πλην?
2: Θα είναι μια καλύτερη εβδομάδα από τις συνηθισμένες εβδομάδες. Έτσι λίγο, ένα 20%.
0: Τώρα, επειδή περιμένουμε και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εσείς ως εκπρόσωπος των επαγγελματιών, των εστιατόρων, τώρα έτσι που συζητάμε, τι περιμένετε, ποιες είναι οι προσδοκίες σας?
2: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με την ακρίβεια, με την ενέργεια, με τις πρώτες ύλες, με τα εργασιακά. Περιμένουμε κάποιες διευκολύνσεις από τον Πρωθυπουργό, τη μείωση του ΦΠΑ, τη μείωση εργοδοτικών εισφορών, κάποιων εργοδοτικών εισφορών, κάποιων φόρων, η ψηφιοποίηση που μας έχουν κάνει μας έχει φέρει έξοδα εξτρά σε όλους μας. Κάποια πράγματα πρέπει να μας, κάποια μέτρα να διευκολύνουν λίγο τη λειτουργία των καταστημάτων.
1: Να υποθέσω ότι αυτά τα έχετε θέσει και στην πρόσφατη συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς που είχε ο Πρωθυπουργός.
2: Τα έχουμε θέσει, ναι, όλα.
1: Έχετε μια εικόνα για το κατά πόσο θα υπάρξουν νεότερα στο συγκεκριμένο μέτωπο?
2: Όχι, δεν μας έχουν δώσει εικόνα.
1: Οπότε περιμένετε και εσείς να ακούσετε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Mm-hmm.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Η εστίαση καταγράφει μείωση το δεύτερο τρίμηνο με τα επίσημα στοιχεία.
0: Έτσι. Για τη Θεσσαλονίκη μιλάτε τώρα ειδικά?
2: Για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Άρα δηλαδή βλέπετε στη πόλη μας γενικώς τα καταστήματα να δυσκολεύουν λίγο, έτσι, να δυσκολεύει η κατάσταση. Σε τι βαθμό υπάρχουν ενδεχομένως και λουκέτα?
2: Υπάρχουν λουκέτα, φυσικά ανοίγουν και καινούργια, γιατί ακριβώς δεν ξέρει ο κόσμος τι περιμένει, είναι ένα δύσκολο επάγγελμα. Mm-hmm. Και υπάρχουν αρκετά λουκέτα, ανοίγουν με λίγο διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή βλέπεις ότι ανοίγουν περισσότερα καταστήματα με take away, με πακέτο στο χέρι, αντί να χρησιμοποιούν στους σερβιτόρους. Ή ας πούμε κάποια καταστήματα, καφέ ας πούμε, γίνονται... Πας μόνος σου και παίρνεις το ποτό σου.
1: Εδώ όμως μπαίνει και μια άλλη διάσταση στο ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Και το λέω με πολύ μεγάλο σεβασμό. Κάποιος θεωρεί ενδεχομένως ότι έλα μωρέ, το να ανοίξω ένα εστιατόριο, ένα μαγαζί δεν είναι και κάτι, θα δουλεύουν άλλοι για μένα. Το βρίσκουν δηλαδή πιο εύκολο προσέγγιση. Και μετά όταν αντιλαμβάνονται το τι ακριβώς σηκώνει ως βάρος ένα τέτοιο μαγαζί, το μετανιώνουν.
2: Το περιγράψατε πολύ καλά, έτσι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι,
2: κάπως έτσι το έπαθα.
1: Δεν έχει να κάνει δηλαδή κυρίως μόνο με την οικονομική διάσταση, αυτό εννοώ, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο κάποιος απ' έξω προσεγγίζει τη δική σου δουλειά.
0: Από εκεί και πέρα υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Τώρα, για παράδειγμα, εσείς επειδή είπατε ότι η επιχείρησή σας βρίσκεται στο Λευκό Πύργο, έτσι, στο κέντρο.
2: Ναι.
0: Τα ενίκια στο κέντρο πόσο πάνε, έτσι, για να ανοίξει κάποιος μια επιχείρηση εστίασης?
2: Τα ενίκια τώρα δεν ξέρω να σας πω ακριβώς τα ποσά, όπως θέλετε να τα περιγράψω εσάς. Τα ενίκια είναι υψηλά. Ήταν κάπως μετριασμένα την περίοδο της κρίσης. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουν ξεφύγει. Αν δηλαδή κάποιος πάει να νοικιάσει ένα μικρό μαγαζάκι εκεί κοντά στις περιοχές, οι οποίες είναι σε πλατείες κτλ., έχουν ξεφύγει τα ενίκια.
0: Ναι, δεν έχετε δηλαδή έτσι ένα ποσό να μας πείτε για να καταλάβουμε. Ένα κατάστημα 50 τετραγωνικά για παράδειγμα.
2: Αναλόγως σε ποια γωνία βρίσκεται, σε ποιο σημείο βρίσκεται, μπορεί να κάνει και 3.000, μπορεί να κάνει και 4.000 και 5.000.
1: Να ρωτήσω
2: πάρα
1: όμως
2: πολύ
1: κάτι, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος, όταν έρθει η ώρα να το νοικιάσει, δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο ότι αν είναι υψηλό το ενίκιο, μπορεί το ακίνητό του να μείνει άδειο?
2: Το σκέφτονται αυτό, γι' αυτό
1: γιατί δεν ρίχνουν τις
2: τιμές. Γιατί στο κέντρο, ναι, στη Τζιμισκή, ας πούμε, βλέπουμε ότι είναι κλειστά. Κάποιοι, ας πούμε, περιμένουν να τους κάτσει κάποια καλή περίπτωση. Έπειτα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ακριβώς τα αυτά. Κάποιοι, ας πούμε, περιμένουν να τους κάτσει κάποια καλή περίπτωση. Έπειτα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ακριβώς το επάγγελμα και μπαίνουν, σου λέει, θα δίνουν

Ωραία, πήραμε και τις μουσικές μας ανάσες. Να πούμε τώρα για την έκθεση Χρήστο. Ότι η ΕΡΤ ούτως ή άλλως είναι κάθε χρόνο παρούσα. Η ΕΡΤ 3, ο 102 FM 4.3 φυσικά, γιατί θα έχουμε και στούντιο από το περίπτερο της ΕΡΤ. Είναι πάνω στα κύτταρα, αν γνωρίζετε αυτό το πλέγμα των κτηρίων που είναι απέναντι από το περίπτερο 1, μπαίνοντας δηλαδή από την πάνω πύλη, τη βόρεια πύλη από Εγνατία, όχι του Συντριβάνη, από την αίθουσα τελετών του Απιθύτα δηλαδή. Μόλις μπείτε δεξιά, θα το βρείτε στα 10 μέτρα, θα είναι το περίπτερο της ΕΡΤ, ΕΡΤ 3, 102 FM θα έχει το στούντιο εκεί, οπότε θα βγαίνουν και ζωντανά εκπομπές. Ο συνάδελφος ο Θανάσης Βικόπουλος έχει ετοιμάσει έτσι σφινάκια ιστορίας, κάποια πεντάλεπτα, πολύ, τι να σου πω τώρα, εγώ τα άκουσα δηλαδή και έχω ενθουσιαστεί, μ' άρεσαν πάρα πολύ, που έχουν να κάνουν με την ιστορία της έκθεσης, οπότε θα τα ακούτε στη διάρκεια των ενημερωτικών εκπομπών του σταθμού όλη την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή θα πάρουμε μια γεύση και σήμερα. Την επιμέλεια του αρχείου την έχει η Ασπασία Βούζη,

0: Εμείς τώρα θα ακούσουμε το θέμα για το σαμποτάζ κατά της Χούντας που έγινε στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το 1967. Ήταν δηλαδή η περίπτωση που η Χούντα των Συνταγματαρχών ήθελε να κάνει την πρώτη της εμφάνιση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 1967. Τα κατάφερε? Ας ακούσουμε τι λέει ο Θανάσης Βικόπουλος.
1: Το πατριωτικό αντιδικτατορικό μέτωπο, παιδί του Μίκη Θοδωράκη και της νεολαίας Λαμπράκη, έχει οργανωθεί πλέον για τα καλά, αποτελούμενο από στελέχη της ΕΔΑ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, και στις 2 Σεπτέμβρη του 1967 αποφασίζει να σαμποτάρει τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και να στείλει ένα πρώτο μήνυμα αντίστασης στη Χούντα των Συνταγματαρχών. Οι ηρωικοί αγωνιστές του πατριωτικού αντιδικτατορικού μετώπου ανατινάζουν κολόνα της ΔΕΗ στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας διακοπή του ρεύματος σε όλους τους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης. Μετά από λίγα λεπτά, η βλάβη αποκαθίσταται, αλλά η ενέργεια αυτή προκαλεί τεράστια επικοινωνιακή ζημιά στο χουντικό καθεστώς, το οποίο πάσχιζε να δείξει διεθνώς ότι στη χώρα μας επικρατούσε ηρεμία. Το σαμποτάζ έγινε παρουσία πολλών ξένων επισήμων και σχολιάστηκε εκτενώς στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η Χούντα αργά ή γρήγορα θα έπαιρνε τη ρεβάν. Ξημερώματα της 5ης Σεπτεμβρίου, άνδρες της Εθνικής Ασφάλειας της Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης, με επικεφαλής τους Τετραδάκο, Κουρκουλάκο και Καραμίτσο, κάνουν έφοδο σε διαμέρισμα Κρυψώνα, στην τότε οδό Φιλελλήνων 55. Σήμερα ο δρόμος ονομάζεται Θεοδόρου Νάτσινα, στη Χαριλάου, στην περιοχή της Οσίας Ξένης. Στο διαμέρισμα βρίσκονταν τα μέλη του πατριωτικού μετώπου Γιάννης Χαλκίδης, Γρηγόρης Παντής και Φερδινάνδος Χατζηγιάννης. Τα τρία μέλη του μετώπου προσπαθούν να διαφύγουν, αλλά ο Χαλκίδης δολοφονείται εμψυχρό από τον ασφαλίτη Αντώνη Λεπενιώτη με 2 σφαίρες στην πλάτη. Την τελευταία σφαίρα την έριξε σχεδόν εξ επαφής. Ο δολοφονηθής και οι διοχθέντες ήταν άοπλοι. Οι άλλοι 2 συνελήφθησαν. Ο Παντής μάλιστα τραυματίστηκε από σφαίρα. Οι συλληφθέντες καταδικάστηκαν από το έκτακτο στρατοδικείο στις 26 Νοεμβρίου του ίδιου έτους σε κάθεξη 20 χρόνων. Ένα χρόνο μετά, οι προτεργάτες της δολοφονίας παρασημοφορήθηκαν από τη Χούντα, συνολικά 6 αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του καθεστώτος. Μετά την πτώση της Χούντας και μετά από αναβολές, το Μάιο του 1980, στο Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης έγινε η δίκη των κατηγορουμένων για τη δολοφονία του Χαλκίδη, δίκη στην οποία παραπέφθηκαν μόνο 3 από τους συνολικά 18 προτεργάτες της δολοφονίας. Από τους 3 που κάθισαν στο εδόλιο καταδικάστηκε μόνο ο βασανιστής Τετραδάκος σε κάθερξη 10 χρόνων, ενώ ο δίπλας και ο χωροφύλακας Τσιραμπίδης αθώθηκαν και η ποινή του εφετείου μειώθηκε σε 4 μήνες κάθριξης, από τους οποίους ο καταδικαστής δεν υπηρέτησε ούτε μία ημέρα. Το 2008, ο συναγωνιστής του Χαλκίδη Νάντης Χατζηγιάννης αναγνωρίζει τον δολοφόνο του συντρόφου του και προσωπικό βασανιστή του, τον χωροφύλακα Λεπενιώτη, σε αστικό λεωφορείο και τον αποκαλεί δολοφόνο του Χαλκίδη. Ο συνταξιούχος χωροφύλακας τον μήνυσε, όμως ο Χατζηγιάννης κρίθηκε ομόφωνα αθώος από το 2ο τριμελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Το 2014, μετά από πολύχρονες προσπάθειες πολιτών και συλλόγων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προέβη στη μετονομασία τμήματος της οδού Κωνσταντινουπόλεως στη Χαριλάου σε Γιάννη Χαλκίδη, καθώς σε εκείνο το σημείο είχε δολοφονηθεί.

0: Μα τι ωραία όμως έτσι κάποια πράγματα που βλέπω που προγραμματίζουν για την έκθεση. Να λέμε για τα καρά, γιατί τόση ώρα λέω θα παρεξηγηθώ ότι δεν θέλω και την έκθεση. Κοίταξε όμως τι γίνεται. Φέτος είναι τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα μας δοθεί μια καλή ευκαιρία να γνωρίσουμε και τον πολιτισμό, γιατί εκτός από το, όλο αυτό το εμπορικό το κομμάτι με τις μεγάλες επιχείρησεις που έρχονται, που θα γίνουν και κάποιες συνεργασίες και όλα αυτά, θα υπάρχει και ενημέρωση από ό,τι είπε τουλάχιστον ο πρέσβης της Ιαπωνίας που μίλησε εδώ σε συνέντευξη τύπου, όλων των εκφάσεων της ζωής της Ιαπωνίας. Δηλαδή θα γνωρίσουμε τον αθλητισμό της Ιαπωνίας. Υπάρχουν κάποια αθλήματα που μας έρχονται από εκεί, όπως το τζούντο για παράδειγμα. Θα γνωρίσουμε τον πολιτισμό της Ιαπωνίας. Θα έχει αυτά τα τύμπανα, λέει, θα κυκλοφορούν. Πραγματικά θα έχει πάρα πολύ ωραία αίσθηση έτσι, θα έχεις, όταν περπατάς με συνέκθεση αυτά τα τύμπανα της Ιαπωνίας. Και θα έχει και φυσικά το φαγητό. Τα γνωρίζουμε και τις γεύσεις της Ιαπωνίας. Τώρα, αν με ρωτάς, εγώ το έχω ξαναπεί. Το σούσι δεν τρελαίνομαι.
1: Καλά, γιατί, και εγώ δεν είμαι φιλός.
0: Ναι, όταν είχαμε εμείς το σούσι με τις αντσούγες και τα παστά, οι νέοι τα κορόιδευαν. Δεν τα θέλανε.
1: Βγάλε
0: στο χωριό.
1: Σε νέο
0: τώρα
1: πάνε
0: και τα ακριβοπληρώνουν στα.
1: Βγάλε σε νέο ατζούγια. Δεν θα
0: κατάλαβες. Πάνε και ακριβοπληρώνουν τα ασιατικά.
1: Θα το κοιτάξεις και θα πει τι είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, να σου πω και δύο μέτρα έκπληξη τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
0: Βέβαια, άμα τα πει δεν θα είναι έκπληξη, αλλά ούτως ή άλλως είναι σε επίπεδο πληροφοριών. Οπότε ναι.
1: Έχει να κάνει νομίζω με τους αγρότες. Εκεί θα υπάρχει μια σημαντική μείωση της φορολογίας για να μπορέσει λίγο να τους ελαφρύνει. Το δεύτερο, λέει το ρεπορτάζ, έχει να κάνει με την πραγματική εξίσωση τρίτεκνων με τους πολύτεκνους. 100.000 πολίτες αφορά αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα περιμένουμε λοιπόν να τα δούμε αυτά. Ούτως ή άλλως έχει ενδιαφέρον η ομιλία, γιατί περιμένουμε πώς και πώς. Είναι ουσιαστικά, θα είναι μια προεκλογική ομιλία. Όπως είναι όλων των πολιτικών αρχηγών.
1: Δεν θα είναι
0: σε προεκλογική περίοδο.
1: Σίγουρα δεν θα είναι παροχολογική ομιλία. Διότι αυτό το οποίο επιθυμεί ο Πρωθυπουργός και το έχει καταστήσει σαφές σε όλους, είναι ότι η ομιλία του αύριο στο Βελίδιο θα αντανακλά την αναπτυξιακή πολιτική, την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Και στην ατζέντα περιλαμβάνονται πολλές κοινωνικές ομάδες οι οποίες θα νιώσουν ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα τους αφορούν.
0: Ωραία. Θα πάμε τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου στις 10 και θα επιστρέψουμε με όλα αυτά αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην πόλη με όλο το επιτελείο του. Από το βήμα της έκθεσης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Στο φορολογικό πεδίο, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η προσπάθεια αλλαγής της σχέσης κράτους και φορολογούμενου με βάση την έννοια της συνέπειας. Για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η σταδιακή χαλάρωση του τεκμαρτού συστήματος. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Απόπειρα ληστείας σε κοσματοπωλείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.T. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενάς του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς μετά από 9 ημέρες δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας όπου είχαν παγιδευτεί μετά τις καταστροφικές πλημμύρες.
1: Ο καιρός.
0: Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, την Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εξαιρετικό κομμάτι το Walk This Way. Εξαιρετικό. Πολύ καλημέρα. Πολύ καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα. Σήμερα 4 του Σεπτέμβρη. 10 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Ξεκινάμε. Θεσσαλικό Περισκόπιο. Μία εκπομπή που συμπαράγεται από τις 4 περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλίας, τη Λάρισα, την Μαγνησία, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Σήμερα είμαστε και σε απαρτία, μάλιστα. Σιγά σιγά τελειώνουν οι άδειες. Επιστρέφουμε. Σε ρυθμούς διεθνούς έκθεση Θεσσαλονίκης. Κινείται η χώρα, όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, γιατί τι περιμένει κανείς, περιμένουμε να δούμε τι θα... Καλά, τα χρήματα που θα τα περιμένουμε, φοβάμαι ότι θα γεράσουμε περιμένοντας, αλλά περιμένουμε να δούμε, να ακούσουμε πώς θα τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός, τι θα εξαγγείλει, ενίσχυση εισοδήματος, μείωση της ακρίβειας, θα εξαγγείλει μία ενίσχυση των συνταξιούχων, μία σύνταξη έξτρα στο ύψος, αύξηση στο ύψος της εθνικής σύνταξης, είναι ένα από τα σενάρια που προκρίνεται για την στήριξη των συνταξιούχων. Η ενίσχυση που θα καταβληθεί το Νοέμβριο είναι στις σκέψεις, τέλος πάντων, της κυβέρνησης. Από 300 ευρώ που έχει ανακοινωθεί θα πάμε στα 400 ευρώ. Πληροφορίες τώρα είναι αυτές, ναι, μην το δέσετε και κόμπο. Θα δούμε. Πάντως, εκτός από αυτά, θα ανακοινωθούν και κάποιες φοροελαφρύνσεις. Βάλτε τώρα ερωτηματικά εσείς, οι οποίες όμως θα συνδεθούν με τη συνέπεια, η οποία συνέπεια βεβαίως συνδέεται με τα εισοδήματα, γιατί αν έχει κανείς είναι συνεπής, αν δεν έχει τότε δεν είναι συνεπής. Θέλω να πω, και είναι λογική, για να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, γι' αυτό το λέω, για να έχουμε το νου μας. Πάντως, φόροι δεν έχουν μειωθεί, η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, μιλούσαμε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, μισθωτής, η γυναίκα μισθωτή, μονογονεϊκή οικογένεια, πάνω από 3.000 ο φόρος εισοδήματος. Λοιπόν, Θεσσαλικό Περισκόπιο η εκπομπή που ακούτε, να σας συστηθούμε ξανά. Το κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 έως τις 12. Θεσσαλικό Περισκόπιο, ο Βαγγέλης Βούλγαρης ρυθμίζει τον ήχο, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, η Ελπίδα Κουτσογιάννη είναι στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Λάρισας, Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, καλημέρα.
0: Καλά εσύ?
1: Καλά είμαι και εγώ, δόξα τω Θεώ, τίποτα το ιδιαίτερο, όλα ήσυχα.
0: Μία έξτρα σύνταξη στους συνταξιούχους.
1: Το ανακοίνωσε, όχι,
0: όχι καλά.
1: Α, στα νέα εννοείς. Ναι, ναι.
0: Ναι, στις πληροφορίες τώρα λίγο.
1: Θα πει και για τους δημοσίους υπαλλήλους, λέει, κάτι.
0: Τι 13ο, 14ο.
1: Μισθό, ξέρω εγώ, τι να σου πω, λέω, μήπως.
0: Δεν
1: άκουσες τίποτα εσύ.
0: Δεν άκουσα, όχι, όχι. Ναι.
1: Γενικά, όχι. Δεν είναι, είπαμε και χθες, είναι και θέμα λογικής λαγού όλα αυτά.
0: Ναι, μέτρα για όλους πάντως. Διαβάζω στο Earth News. Μέτρα για όλους, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι παρεμβάσεις θα αφορούν μεγάλο μέρος της κοινωνίας, είτε μέσω ενισχύσεων και μόνιμων παρεμβάσεων, είτε μέσω μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Αυτή τη μείωση φόρων να τη δω και να μην την πιστεύω.
1: Τι να σου πω. Θα δείξει. Όταν θα έρθει η ώρα και θα, πώς το λένε, θα είναι υπολογισμένος ο φόρος και θα σου λέει, μπα, αυτό αφορούσε το 26.
0: Τι για
1: γιατί
0: να δρομικά,
1: τη δήλωση δεν έχουμε κάνει.
0: Εγώ τόση αισιοδοξία δεν μπορώ να την αντέξω. Για αναδρομικά μου μιλάς.
1: Ξέρω εγώ τι να σου πω, μπορεί.
0: Όχι, όχι, δεν θα ήθελα.
1: Όπως βλέπεις, υπάρχουν καμιά φορά αναδρομικά. Άμα δεν κοστίζουν πολύ, μπαίνουν και αναδρομικά.
0: Άμα δεν κοστίζουν πολύ, σε ποιον?
1: Τι σε ποιον? Εννοείται στο κράτος. Τι να σου πω τώρα. Η εταιρεία, συγκεκριμένα η εταιρεία, μπορεί να έχει και κέρδη. Μια εταιρεία εννοώ δηλαδή.
0: Χ.
1: Ναι. Κατάλαβες, μπορεί να έχει και κέρδη, ας πούμε, και μπορεί να πει το κέρδος μου, εγώ ξέρω εγώ, θέλω να το δώσω α, β, γ στους εργαζόμενους. Θέλω να τους δώσω, ξέρω εγώ, να έχουν ο καθένας bonus. Από ένα τάδε, ξέρω εγώ.
0: Ναι, μπόνους εργατικότητας.
1: Μπόνους εργατικότητας. Ό,τι θες μπορείς να το βαφτίσεις, ρε παιδάκι μου, και εσύ εκεί θα κολλήσουμε τώρα. Εντάξει. Το κράτος δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Εγώ για να βοηθήσω το λέω.
1: Α, για να βοηθήσεις, ναι. Πρέπει να μας ακούν τα οικονομικά επιτελεία, αλλά δεν ακούνε εμάς τα οικονομικά επιτελεία. Έχουν ειδικούς επιστήμονες που τα έχουν σπουδάσει.
0: Ναι, δεν είναι καλό που το κάνουν αυτό, γιατί υπάρχουν και άλλοι επιστήμονες που το έχουν σπουδάσει και λένε ότι παιδιά γίνονται πράγματα. Mm. Μπορούμε να γίνει μια τέλος πάντων εισοδηματική πολιτική που να είναι υποφιλία των πολλών. Ας πληρώσουν λίγο παραπάνω και οι λίγοι που μπορούν. Αυτό λέω τώρα.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων, τώρα ψηλά γράμματα.
1: Ποιοι είναι αυτοί οι λίγοι? Πρέπει να βρούμε έναν λίγο μια φορά, να τον ρωτήσουμε.
0: Καλά, μου έρχονται τώρα 2-3 ονόματα με ένα πρόχειρα, αλλά δεν κάνει να τα πω.
1: Γι' αυτό σου λέω, πρέπει να βρούμε έναν λίγο και να του πούμε εσείς, κύριε Λίγε, που είστε από τους λίγους δηλαδή, τι λέτε για αυτό το θέμα. Θα συνεννούσατε να δώσετε κάτι παραπάνω για να πάρουμε κι εμείς οι πολλοί?
0: Αναρωτηθούνε, λες, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη και δεν σας κάνει κοπό.
1: Κάπως έτσι, ξέρω εγώ. Δεν πρέπει να είμαστε ευγενικοί απέναντι σε αυτούς που θα δώσουν λεφτά.
0: Ναι. Κοίταξε, και εμάς που δίνουμε δεν βλέπω και ιδιαίτερη ευγένεια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν θες να το πάμε ευγενικά, ας το πάμε. Παρασκευή είναι σήμερα.
1: Παρασκευή είναι σήμερα, πρέπει να είμαστε γαλαντόμοι.
0: Δεν βαριέσαι. Ναι,
1: ναι, έτσι ακριβώς.
0: Δεν βαριέσαι. Ναι.
1: Άλλωστε, ακούει κανείς. Ούτε όταν τα λέμε έτσι ακούει, ούτε όταν τα λέμε αλλιώς ακούει, και έτσι όπως θέλουμε μπορούμε να τα λέμε.
0: Όπως θέλουμε μπορούμε.
1: Αρκεί να μην προσβάλλουμε κανέναν, έτσι δεν είναι?
0: Όπως είναι να τα λέμε.
1: Ναι, όπως είναι να τα λέμε, τα λέμε απλά με τρόπο. Ναι. Γιατί αν να τα λέγαμε ακριβώς όπως είναι, μπορεί και να μην κάναμε αυτή τη δουλειά.
0: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, τι έχουμε από Βόλο?
1: Α, από Βόλο σήμερα θα πούμε για το φεστιβάλ της ΚΝΕ, θα πούμε για... Α, το άλλο θέμα δεν είναι ακριβώς Βόλος, υποθέτω ισχύει για όλους τους φαρμακοποιούς ανά την Ελλάδα ή κάποιους τέλος πάντων, οι οποίοι προμήθευαν χρήστες σε απεξάρτηση, έτσι, με κάποιο είδος φάρμακα και δεν τα έχουν πληρωθεί, όχι από τους χρήστες, από το κράτος.
0: Από τον ΕΟΠΗ.
1: Ναι, από τον ΕΟΠΗ, ναι. Λοιπόν, να δούμε και αυτό. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα? Α, είχαμε μια χαζοφωτιά στο Βελεστίνο, εντάξει, ευτυχώς. Κάτι δικαστικά τα οποία δυστυχώς τώρα να είσαι έγκυος και να πέσει και θύμα άγριας βίας από το σύντροφό σου, τι να λέει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Υποθέτω ότι σε αυτό το περιστατικό η κυρία αυτή θα το σκεφτεί καλύτερα, τέλος πάντων, και θα κάνει μια διαφορετική ζωή, γιατί τώρα θα φέρει και ένα παιδί στον κόσμο. Εντάξει. Και αυτό θέλει, έχει μεγάλες υποχρεώσεις απέναντι σε αυτό. Καλό θα ήταν να έχει έναν καλό πατέρα, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Συμβαίνουν αυτά, ναι, και επειδή συμβαίνουν. Δεν υπάρχει και κανένας άλλος να το προστατέψει, εκείνη που το πήρε απόφαση να το κάνει, έχει πολλές υποχρεώσεις, άρα πρέπει να σκεφτεί τη ζωή της από εδώ και πέρα και να κάνει άλλες επιλογές.
0: Ναι, λίγο μια ενδυνάμωση χρειάζεται σε αυτά.
1: Αυτό είναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα η οικογένεια χρειάζεται, φίλους χρειάζεται, γενικά, γιατί δεν φέρνει
0: και δομές
1: να...
0: θα τολμούσα
1: και
0: να
1: δομές
0: πω,
1: χρειάζεται,
0: και...
1: ναι.
0: Γιατί μιλούσαμε τις προηγούμενες ημέρες για το περιστατικό στην Κυψέλη και λέγαμε για την ανυπαρξία συστήματος παιδικής προστασίας. Νομίζω πως και σε μια περίπτωση κακοποιητικού περιβάλλοντος για μια γυναίκα, ενδοοικογενειακής βίας, ναι, δηλαδή, και εκεί οι δομές δεν είναι, απουσιάζουν. Δεν είναι να πεις ότι μπορεί κάποια να στηριχθεί σε μία δομή που θα παρέμβει, θα την προστατέψει, θα την απομακρύνει με ασφάλεια από το κακοποιητικό περιβάλλον. Είναι πολλά ζητήματα τέτοιου τύπου. Ή μια γυναίκα ενδεχομένως που είναι άνεργη και βιώνει και ζει σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Και εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ενδεχομένως μεγαλύτερο από μια γυναίκα που είναι εργαζόμενη.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί η απομάκρυνσή της προϋποθέτει και άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ μεγάλο τώρα αυτό το θέμα. Ναι, καλό είναι να υπάρξει μια ενδυνάμωση σε όλες τις γυναίκες που ζουν σε κακοποιητικά περιβάλλοντα για να μπορούν να απομακρυνθούν με ασφάλεια. Βλέπω τώρα στο Art News,
1: ναι,
0: εικόνες από την Θεσσαλονίκη, διότι γίνονται εκπομπές στη Θεσσαλονίκη και έβλεπα χθες τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το δρόμο που είναι μπροστά στο λιμάνι, που ήταν λίμνη. Αυτό τώρα στέγνωσε μάλλον.
1: Τι εννοείς, από την κακοκαιρία ή από την κακοτεχνία?
0: Από τη βροχή,
1: ναι. Εντάξει, θα στέγνω. Σήμερα νομίζω είναι η κινητοποίηση που κάνουν νοσοκομιακοί.
0: Νοσοκομιακοί γιατροί.
1: Ναι. Γιατί διάβαλα το πρωί την έκθεση της Ποεδίν.
0: Και ΚΑΒ,
1: ναι, τέλος πάντων για το. Λες που κάνουν την απεργία. Όχι, λέω για την έκθεση Ποεδίν για τα νοσοκομεία της Μακεδονίας πάνω. Και ανατολικά και δυτικά. Τα είχε πιάσει όλα. Συν κέντρα υγείας. Και τις ελλείψεις που έχουν, εννοείται, σε προσωπικό. Παντός είδους. Βλέπεις, ας πούμε, αποκάλυψη από 30, 35, 40, άντε να φτάσει μέχρι 60 στην καλύτερη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Των οργανισμών εννοώ. Ιδρυμάτων αυτών. Είναι άσχημα τα πράγματα. Δηλαδή, αυτό έλεγα, ότι γίνονται πολλά. Μπορεί, ξέρω εγώ, μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια, μέσα από δωρεές, να έχεις κτίριο, να έχεις ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό, αλλά κόσμο δεν μπορεί να έχεις. Πρέπει να προσλάβεις.
0: Για να καταλαβαίνουμε για τι πράγμα μιλάμε. Κέντρο υγείας Αγιάς. Η Αγιά έχει περίπου 3.500 κατοίκους. Μαζί με τα χωριά μπορεί να φτάνει, ο Δήμος ενώ της Αγιάς μπορεί να φτάνει 6, 7, 8.000.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι μικρός ο αριθμός των μονίμων κατοίκων εκεί στις περιοχές του Δήμου της Αγιάς, γιατί έχει και βουνό, έχει και θάλασσα, έχει και τα παιδινά χωριά, έχει κόσμο. Το Κέντρο Υγείας Αγιάς ανακαινίζεται. Μπαίνοντας στο κομμάτι που έχει ήδη ανακαινιστεί, γιατί είναι σε εξέλιξη οι εργασίες, κτηριακά είναι εξαιρετικό, υπέροχο. Μάρμαρα, γρανίτες, πράγματα κακό. Και το Κέντρο Υγείας Αγιάς δεν έχει αξονικό τομογράφο, δεν έχει ακτινολογικό. Χτύπησα το πόδι μου να βγάλω μια ακτίνα. Δεν υπάρχει ακτινολογικό, ναι. Και δεν υπάρχει και αιματολογικό. Δηλαδή να κάνω μια εξέταση αίματος, έπεσα και χτύπησα στην κοιλιά μου, στο κεφάλι μου, δεν ξέρω εγώ πού.
1: Ναι.
0: Να κάνω μια εξέταση αίματος πριν τη διακομιδή μου στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας ή στο Πανεπιστημιακό, αναλόγως που εφημερεύει. Ούτε αυτό. Αιμοληψίες νομίζω γίνονται, αλλά παίρνουν τα μπουκαλάκια, τα φιαλίδια με το αίμα, τα φέρνουν Λάρισα, τα εξετάζουν στη Λάρισα και σου έρχονται μετά τα αποτελέσματα. Θέλω να πω ότι ένα κέντρο υγείας ή ένα νοσοκομείο δεν είναι κτίριο, είναι ο εξοπλισμός και το προσωπικό.
1: Βέβαια. Έτσι είναι. Και το θέμα είναι ότι το προσωπικό λείπει και δεν έχει μάλλον κίνητρα και να έρθει, διότι
0: ούτε
1: η αλήθεια είναι ότι
0: επίσης. Και ο εξοπλισμός λείπει.
1: Βέβαια, και ο εξοπλισμός λείπει σε πολλές περιπτώσεις. Και επίσης σε άλλα υπάρχει εξοπλισμός που κάθεται. Γιατί
0: δεν μπορεί κάποιος να δουλέψει.
1: Ναι, τον δουλέψει και χαλάνε αυτά τα μηχανήματα. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα μηχανήματα στο χώρο αυτό της υγείας και της ιατρικής εν προκειμένου, είδες, έχουμε και εδώ άλματα. Αλλάζουν δηλαδή πολύ γρήγορα. Απαξιώνονται δηλαδή, εννοώ πολύ γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αν χρησιμοποιούνταν.
0: Ναι.
1: Και θες κάτι καινούριο.
0: Ευτυχώς για την ανθρωπότητα, δυστυχώς για μας.
1: Δυστυχώς για μας, γιατί κοίτα να δεις, δίνουμε τα λιγότερα χρήματα, λέει, στην Ευρώπη από το, σε σχέση με το ΑΕΠ, ποσοστία του ΑΕΠ, για τα θέματα υγείας. Ας πούμε, ο μέσος όρος είναι γύρω στο 7,5. Τώρα, σε αυτή την έκθεση το βλέπω το πρωί, γι' αυτό το θυμάμαι.
0: Δεν όμως κανείς.
1: Που δεν φτάνουμε εμείς αυτό.
0: Δίνεται, ας πούμε, 3.000 φόρο εισοδήματος, θέλετε να πάνε στην υγεία, στην παιδεία ή κάπου αλλού? Δεν θυμάμαι. Τέτοια ερώτηση.
1: Ναι, όχι, δεν υπάρχει τέτοια ερώτηση που θέλουμε να πάμε. Εμείς πληρώνουμε κανονικά τους φόρους και εννοείται ότι το κράτος και η όποια κυβέρνηση αποφασίζει πού αυτά τα χρήματα θα δοθούν. Θεωρητικά είναι ανταποδοτικά. Όπως είναι, ας πούμε, και που παίρνεις τη σύνταξη. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ανταποδοτικά πληρώνουμε, δηλαδή, αν το σκεφτείς καμιά φορά, το λέω και λένε ότι είναι προβοκατόρικο. Τα λεφτά που δίνουμε, ας πούμε, στον ΕΦΚΑ. Παλιά στο ΙΚΑ, άλλα ταμεία που ήταν παλιά, τώρα ένα έχουμε τον ΕΦΚΑ, ξέρω εγώ. Για την υγεία σου λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Το κομματάκι που αφορά εμάς τους μισθωτούς, που έχουμε ένα μισθό τέλος πάντων, και σταθερά κάθε μήνα ένα μέρος πηγαίνει στον ΕΦΚΑ. Αν αυτό το έδινε σε μια δυτική εταιρεία, θα είχες και έναν κύριο να σου κάνει αέρα από το πρωί ως το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και μας αυτά τα πράγματα πηγαίνουν σε έναν κουβά απίθμενο. Το μόνο στην ουσία που πετυχαίνει είναι αν βρεις γιατρό συμβεβλημένο, ναι, ας πούμε, να σου πει έχω ραντεβού σε 2 μήνες, ξέρω εγώ, ή σε 1 μήνα, λέω τώρα, να πω και κάτι καλό, πας και το πολύ πολύ να σου γράψει κάποια φάρμακα που θα πας να πληρώσεις συμβολή. Αυτό είναι. Και το γιατρό θα τον πληρώσει φυσικά, εννοείται.
0: Πάντως, επειδή έτυχα, ήμουνα μπροστά σε περιστατικό, κυρία χτύπησε το πόδι της, πήγε στο κέντρο υγείας Αγιάς, τη στείλανε σε ιδιωτικό ιατρείο να κάνει ακτινογραφία στο πόδι, να δούμε τι πετόσπασε, δεν τόσπασε, τι
1: συνέβη. Ναι.
0: Πάντως δεν είχε τίποτα, του γυναίκα, μια χαρά. 13 ευρώ η συμμετοχή στην ακτινογραφία. Το δάχτυλο του ποδιού χτύπησε. Όχι ολοκληρό το πόδι.
1: Γι' αυτό σου λέω. Μετά με λένε προβοκατόρης, ας πούμε. Εντάξει. Τι να πω. Άμα βάλεις αυτά τα χρήματα, τα δίνεις σε μια ασφαλιστική, θα μου πεις έχεις εμπιστοσύνη στην ασφαλιστική, η οποία ιδιωτική ασφαλιστική μπορεί να κάνει αυτό, να κάνει το άλλο, να σου φάει τα λεφτά, να σε κοροϊδεύει, να κάνει μονομερείς αλλαγές στη σύμβαση. Που όλα αυτά γίνονται, περιγράφω, έτσι.
0: Βέβαια, φυσικά
1: γίνονται. Τίποτα περίεργο δεν είναι από αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Το θέμα είναι ότι δεν θα περίμενες να γίνονται αυτά από ένα ταμείο του κράτους. Βλέπε Ευάγγελο Βενιζέλο.
0: Ναι. Δεν
1: τα ξεχνάμε εμείς αυτά.
0: Σου έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι μερικές φορές, δηλαδή, μεγαλώνουμε και θυμόμαστε τα παλιά. Κακό είναι αυτό.
0: Και μετά σου λέει ότι όσο μεγαλώνεις, εξασθενεί η μνήμη. Όχι.
1: Όχι. Μπορεί να μην θυμόμαστε. Εκείνα τα οποία πρέπει να θυμάσαι,
0: τα θυμάσαι. Τα θυμάσαι. Λοιπόν,
1: αυτά.
0: Η ώρα είναι 10 και 29 πρώτα λεπτά. Θεσσαλικό περισκόπιο η εκπομπή που ακούτε. 98,3. 100,7. 101,2 οι συχνότητες από τις οποίες μας ακούτε. Διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ για τα ραδιόφωνα, ερτέκο.gr. Εκεί θα βρείτε τους περιφερειακούς σταθμούς. Είτε πατήσετε την κατηγορία Λάρισα, είτε την κατηγορία Βόλος.
1: Θα τα ίδια θα ακούτε τώρα.
0: Περισκόπιο, τα ίδια μέχρι τις 12. Μηνύματα. Είτε τηλεφωνικά 2410627020 είναι το τηλέφωνο της ΕΡΤ Λάρισας. Μπορείτε να επικοινωνείτε, να μας τηλεφωνείτε, να μας λέτε τα θέματα που θέλετε να αναδειχθούν από τις δημόσιες συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, τα προβλήματα, τους προβληματισμούς σας, τις χαρές σας.
1: Να.
0: Να ακούσουμε και καμιά χαρά. Είτε μέσω Viber στο 69300 78326. 69300 78326. Θα σας βγάλει η ΕΡΤ Λάρισας. Εκεί στέλνετε τα μήνυματά σας. Εμείς θα τα διαβάσουμε, θα τα μοιραστούμε, θα συζητήσουμε, θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ανοίξουμε την ατζέντα των θεμάτων. Θα ξεκινήσουμε από το θέμα της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης. Ο καλός συνάδελφος, ο δημοσιογράφος, ο Γιάννης Γιαννακόπουλος πηγαίνει προς Θεσσαλονίκη προκειμένου να παραστεί στην Διεθνή Έκθεση. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Ελπίδα. Καλημέρα στους φίλους του Δημόσιου Ραδιοφώνου.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, είναι η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θεωρείται σημαντική από πολλές απόψεις, ημερίζεσαι αυτή την άποψη?
1: Όλες και οι 90 θεωρούνται σημαντικές και εξακολουθούν, γιατί έχει καθιερωθεί ότι είναι μια ευκαιρία για την εκάστοτε κυβέρνηση στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης, για τον Πρωθυπουργό συγκεκριμένα, να περιγράψει λιγάκι το στίγμα της οικονομικής πολιτικής που πρόκειται να ακολουθεί στην επόμενη χρονιά. Είναι μια πρόβα του προϋπολογισμού που συνήθως κατατίθεται τον Νοέμβριο, Ελπίδα. Ναι. Τουλάχιστον έτσι λειτουργούσε τα τελευταία χρόνια. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ενώ δίνει ένα στίγμα της οικονομικής πολιτικής, έχει μετατραπεί εδώ και δεκαετίες, θα έλεγα, σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι εντυπώσεων, που από τη μια έχουμε προεκλογικές εξαγγελίες, είτε είμαστε είτε δεν είμαστε σε εκλογές. Και αυτό είναι καταπληκτικό, γιατί στην Ελλάδα, το έχουμε πει πολλές φορές, οι εκλογές, η προεκλογική περίοδος μάλλον, ξεκινά την επομένη των εκλογών. Ναι. Οπότε έχει γίνει ένα...
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς όμως αυτή τη φορά είναι προεκλογική περίοδος, παρτεταμένη μεν, προεκλογική περίοδος, ναι.
1: Όσοι είμαστε σε προεκλογική χρονιά και δεν είναι καλή, ξέρεις, περίοδος για την έκθεση, γιατί αδικείται στην πραγματικότητα το ίδιο το γεγονός, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό γίνεται και τα 90 χρόνια ή τουλάχιστον τα περισσότερα που θυμάμαι εγώ, γιατί δεν τα θυμάμαι και τα 90, η αλήθεια είναι. Δίνοντας το στίγμα της οικονομικής πολιτικής, άσχετα αν έχουμε εκλογές, που έχουμε δηλαδή την προσοχή άνοιξη από ό,τι λέει ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω αν θα γίνει νωρίτερα, παίζεται και ένα δεύτερο παιχνίδι, το παιχνίδι των μέσων ενημέρωσης, ιδιαίτερα στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ακολουθεί την Κυριακή στο Βερδίδιο. Είναι και ένας διαγωνισμός των μέσων ενημέρωσης, ποια θα κάνουν ερώτηση στον Πρωθυπουργό, τι θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός, και είναι και ένα, ας το πούμε, ελπίδα μου, εύσημο για τα περιφερειακά κυρίως μέσα ενημέρωσης, ότι να εμείς καταφέραμε και καταξιωθήκαμε απευθύνοντας ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Οπότε αυτό είναι ένα δεύτερο παιχνίδι που, από το οποίο έχω αποσυρθεί εδώ και χρόνια, πρέπει να σου πω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το βλέπω να εξελίσσεται.
0: Ναι.
1: Τώρα, να πάμε λίγο στην ουσία της οικονομικής πολιτικής. Εδώ φαίνεται, ας πούμε, ότι στην παρούσα από το 19 και μετά ακολουθείται μία λογική που δεν είναι καινούργια, είναι παγκόσμια. Είναι το trickle-down economics, που συνοπτικά θα το έλεγα ότι συμπυκνώνεται στη φράση λιγότεροι φόροι, περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες δουλειές για τους ανθρώπους. Αυτό φαίνεται να εφαρμόζει η κυβέρνηση από το 19 και μετά. Είναι η στρατηγική, η οικονομική της στρατηγική, και είναι παγκόσμια αυτή η οικονομική στρατηγική.
0: Το λιγότεροι φόροι δεν ξέρω που το βλέπουμε.
1: Θα σου πω.
0: Ούτε το περισσότερες δουλειές ξέρω που το βλέπουμε.
1: Το trickle-down economics, λοιπόν, ήταν ένα δόγμα που εφαρμόστηκε κυρίως στην Αμερική για να δώσει ακριβώς αυτό, δηλαδή να μειώσει τους φόρους στις επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις να βρουν περισσότερο
0: για τις επιχειρήσεις,
1: χρήμα.
0: Ναι, για τις επιχειρήσεις. Ναι, δεν το κατάλαβα.
1: Να βρουν περισσότερο χρήμα, ας πούμε, στις επενδύσεις τους, και οι επενδύσεις τους να δημιουργήσουν νέες δουλειές, να επεκτείνουν δηλαδή. Υπάρχουν δύο μικρά προβλήματα σε αυτή την οικονομική θεωρία. Το πρώτο είναι ότι εκεί που εφαρμόστηκε απέτυχε, δηλαδή στην Αμερική, που είναι η μητρόπολη του καπιταλισμού και της ελεύθερης αγοράς, ας το πούμε έτσι, το trickle-down economics δεν έδωσε περισσότερες δουλειές. Έδωσε όμως πολύ περισσότερα χρήματα στις επιχειρήσεις, τα οποία εξαφανίστηκαν σε φορολογικούς παραδείσους.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει ένα ολόκληρο κίνημα πια με τον Μαμπτάνη, τον διάφορους κυρίως από την πλευρά των δημοκρατικών, ας το πούμε, αριστερούς, όσο αριστερός μπορεί να είναι κάποιος στην Αμερική, για να αναθεωρήσουν αυτό το δόγμα. Στην Ελλάδα, εκτός από το ότι δεν λειτουργήσε στις υπόλοιπες χώρες, έχουμε και ακόμα ένα πρόβλημα, ότι δεν έχουμε και λιγότερους φόρους. Ότι έχουμε δηλαδή μια κυβέρνηση η οποία ισχυρίζεται ότι έχει μειώσει τους φόρους, 22, 32, 42 πόσους φόρους λέει ότι έχει μειώσει, αλλά στην πραγματικότητα δημιουργεί υπερπλεονάσματα από τους φόρους που έχει βάλει, οπότε δεν ξέρω πώς συμβιβάζονται αυτά τα δύο, μείωση του φόρου και υπερπλεόνασμα στα κρατικά έσοδα. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει μια ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό που να το διευκρινίσει αυτό, γιατί εγώ πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Κατά τα άλλα, η Θεσσαλονίκη, η ελπίδα μου, είναι μια ωραία ευκαιρία για όλους μας να συναντηθούμε. Εγώ πρέπει να πω ότι επειδή συμμετέχω και στην Task Force για την ασφάλεια των δημοσιογράφων, έχουμε σήμερα το συνέδριό μας ένα από τα 4-5 που θα κάνουμε περιφερειακά για να διαμορφώσουμε, εν πάση περιπτώσει, και την πρότασή μας, την καταστατική μας πρόταση, εν πάση περιπτώσει, να το πω έτσι, για τις παρεμβάσεις που ζητάμε από την πλευρά της πολιτείας για την διασφάλιση του επαγγέλματος, ό,τι αφορά τα slabs, τους κινδύνους. Πετύχαμε αποτελέσματα με αυτό στη Συλλογική Σύμβαση για τα Δημόσια Μέσα. Έχουν μπει αρκετά πράγματα που σχετίζονται, ας πούμε, για το πώς πρέπει να προστατεύονται οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες ή σε φυσικές καταστροφές. Έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά, η οποία εφαρμόστηκε πια με τον νόμο για τις καταχρηστικές αγωγές. Έχουμε λοιπόν το συνέδριο στα γραφεία της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας Τράκης, Θεσσαλονίκης φυσικά. Και θα έχουμε και μια σειρά επαφών, ο κλάδος τώρα είναι εδώ, με τον Υπουργό Τύπου, με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κύρογλου, και με υπουργούς ή υφυπουργούς από την πλευρά των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για να δούμε κλαδικά ζητήματα. Αυτή είναι η ατζέντα του.
0: Ωραία. Πληροφορίες για το τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός σε σχέση με... Υπάρχει ένα βασικό, διαβάζω, ότι υπάρχει ένα βασικό, ένας βασικός κανόνας εντός εισαγωγικών. Θα ανακοινώσει αύξηση στα εισοδήματα και μείωση της ακρίβειας.
1: Αυτό δεν ξέρω ποιος μπορεί να το κάνει. Ο Χουντίνη, ίσως.
0: Ο Χουντίνη,
1: ναι, εντάξει, τώρα να μειώσει...
0: Ναι, πες, συγγνώμη, σε διάκοψα.
1: Να μειώσει την ακρίβεια δεν είναι τόσο απλό, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Στην ελεύθερη αγορά, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Γιατί έχουν γίνει και πάρα πολλές απόπειρες. Έχουν ανακοινωθεί πλατφόρμες, πόσο κάνει, οι καταναλωτής, τούτο, εκείνο, το άλλο. Προχτές ανακοινώθηκε ότι μετά από συμφωνία θα πέσουν οι τιμές κατά 10-15% σε τόσα προϊόντα.
0: Αδιάβασα, σε διακόπτω πάλι. Διάβασα την αναφορά του κυρίου Τσουκαλά του Πασόκ, που έλεγε Σαμπουάν, γνωστής εταιρείας, ξεκίνησε τον Ιούλιο με 2,45, τον Αύγουστο πήγε 3,70 και τώρα, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, 3,25, και από το 3,70-3,25 θεωρείται μείωση.
1: Θεωρείται 10% μείωση. Εντάξει, αυτό ήταν μια συμφωνία κυρίων που είχε κάνει η κυβέρνηση με τις αλυσίδες του σούπερ μάρκετ, να κρατήσουν τις τιμές από τον Ιούνιο σταθερές, ώστε να έχουμε τον Αύγουστο.
0: Αφού από τον Ιούλιο μέχρι τον Αύγουστο αυξήθηκε.
1: Ναι, αυτό λέω. Η συμφωνία κυρίων δεν λειτουργήσε. Κάποιος δεν ήταν πολύ κύριος.
0: Πολύ κύριος.
1: Σε αυτή τη συζήτηση. Γι' αυτό λέω ότι μάλλον ο Χουντίνη μπορεί να κάνει να μειώσει την ακρίβεια και να αυξήσει τα εισοδήματα. Μακάρι να το καταφέρει. Αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι θα μπούμε σε μια λογική παροχών ξανά, μια παροχολογία δηλαδή.
0: Τότε θα δώσω το 2030. Αυτό.
1: Ναι, ούτε καν θα δώσω, δεν θα πάρω. Δηλαδή θα μειώσω φόρους, ας πούμε, που σημαίνει ότι ενώ θα σου έπαιρνα, ούτε καν θα δώσω, δεν θα πάρω.

0: Για νομίζω έχει ανακοινωθεί ήδη αύξηση του κατώτατου μισθού. Θα ανακοινωθούν κάποια θεωρητικά μέτρα για την πάταξη της ακρίβειας, για το χτύπημα της ακρίβειας, δηλαδή σαν αυτά που πολλές φορές έχουν ξανά ακουστεί, αλλά δυστυχώς δεν λειτουργήσαν. Και στο τέλος της ημέρας θα δούμε τι από όλα αυτά θα συντελέσει στο να ξεκολλήσουμε από την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να περάσουμε λίγο την Βουλγαρία με την οποία έτσι διαγωνιζόμαστε για την τελευταία θέση.
1: Ναι, και ύστερα έρχεται ο χειμώνας που θα χρειαστεί να ζεσταθούμε, άλλος με πετρέλαιο, άλλος με φυσικό αέριο, άλλος με ρεύμα, και εκεί τα πράγματα θα ζωρίσουν.
0: Ναι, δεν ξέρουμε με ποια τιμή ακόμα, ούτε μπορεί κανένα φυσικά. Δηλαδή βλέποντας κλείνουν τα συμβόλαια για το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του Brent, του βαρελιού του αργού πετρελαίου, αυτή τη στιγμή έχουμε μια τιμή που κυμαίνεται γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι, στα συμβόλαια δηλαδή που κλείνουν για το επόμενο διάστημα. Οπότε καταλαβαίνω ότι ο χειμώνας ελπίδα θα είναι εξαιρετικά δύσκολος. Ας ελπίσουμε σε ένα θαύμα τώρα, τι να πω, ξέρω.
1: Ναι.
0: Θαύματα δεν γίνονται βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Και με την ελπίδα δεν πήγε κανείς ποτέ πουθενά, μόνη της εννοώ με την ελπίδα, οπότε...
0: Με την ελπίδα Κουτσογιάννη όμως έχει πάει μακριά.
1: Άλλο αυτό. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, Γιάννη. Να είσαι καλά, Γιάννη. Να είσαι καλά και εσύ. Καλή δύναμη.

0: Λοιπόν, εκτός από τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τα λοιπά, στην Θεσσαλονίκη θα μεταβούν και γονείς και κηδεμόνες, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για μια σειρά ζητημάτων. Ο κύριος Γιάννης Παναγιώτου από την Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων Θεσσαλίας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιώτου.
1: Καλημέρα, κύριε Κουσογιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Λοιπόν, θα μεταβείτε κι εσείς στη Θεσσαλονίκη,
1: Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς, με δεδομένο ότι από τη μια μεριά είμαστε εργαζόμενοι, αυτοπασχολούμενοι, άνθρωποι της δουλειάς. Απ' την άλλη είμαστε γονείς στο οργανωμένο γονεϊκό κίνημα. Και κοιτάξτε τώρα, με αυτές τις δύο ιδιότητες, καθημερινά βλέπουμε και στην έναρξη σχολικής χρονιάς εν προκειμένου, γιατί συμπίπτει περίπου η εποχή της ΔΕΘ και των κινητοποιήσεων με την έναρξη σχολικής χρονιάς, βλέπουμε τα πράγματα ότι πάνε από το κακό στο χειρότερο. Τόσο ως προς το κομμάτι του εισοδήματός μας, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν, το ακριβό ρεύμα, το ακριβό σούπερ μάρκετ, οι φόροι από την άλλη μεριά που έχουν αρχίσει με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων το καλοκαίρι, τα σχολικά και βεβαίως ό,τι έρχεται από την κυβέρνηση θεωρούμε ότι είναι μια κοροϊδία σε αυτή τη συνθήκη. Την ώρα δηλαδή που δεν υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να αυξηθούν οι μισθοί, την ώρα που φορολογούνται οι αυτοπασχολούμενοι στο τεκμαρτό του εισόδημα, έχουν δεν έχουν έσοδα και τζίρο, δίνει καλάθια, δίνει πας μαθητή, δίθεν μειώσεις τιμές πρώτων ειδών σούπερ μάρκετ αντί να καταργήσει μια σειρά από φόρους κτλ.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε να πούμε βεβαίως ότι και η εκπαίδευση έχει τα δικά της ζητήματα. Ξεκινάει η σχολική χρονιά, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, έχουμε πάρα πολλές συγχωνεύσεις τμήματων, πάρα πολλά τμήματα δηλαδή που συγχωνεύουν.
0: Άρα αύξηση του αριθμού των μαθητών. Κύριε Παναγιώτου, μας ακούτε? Με μία γέφυρα να επικοινωνήσουμε ξανά.

0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Γιάννη Παναγιώτου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ξανά. Είναι στην Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων Θεσσαλίας. Μιλάμε, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, το λέω ξανά, μιλάμε για την μετάβαση των γονέων στην, και κηδεμόνων στη Θεσσαλονίκη για, στο πλαίσιο των συλλαλητηρίων που διοργανώνονται στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και είχαμε μείνει, κύριε Παναγιώτου, στο σημείο που λέτε ότι στη Θεσσαλία έχουμε επιπλέον ζητήματα λόγω συγχωνεύσεων τμήματων.
1: Ακριβώς. Αυτό λαμβάνουμε με τα στοιχεία, αυτή την εικόνα λαμβάνουμε και από τις κατατόπους ενώσεις. Ας πούμε, μας ήρθε η εικόνα από το Βόλο ότι υποβαθμίζονται μια σειρά από σχολεία, η δύναμή τους δηλαδή ουσιαστικά, δηλαδή συγχωνεύονται τμήματα. Η ίδια κατάσταση υπάρχει σε όλη τη Θεσσαλία, με πρόσχημα την υπογεννητικότητα. Νομίζω παίζει και πανελλαδικά αυτό το επιχείρημα και εδώ στη Θεσσαλία είναι μία από τις περιφέρειες με τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα σε σύντμηση τμήματων.
0: Ναι.
1: Για μας είναι καθαρό, είναι κάτι που δεν απαντάται μόνο τη φετινή χρονιά. Είμαστε ετοιμοπόλεμοι πάνω σε αυτό το ζήτημα, το έχουμε ξανασυναντήσει. Πρόκειται για συντονισμένη συνθήκη αυτής της κυβέρνησης που προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να εξοικονομήσει εκπαιδευτικούς.
0: Ναι.
1: Γιατί ακριβώς κάνοντας βέβαια τα τμήματα πολυμελή, αγγίζοντας, φτάνοντας τον μέγιστο δυνατό αριθμό που
0: 28 με 30.
1: Όμως, ναι,
0: τόσο
1: είναι
0: δεν
1: στην δευτεροβάθμια και μέχρι 27 είναι στην πρωτοβάθμια. Αυτά είναι τα όρια.
0: Mm-hmm.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε ένα τέτοιο τμήμα είναι αδύνατο να γίνει
0: φυσικά. Και στη δευτεροβάθμια, 28 παιδιά σε ένα, σε ένα τμήμα γυμνασίου ηλικίου.
1: Σωστά.
0: Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Και αντιστοίχως 27 στο δημοτικό.
1: Και ξέρετε, αυτό το ζήτημα έρχεται και να κουμπώσει με τα ζητήματα των προσλήψεων. Γιατί και φέτος μιλάμε για εκατοντάδες κενά στη Θεσσαλία, χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα σε υποστηρικτικές ειδικότητες, στην παράλληλη στήριξη για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά αν δει κανένας και τα στοιχεία των αναπληρωτών και των μόνιμων προσλήψεων, για παράδειγμα ήταν προγραμματισμένες να γίνουν 10.000 προσλήψεις φέτος,
0: ναι,
1: και έπεσαν στον αριθμό 5.400 περίπου οι μόνιμες προσλήψεις. Κάθε χρόνο καλύπτονται περίπου 50.000 θέσεις αναπληρωτών και φέτος στην πρώτη φάση γίναν προσλήψεις για 30.000. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η σχολική χρονιά για ακόμη μία φορά ξεκινάει με πολύ σημαντικά κενά και στην παράλληλη στήριξη που χτυπάει κόκκινο, γιατί οι γονείς πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να μπορέσουν να υποστηρίξουν τα παιδιά τους που έχουν αυτή την ανάγκη μέσα στη σχολική αίθουσα,
0: ναι,
1: αλλά και σε ειδικότητες. Ας πούμε, μαζεύουν παιδιά που έχουν ανάγκη παράλληλη στήριξη σε τμήματα ένταξης, τα οποία θεσμοθετημένα πρέπει να έχουν και μαθήματα γενικής εκπαίδευσης, και αυτά τα μαθήματα πολλές φορές δεν μπορούν να γίνουν ακριβώς γιατί λείπουν εκπαιδευτικοί. Άρα μιλάμε για ένα πολυσύνθετο ζήτημα που κουμπώνει ουσιαστικά σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι προτεραιότητα το να κάνουμε προσλήψεις για τα σχολεία, δεν είναι προτεραιότητα να αναβαθμίσουμε το μαθησιακό επίπεδο, και για αυτή την κυβέρνηση, να πω και για τις προηγούμενες, γιατί ο θεσμός των αναπληρωτών δεν είναι κάτι που υπάρχει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Είναι μια μόνιμη υποδός, με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις την μαθησιακή ανάγκη στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Να σας πω για τα ζητήματα του πολλαπλού βιβλίου.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Βέβαια θα ισχύσει από το χρόνο, από την επόμενη σχολική χρονιά, από το 2027. Αλλά για μας, είναι για μας, τέλος πάντων για τον κόσμο, είναι περίπου ακατανόητο. Δηλαδή θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής στο κάθε σχολείο βιβλίου συγκεκριμένου. Οι εκπαιδευτικοί μάλιστα λένε ότι έρχεται από μεγάλους φροντιστηριακούς ομίλους το βιβλίο αυτό μετά την κατάργηση του Οργανισμού Έκδοσης Διδακτικών Βιβλίων. Άρα για εξετάσεις πώς θα γίνονται. Αυτή είναι μια πρόχειρη ερώτηση που έρχεται.
1: Το βιβλίο για το σχολείο είναι εργαλείο. Και άλλα βέβαια πράγματα παίζουν ρόλο, όχι μόνο το βιβλίο, αλλά είναι καθοριστικό εργαλείο.
0: Μα ναι, φυσικά.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι μέσα από το ξαναγράψιμο των βιβλίων και την διαφοροποίηση των βιβλίων από σχολείο σε σχολείο, έχουμε ένα παραπάνω βάθεμα αυτού του πράγματος που λέμε εμείς στο γονεϊκό κίνημα κατηγοριοποίηση στην εκπαίδευση. Δηλαδή, άλλα πράγματα θα μαθαίνουν τα παιδιά σε κάποιες πιο υποβαθμισμένες γειτονιές που ενδεχομένως να έχουν ένα πιο χαμηλό επίπεδο μαθησιακό. Άλλα πράγματα θα μαθαίνουν τα παιδιά σε κάποια σχολεία τα οποία θεωρούνται πρώτης ταχύτητας.
0: Ναι.
1: Το τραγελαφικό είναι ότι κλήθηκαν εκπαιδευτικοί εν μέσω αδειών καλοκαιριού να εγκρίνουν μέσα σε, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, σε μια-δύο μέρες, την καταλληλότητα αυτών των βιβλίων. Δηλαδή ήταν αδύνατο να διαβάσουμε στο χρονικό διάστημα που τους δίδονταν όλων αυτών των όγκων για να τα εγκρίνουν για του χρόνου. Από κάθε άποψη, να σας πω για τα ζητήματα των υποδομών που πολλές φορές έχουμε αναφερθεί, είναι ζητήματα που σε κάθε περίπτωση αντανακλούν στην ασφάλεια και με δικό τρόπο, με πολλαπλό τρόπο, τόσο από το κομμάτι, από την πλευρά της στατικής επάρκειας, όσο και από την πλευρά επικινδυνοτήτων που έχουν να κάνουν τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Να σας πω χαρακτηριστικά για τον Δήμο Λαρισαίων, που ξανακοιτάμε στοιχεία με αφορμή την παράδοση των αποτελεσμάτων του πρωτοβάθμιου αντισεισμικού ελέγχου που έγινε σε όλη την Ελλάδα. Ο Δήμος δεν μας έχει δώσει ακόμα αυτά τα στοιχεία, αλλά εμείς κοιτάμε την παλαιότητα των σχολείων, βλέπουμε ότι περίπου τα μισά σχολεία είναι κατασκευασμένα πριν το 1983, που σημαίνει με τον παλαιότερο αντισεισμικό κανονισμό του 1955.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αντιλαμβάνεστε πού βρισκόμαστε.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε προτεραιότητα, κυρία Κουτσογιάννη, εμείς και τα παιδιά μας, σε αυτή την κατάσταση έτσι όπως τη βιώνουμε, σε αυτή την κοινωνία, σε αυτή την οικονομία. Και αυτό, με όλα αυτά τα αιτήματα και τα επιμέρους που αφορούν την εκπαίδευση, αλλά και τα γενικότερα που συναντιόμαστε, ξαναλέω γιατί στην αρχή είπα ότι είμαστε και εμείς εργαζόμενοι, αυταπασχολούμενοι άνθρωποι της δουλειάς, συναντιόμαστε με τα συνδικάτα, με τους φορείς, με τα σωματεία, για να μπορέσουμε να διατρανωθεί να διατραθούν τα αιτήματά μας, να διεκδικήσουμε λύσεις και στο σήμερα, βεβαίως ανοίγοντας και με αυτόν τον τρόπο την προοπτική για μια διαφορετική κατάσταση, γιατί αντιλαμβάνεστε πολλά από αυτά, τις προτεραιότητες που υπάρχουν δεν μπορούν να λυθούν σήμερα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Χαρακτηριστικό είναι το ζήτημα.
0: Και με αυτό να βάλουμε τελεία, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, κύριε Παναγιώτη.
1: Της πολεμικής εμπλοκής που λέγαμε πριν για τα ζητήματα της ακρίβειας, αλλά οι επιλογές της εμπλοκής και ο πόλεμος που υπάρχει και εξελίσσεται γύρω μας σε πολλαπλά πεδία είναι αυτός που φέρνει την ακρίβεια, τις δυσκολίες. Θα μπούμε σε ένα δύσκολο χειμώνα.
0: Και που και αυτός αφορά και τα παιδιά μας. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, κύριε Παναγιώτου.
1: Να είστε καλά
0: κι εσείς. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα να συνδεθούμε με το πρώτο. Με το Art News Radio. Να ακούσουμε ειδήσεις λίγο μετά τις 11. Επιστροφή εδώ. 105,8.
2: Ειδήσεις από το Art News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. 9 ημέρες εκδηλώσεων, συμμετοχές από 25 χώρες. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία και βέβαια η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο, όπου θα παρουσιαστούν οι βασικές κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα ισχύουν από το 2027. Και μετά. Επίσης θα υπάρχουν και οριζόντιες παρεμβάσεις. Μεσαία τάξη, οικογένειες και μικρομεσαίοι στο κάδρο. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Στο φορολογικό πεδίο, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η προσπάθεια αλλαγής της σχέσης κράτους και φορολογούμενου με βάση την έννοια της συνέπειας. Για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η σταδιακή χαλάρωση του τεκμαρκτού συστήματος. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία, περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διεμήνυσε στην Άγκυρο ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλόχη του 43χρονου. Απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπολείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οχταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς μετά από 9 ημέρες δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου είχαν παγιδευτεί μετά τις καταστροφικές πλημμύρες.
2: Ο καιρός.
3: Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Ανεμιβόρειος 7 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλικό Περισκόπιο. Περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σήμερα είναι Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου. Η ώρα είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά. Περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μέχρι τις 12 στη ραδιοφωνική σας συντροφιά, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 έως τις 12, μια εκπομπή που συμπαράγεται από τους 4 Θεσσαλικούς νομούς. Και θα ξεκινήσουμε αυτό το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου με την ΕΡΤ Βόλου και την καλή συνάδελφο την Ελένη, τη Μανώλη. Ελένη.
1: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Να πω ότι φιλοξενώ τον πρόεδρο του Συλλόγου των Φαρμακοποιών εδώ στη Μαγνησία, τον κύριο Βογιατζή, και τον αναζητήσαμε γιατί βλέπω ότι δεν αφορά, υποθέτω, μόνο αυτό τη Μαγνησία, θα μας τα πει ο ίδιος, αφορά όλη τη χώρα. Ένα πρόγραμμα το οποίο έληξε 36ου και αφορά κάποιες ουσίες που παίρνουν, δεν ξέρω, προληπτικά άτομα που κάνουν χρήση για να απεξαρτηθούν, θα μας πει, το οποίο ολοκληρώθηκε και έχουν μείνει απλήρωτοι, σταμάτησε ξαφνικά δηλαδή οι μήνες, Ιούλιος, θα μας πει τώρα ποιοι μήνες, νομίζω ήταν Μάιος, Ιούνιος, μου είπατε κύριε Βογιατζή, ή κάτι άλλο, δεν θυμάμαι. Και δεν ξέρω αν θα ξαναρχίσει, ενώ έχουν μείνει, πέρα από τα χρήματα βέβαια στους φαρμακοποιούς, είναι και το τι θα γίνει και με τους ανθρώπους αυτούς που πες ότι κάποιος ξεκίνησε λίγο πριν κλείσει το πρόγραμμα, ας πούμε, και πρόλαβε και πήρε μία δόση, λέω εγώ τώρα, έτσι, για παράδειγμα. Τι κάνετε, καλημέρα κύριε Βογιατζή.
2: Καλημέρα σας. Καταρχάς να πω ότι μάλλον έγινε μια παρανόηση.
1: Για πείτε μου, ναι.
2: Για το πρόγραμμα προλαμβάνω καρδιακιακούς κινδύνους και ουσιαστικά τη χορήγηση σκευασμάτων για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.
1: Α, τώρα λέμε γι' αυτό. Ωραία, ας πούμε γι' αυτό και μετά πάμε αλλού.
2: Ουσιαστικά αυτό είναι το θέμα, γιατί τα άλλα σκευάσματα που λέτε δεν τα διαχειριζόμαστε εμείς για την απεξάρτηση. Τα διαχειρίζονται συγκεκριμένες υπηρεσίες δημόσιες, ο ΚΑΝΑ και τα λοιπά. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά.
1: Α, δεν έχει καμία σχέση το φαρμακείο δηλαδή, ναι, με αυτά, μάλιστα.
2: Ναι, ωραία. Ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι το πρόγραμμα το προλαμβάνω που σταμάτησε απότομα 36ου για όλους τους δικαιούχους, είτε είχε να κάνει σχέση με τα kit που δίναμε για την αντιμετώπιση του καρκίνου του παρχαίου συντέρου, είτε για το πρόγραμμα προλαμβάνω για την αντιμετώπιση των καρδιακιακών κινδύνων, που τα φαρμακεία συμμετείχαν εκτελώντας συνταγές με σκευάσματα, ουσιαστικά ενέσιμα, για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, τα οποία διαφορετικά οι ασθενείς θα έπρεπε να πληρώνουν την τσέπη τους. Σταμάτησε απότομα 36ου. Ναι. Ουσιαστικά αυτό το πρόγραμμα περιλάμβανε συνταγές 6 μηνών για τους δικαιούχους. Κάθε μήνα μπαίναν καινούργιοι δικαιούχοι στο πρόγραμμα και δυστυχώς όσοι μπήκαν τους τελευταίους μήνες, τον Μάιο ή τον Ιούνιο, ξεκινήσανε κάνοντας μια συνταγή, κάνοντας μια δόση της θεραπείας και ουσιαστικά δεν κατάφεραν να πληρώσουν και καταλαβαίνετε με μια δόση ουσιαστικά δεν έχει καθόλου, ναι, αποτέλεσμα. Έτσι, δεν δόθηκε καθόλου παράταση στους συγκεκριμένους ασθενείς να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους έστω και αν τελείωσε το πρόγραμμα. Τώρα, ουσιαστικά αυτό το πρόγραμμα σταμάτησε γιατί τελείωσαν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης που χρηματοδοτούσαν το πρόγραμμα. Με αποτέλεσμα και εμείς αλλά και οι υπόλοιποι πάροχοι που συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα να είμαστε απλήρωτοι για τους δύο τελευταίους μήνες, τον Μάιο και τον Ιούνιο. Έχει φτάσει Σεπτέμβριο και ακόμα δεν γνωρίζουμε, δεν υπάρχει ορίζοντας για το πότε θα πληρωθούμε. Εμείς έχουμε πληρώσει υποχρεώσεις στους προμηθευτές μας, οπότε καταλαβαίνετε ότι αρκετά φαρμακεία έχουν πληρωθεί λίγο σε δεινή οικονομική κατάσταση.
1: Ναι. Πάντως λέει, τώρα που το βλέπω εδώ, το Υπουργείο Υγείας έχει πει, λέει, το πρόγραμμα δεν καταργείται και ότι η νέα φάση θα ξεκινήσει από 1 Σεπτεμβρίου και θα πάει έως το 30 με χρηματοδότηση, ναι, από εθνικούς πόρους.
2: Ναι, εδώ πέρα βασικά ακόμα έχουμε φτάσει, κοντεύουμε να φτάσουμε στα 5-6.
1: Ναι, και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Ναι.
2: Ενημέρωση ούτε πότε θα ξεκινήσει, αλλά το βασικότερο από πού θα χρηματοδοτηθεί. Γιατί καταλαβαίνετε ότι πλέον υπάρχει μια δυσπιστία και από τους φαρμακοποιούς και από τους άλλους παράγοντες, γιατί μιλάμε για σκευάσματα που ξεκινάνε από το 150 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 450, έτσι.
1: Είναι ακριβά, ναι.
2: Οπότε αυτά εκταμιεύονται από τους φαρμακοποιούς και περιμένουμε να τα πληρώνουμε στους προμηθευτές μας κανονικά και περιμένουμε εμείς να πληρωθούμε. Και πλέον υπάρχει μια δυσπιστία, οπότε ακόμα και αν ξεκινήσει το πρόγραμμα, δεν ξέρω πόσοι φαρμακοποιοί θα δεχτούν να συμμετέχουν, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Δηλαδή, αν πόσο εύκολα ο ασθενής θα μπορεί να εκτελέσει τις συνταγές για να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα.
1: Ναι. Πάντως δεν έχει κινήσει, όπως το λέτε κι εσείς, σίγουρα δεν έχει κινήσει ξανά το πρόγραμμα, παρόλο που είχαν πει ότι θα είναι 1η Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχει καμία σχετική ανακοίνωση. Έτσι απλά έχω μπει τώρα μέσα στο Υπουργείο και τα κοιτάω και τα ψάχνω. Δεν υπάρχει για αυτό το πρόγραμμα τίποτα ως ανακοίνωση. Ναι. Οι βασικοί λόγοι της εμπλοκής είναι οικονομική και διοικητική, μια και απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, και πρέπει να δουν τώρα με ποιο τρόπο τέλος πάντων θα το χρηματοδοτήσουν. Γιατί εδώ σε ένα άλλο ρεπορτάζ που έβλεπα, συνάδελφος έγραφε πληροφορίες, του λέγανε για 75 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα διατεθούν. Το θέμα είναι από πού θα τα βρουν τέλος πάντων και πώς. Γιατί λέει μηνιαία, αυτά τα φάρμακα κοστίζουν από 10 έως 15 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ακριβώς, 15 εκατομμύρια ευρώ θα πάνε μηνιαία.
1: Ναι, και σκέφτονται πώς θα βάλουν αυστηρότερα, πώς τα λένε, κριτήρια.
2: Κριτήρια.
1: Αλλά έχει χιλιάδες δικαιούχους, 43.000, λέει 500, είναι πάρα πολλοί κόσμοι.
2: Τα κριτήρια που υπάρχουν είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή, ουσιαστικά, και είχαν οριστεί από την αρχή του προγράμματος, ουσιαστικά για να μπορέσει κάποιος να πάρει αυτά τα φάρμακα για την αντιμετώπιση της φακισαρκίας δωρεάν, θα πρέπει να έχει δείξει τη μάζα σώματος ή πάνω από 40, έτσι, που είναι αρκετά υψηλό,
1: πολύ υψηλό,
2: ή πάνω από 37, και να έχει κάποια συνοδά προβλήματα υγείας, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, σαχαρός διαβήτη, έτσι, που ουσιαστικά περιορίζεται αρκετά σε συγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων. Και πάλι όμως, επειδή τα σκευάσματα δεν είναι ακριβά, καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά είναι πολύ μεγάλο η δαπάνη που προκύπτει. Φανταστείτε ότι για να πληρωθούμε εμείς τους δύο μήνες, Μάιο και Ιούνιο, που ουσιαστικά δεν υπήρχαν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, πρέπει να γίνει, να βγει κάποια νομοθετική ρύθμιση για να εκταμιευθούν τα χρήματα από κάποιο άλλο προϋπολογισμό και στη συνέχεια υπογραφούν κοινή υπουργική απόφαση από το Υπουργείο Υγείας και Οικονομικών, έτσι ώστε να μπορούσαν να εκταμιευτούν. Που είναι μια δεδαλώδη διαδικασία που έχει κρατήσει, έχει πάρα από ένα μήνα που έχει ξεκινήσει και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε πλέον δύσκολοι, ακόμα και να ξεκινήσει το καινούριο πρόγραμμα, πώς θα μπορέσει να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που θα μας δώσουν για πληρωμές.
1: Μα πρέπει πρώτα να ξεχρεώσουν και μετά να ξεκινήσουν καινούριο πρόγραμμα και βλέποντας τι κάνοντας. Αυτό πόσο καιρό ήταν, από πότε το υλοποιούσατε δηλαδή?
2: Αυτό ξεκίνησε το Φεβρουάριο, ουσιαστικά.
1: Α, ελάχιστος μήνες δηλαδή.
2: Ιανουάριο με Φεβρουάριο ξεκίνησε. Ναι. Αρχές Ιανουάριου, δηλαδή ουσιαστικά οι πρώτοι δικαιούχοι ξεκίνησαν από... πήρανε τους πρώτους δικαιούς που είχαν ολοκληρώσει το πρόγραμμα μέχρι 31 Δεκάτου του 25, και από τα μέσα Ιανουαρίου ξεκίνησε το πρόγραμμα ουσιαστικά, και είχε ορίζοντα εξάμηνο. Στην αρχή μας είπαν ότι θα πάρει παράταση άλλους δύο μήνες, αλλά επειδή μπαίναν πολλοί δικαιούχοι, είχε ξεκινήσει, φανταστείτε, γύρω στους 20.000 δικαιούχους, επειδή μπαίναν πολλοί δικαιούχοι κάθε μήνα, φτάσαμε να έχουμε 45.000 δικαιούχους, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός θα πέσει έξω, γιατί δεν είχαν υπολογίσει πόσα άτομα θα συμμετέχουν. Ναι.
1: Άρα έχουν αρκετά πράγματα να διευθετήσουν μέχρι να ξεκινήσει ένα καινούριο. Το θέμα είναι, όπως είπατε και εσείς, τι γίνεται με αυτούς που μόλις είχαν ξεκινήσει, τώρα θα κάνουν.
2: Ακριβώς, επειδή πρόκειται για κάποιο πρόγραμμα που ουσιαστικά έχει γίνει για να προλάβει κάποιες σοβαρές παθήσεις, και ουσιαστικά άτομα που πάσουν από αυτές τις παθήσεις θα καταλήξουν να νοσηλευτούν σε νοσοκομεία που θα φύγει τον κρατικό προϋπολογισμό πολλά χρήματα. Θα πρέπει να επιτελέσει το ρόλο του, που είναι ουσιαστικά να ολοκληρώσουν τη θεραπεία, έτσι ώστε να τους βοηθήσει να προλάβουν κάποιες συνεδρόμενες.
1: Αυτό το ξέραμε από την αρχή.
2: Και υπήρχε μέρημνα, ακόμα και όταν τελείωνε το πρόγραμμα, να μπορούσαν να ολοκληρώσουν τον κύκλο των θεραπείων τους στις συγκεκριμένες θέσεις.
1: Τι ήθελα να πω, υπήρχε χρονοδιάγραμμα για τον καθέναν, με τη λογική ότι εννοείται ότι αυτά τα έπαιρνε με κάποια συνταγή που έδινε ο γιατρός του.
2: Ακριβώς, για 6 μήνες. Ξεκινούσε Ιανουάριο, τελείωνε Ιούνιο. Αν ξεκινούσε Φεβρουάριο, τελείωνε.
1: Α, ήταν εξάμηνο για όλους δηλαδή. Παραπάνω δεν μπορούσε να πάρει. Για 6 μήνες γινόταν το πρόγραμμα.
2: Ναι, για εξάμηνο. Απλά το θέμα είναι ότι τελευταία στιγμή αποφάσισαν να τραβήξουν την πρίζα. Δηλαδή μας ενημερώσαν 10
1: μέρες πριν. Πληρώσει,
2: 36 κλείνει η πλατφόρμα. Όποιος πρόλαβε.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, κάποιοι που μπορεί να είχαν συνταγή που να μπορούσαν να εκτελεστούν μέχρι τις πρώτες μέρες του Ιουλίου. Αν πηγαίναν 1η Ιουλίου, δεν μπορούσαν να τις εκτελέσουν.
1: Ωραία, ωραία, κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουγιατζή. Καλή σας μέρα.
2: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

0: Ωραία, ακούγομαι τώρα. Νομίζω ότι δεν ακούγομαι. Σήμερα ξεκίνησε ξανά μετά την διακοπή του καλοκαιριού η δίκη για το Βασίλη Μάγκο, ο οποίος με κατηγορούμενους 6 αστυνομικούς που κατηγορούνται για βασανιστήρια, για το κακούργημα των βασανιστήριων κατ' εξακολούθηση, γίνεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο στην Καρδίτσα. Τη δίκη παρακολουθεί η καλή συνάδελφος η Δώρα Ημήτρα από την ΕΡΤ στην Καρδίτσα. Δώρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους και από μένα, ελπίδα. Όντως σήμερα συνεχίζεται η δίκη μετά την θερινή διακοπή. Πριν τη θερινή διακοπή των δικαστηρίων, οι δύο τελευταίες δικάσεις είχαν γίνει στις 16 και 17 Ιουλίου και σήμερα συνεχίζεται. Καταθέτει μία μάρτυρας, η οποία ήταν αυτή που είδε πρώτη τον Βασίλη Μάγκο έξω, λίγο από απέναντι και λίγο πιο μακριά από την έξοδο του αστυνομικού μεγάρου. Είπε ότι είδε μια φιγούρα αρχικά και να σηκώνει ένα χέρι σαν να την καλεί σε βοήθεια. Τον βρήκε, ήταν σε άθλια κατάσταση όπως είπε, σοκαρισμένος, τρομαγμένος. Τον βοήθησε να σηκωθεί. Να πούμε ότι η μάρτυρας είχε βρεθεί με άλλους τρεις με ένα αυτοκίνητο που είχε παρκάρει λίγο πιο πίσω για να πάνε πράγματα στον κρατούμενο, ο οποίος είχε συλληφθεί την προηγούμενη μέρα κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης που είχε γίνει στο Βόλο κατά της κάψης των σκουπιδιών. Mm-hmm. Ο Βασίλης της εξιστόρησε ότι δέχτηκε ξύλο, είπε ότι έφαγα ξύλο παντού και έξω από τα δικαστήρια και μέσα στο αυτοκίνητο, το αστυνομικό αυτοκίνητο, αλλά και μέσα στην ασφάλεια με ξεφτέλησαν, θέλησαν να πιω νερό και δεν μου δώσανε και με οδήγησαν σε έναν καταψύκτη όπου έσταζε σταγόνες. Όλα αυτά, ελπίδα, που έχουν πει και όλοι οι μάρτυρες οι οποίοι συνάντησαν τον Βασίλη. Οι συνήγοροι υπεράσπισης επιμένουν πάρα πολύ στο γεγονός ότι ενώ βρισκόταν σε άθλια κατάσταση, οι τρεις που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και έβαλαν τον Βασίλη να κάτσει στη θέση του συνοδηγού, ο οποίος σημειωτέω να πούμε ότι, όπως λένε όλοι οι μάρτυρες, μιλούσε αργά γιατί πονούσε πάρα πολύ και έπιανε την κοιλιά του στα σημεία των πλευρών. Ναι. Επιμένουν λοιπόν οι συνήγοροι υπεράσπισης γιατί δεν τον πήγαν απευθείας στο νοσοκομείο. Η μάρτυρας είπε ότι όλοι ήταν αυτό το πρώτο πράγμα που του είπαμε, αλλά ο Βασίλειος επέμενε ότι ήθελε να βρεθεί με οικεία του πρόσωπα και ότι σεβάστηκαν αυτή την επιθυμία του, διότι εκτός από την σωματική του κακοποίηση, όπως ανέφερε η μάρτυρας αλλά και οι προηγούμενοι μάρτυρες, υπήρχε και το θέμα της ψυχολογικής κακοποίησης. Ο ίδιος ήταν σοκαρισμένος και ήθελε οπωσδήποτε να βρεθεί με οικεία του πρόσωπα. Κάπως έτσι συνεχίζεται σήμερα η δίκη. Δεν έχει ολοκληρώσει μάρτυρας. Οι συνήγοροι υπεράσπισης της θέτουν ερωτήσεις. Προσπαθούν να βρουν αντιφάσεις σε σχέση με τις καταθέσεις των μαρτύρων ή και με τα υπομνήματα που κατέθεσαν οι μάρτυρες που εξετάζονται. Να πω ότι υπήρξε μία ένταση, τώρα προσπαθώ να βρω ελπίδα στο ίντερνετ, μία καταγγελία που πριν από λίγο ανέβασε ο πατέρας του Βασίλη,
0: ο Γιάννης,
1: ο οποίος βγήκε έξω γιατί τον έδιωξε έξω η έδρα. Mm-hmm. Έκανε μία καταγγελία γιατί συνήγορος υπεράσπισης, ένας εκ των συνήγορων υπεράσπισης, όπως τονίζει, προσπάθησε να παγιδεύσει μάρτυρας κατηγορίας που καταθέτει αυτή τη στιγμή η κοπέλα που λέμε, ότι θυμάται πως δίπλα στην υποδιεύθυνση ασφαλείας υπάρχει σχολείο. Ισχυρίστηκε ο συνήγορος πως εκεί δεν υπάρχει σχολείο. Και όπως διαβάζω, αναφέρει ο Γιάννης Μάγκος, καταγγέλλω το ψέμα γιατί με τέτοια ψέματα προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα και επισυνάπτω δύο σχετικές φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι υπάρχουν όχι ένα, αλλά δύο σχολεία. Δείχνει τις φωτογραφίες και αναφέρει ντροπή, υποτιμούμε την νοημοσύνη όλων. Να πούμε ότι θα συνεχιστεί η δίκη και σήμερα και με άλλους μάρτυρες, ελπίδα, γιατί θεωρώ ότι έχει ολοκληρώνει σιγά σιγά η συγκεκριμένη επόμενη μάρτυρας. Η επόμενη εκδικάση είναι στις 10 και στις 17 Σεπτεμβρίου και αν δεν κάνω λάθος, ίσως οι συνάδελφοι από το Βόλο θα το γνωρίζουν αυτό, μέσα στον Φεβρουάριο είναι και το εφετείο των τριών αστυνομικών της ΟΠΚΕ που ήδη έχουν καταδικαστεί στο Βόλο για το πλημέλημα της, του ξυλοδαρμού του Βασίλειου Μάγκου έξω από τα δικαστήρια.
0: Ναι. Να πούμε βέβαια τώρα ότι στη συγκεκριμένη δίκη έχουν αποβληθεί οι υποστηρίζοντες στην κατηγορία.
1: Δεν υπάρχει υποστήριξη της κατηγορίας, δεν το δέχθηκαν και αυτό γιατί θυμίζουμε υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι θα έπρεπε ο Βασίλης Μάγκος εν ζωή να κάνει μήνυση. Βέβαια, να πούμε ελπίδα ότι στις προηγούμενες δικάσιμους υπόθηκε ότι ο Βασίλης Μάγκος είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες, είχε βρει δικηγόρους και σε συνέλευση που είχε γίνει συλλογικότητας είχε αναφέρει ότι θα το φτάσει ως το τέλος ακόμη και ότι θα πάει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και η συνέλευση του είχε πει ότι συμφωνεί και θα βρίσκεται στο πλευρό του. Το ζήτημα είναι ότι ο Βασίλης Μάγκος δεν πρόλαβε γιατί έφυγε από τη ζωή ένα μήνα μετά τον ξυλοδαρμό του έξω από τα δικαστήρια και των βασανιστήριων που όπως υποστηρίζει η οικογένεια πια και όπως ο ίδιος είχε πει εν ζωή δέχθηκε μέσα στο αστυνομικό μέγαρο του Βόλου.
0: Μάλιστα. Δώρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ επίσης. Γεια σας.

0: Στην ΕΡΤ Βόλου. Πάμε για την συνέχεια, στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
1: Ωραία, λοιπόν, εμείς τώρα θα μιλήσουμε για το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Γίνεται βέβαια παντού, αλλά τέλος πάντων θα πούμε για την Μαγνησία, το οποίο γίνεται 11 και 12 Σεπτεμβρίου στο πάρκο του Ρήγα Φεραίου. Και φυσικά απευθύνεται κάλεσμα συμμετοχή στους νέους και τις νέες να συμμετέχουν. Φέτος έχει τίτλο «Με το κουκουέ μπροστά για το σοσιαλισμό». Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Πάνο Καραδήμα, που είναι μέλος του γραφείου περιοχής εδώ της ΚΝΕ. Κύριε Καραδήμα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Για πείτε μας κάποια, έχω συγγνώμη βήχα τώρα, θα κλείσω λίγο το δικό μου μικρόφωνο.
2: Ναι,
1: πώς έχετε οργανώσει τη φετινή εκδήλωση εδώ?
2: Εντάξει, όπως εδώ και 52 χρόνια και κάθε χρόνο το φεστιβάλ κάνει το ταξίδι του σε όλη την Ελλάδα, θα κάνει τη στάση του και στην πόλη του Βόλου τις μέρες 11 και 12 Σεπτέμβρη, Παρασκευή και Σάββατο. Η πρώτη μέρα αποτελείται το πρόγραμμα από λαϊκό τραγούδι με τις Εστουντιαντίνες Νέας Ιωνίας, Γλέντι με την Πάντα Ετόπικα. Και στο χώρο του φεστιβάλ θα υπάρχουν επιμέρους δευτεριότητες ανάλογα τα στέκια. Τη δεύτερη μέρα θα υπάρχει η πολιτική συγκέντρωση με τον Μάκη Παπαδόπουλο, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, και συναυλία με Νεφέλη Φασούλη, θα ακολουθήσει μετά από τα λαϊκό γλέντι σαν κύριος κορμός. Προφανώς την πρώτη μέρα θα υπάρχει και ζήτηση για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιμέρους στα στέκια, στο φοιτητικό στέκι λόγου χάρη θα μπορεί ο φιλοξενούμενος του φεστιβάλ να έρθει να δει τα κλαδικά υλικά των οργανώσεων της ΚΝΕ για το Πανεπιστήμιο, για τα τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης, για τα τμήματα ιστορικού, αρχαιολογικού και γεωπονίας και φυτικής παραγωγής, αν δεν κάνω λάθος. Όπως αντίστοιχα για το μαθητικό στέκι που θα υπάρχει ολόκληρη έκθεση οι μαθητές της ΚΝΕ στην μια εργασία για το φασισμό. Είναι πλούσιο το πρόγραμμα. Αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε, και επιτρέψτε με να σας διορθώσω, δεν είναι μόνο με το κουκουέ μπροστά για το σοσιαλισμό. Mm-hmm. Είναι από το πείμα του Μπρέχτ, στρατηγία, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό.
1: Α, είναι με πολύ μεγαλύτερος ο τίτλος, ναι, τον έκοψε.
2: Με αυτό το μείγμα εμείς λοιπόν σκοπεύουμε να απευθυνθούμε φέτος στη νεολαία, στο λαό, στην εργατική τάξη και του Βόλου, που αυτό που πιστεύουμε είναι ότι με το συγκεκριμένο σύνθημα ο λαός μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων, μπορεί να πάρει την κατάσταση στα χέρια του αν ο ίδιος το θέλει. Μπορούμε να πατήσουμε πάνω στο γεγονός ότι είναι ένας κόσμος που βλέγεται, είναι ένα σύστημα που σαπίζει, και αυτό φαίνεται από την όξυση των υπεραγγελιστικών ανταγωνισμών, φαίνεται από το πιο απλό ότι 3 χρόνια μετά τον καταστροφικό Ντάνιελ εδώ στη Θεσσαλία έρχονται ερωτήματα και σε εμάς, τι να κάνουμε, πού θα ζήσουμε, και στην αντίπερα όχθη έρχεται η ιδιωτικοποίηση του νερού, δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό. Να θυμίσουμε ότι πετούσαν τον μπαλάκι και τότε ο ένας τον άλλον για το ποιος έχει την ευθύνη. Εμείς απαντάμε ότι όλα αυτά μπορούν να λυθούν. Θέλουμε να πλαισιώσει ο λαός και η νεολαία το φεστιβάλ μας. Είναι αυτό που λέμε χαρακτηριστικά η κόκκινη πολιτεία του μέλλοντος.
1: Ναι.
2: Είναι θεσμός πάνω από 50 χρόνια και πιστεύουμε ότι ναι, ο λαός και η νεολαία με το ΚΚΕ μπροστά και την ΚΝΕ μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του σε εξελίξεις.
1: Βλέπω φέτος, επειδή είναι και 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, έχετε υποθέτω κάποιο μικρό αφιέρωμα σε ένα περίπτερο, είναι, δεν ξέρω τι ακριβώς οργανώνεται γι' αυτό.
2: Ωραία, ωραία. Αρχικά είναι η κεντρική έκθεση που...
1: Ναι.
2: Αφιερωμένη στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας και πιο ειδικά για τη δράση του εδώ στην περιοχή της Θεσσαλίας και του Βόλου.
1: Ωραία.
2: Μάλιστα. Προφανώς στο βιβλιοπωλείο θα υπάρχουν εκδόσεις αποκλειστικά και για το Δημοκρατικό Στρατό. Θα είναι πλούσιο φέτος το βιβλιοπωλείο με μία σειρά από βιβλία της σύγχρονης εποχής.
1: Ναι, ναι. Ωραία, και να πω βέβαια ότι μια και είπατε και για τα μουσικά, έτσι για τον κόσμο μας ακούει, ότι θα έχετε και συναυλία το Σάββατο έτσι με την Εφέλη Φασούλη.
2: Ναι, ναι, σωστά.
1: Ωραία,
2: νομίζω...
1: ωραία.
2: Και εγώ πριν.
1: Ναι, το είπατε, δεν θυμάμαι αν είπα το όνομα, γι' αυτό το ανέφερα, εντάξει, γιατί είναι μια πολύ καλή καλλιτέχνηδα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή σας μέρα, γεια σας.
2: Γεια.

παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου, το Ματωμένο Γάμο του Λόρκα. Έγινε μια πολύ μεγάλη περιοδία τους καλοκαιρινούς μήνες. Η περιοδία ολοκληρώνεται με την τελευταία παράσταση την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο του Αλκαζάρα στις 9 το βράδυ. Είναι μια πολύ αξιόλογη παράσταση. Έγινε και στο Θέατρο Κήπου δόθηκε η παράσταση του Ματωμένου Γάμου στη Θεσσαλονίκη. Διακόπηκε λόγω της βροχόπτωσης. Τώρα έχουμε σήμερα στην Αθήνα η παράσταση για 6 παραστάσεις στο Θέατρο Βράχων στις 7 του μήνα στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Μίκης Θεοδωράκης Αχαρνές, στις 9 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Θανάσης Φέγκος στον Κορυδαλό, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δημήτρης Κιντής στο Άλσος Ηλιούπολη, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη Νέα Σμύρνη, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Γιόρτασε με αυτή την παράσταση τα 50 χρόνια ιστορίας του το Θεσσαλικό Θέατρο και ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου στη Λάρισα με μια τελευταία παράσταση στο Κηποθέατρο. Οπότε όσοι δεν είδατε την παράσταση, σπεύστε. Σκηνοθετική προσέγγιση είναι από τον Κώστα Τσιάνο, Διονύση Τσακνής η μουσική, σκηνικά κοστούμια Γιώργος Ζιάκας, ο Ματωμένος Γάμος του Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, εμπνευσμένος από πραγματικό έγκλημα πάθους στην Ισπανική Ήπεθρο, πραγματεύεται τον απαγορευμένο έρωτα, τη τιμή των οικογενειών, το γάμο, το χρήμα, την ιδιοκτησία, που οδηγεί σε βεντέτα, τη μοίρα και την κοινωνική καταπίεση των γυναικών σε ένα κόσμο αυστηρών κανόνων, όπου το πάθος συγκρούεται με το καθήκον και την παράδοση. Την μετάφραση υπογράφει ο Ερίκος Μπελιές και ο Κωνστατσιάνος, τη σκηνοθεσία και τους στίχους τραγουδιών ο Κωνστατσιάνος, σκηνικά και κοστούμια Γιώργος Γιάκας, τη μουσική ο Διονύσης Τσακνής, φωτισμοί Μελίνα Μάσχα, βοηθός σκηνοθέτη η Ασημίνα Σοφία Χριστοπούλου, Αγγελική Λεμονή, Ντίνα Βαγιανού, Αστέρης Κρικώνης, Χριστίνα Βράκα, Άγγελος Ανδριόπουλος, Αναστασία Βαγενά, Στεφανία Καραγιάννη, Δήμητρα Καραγιώργου, Νίκη Παλικαράκη, Νίκος Αρβανίτης, Τζέννη Καζάκου, Γιώργος Βούντας, Δημήτρης Όντος, Παντελής Ψακίδης, Δημήτρης Όντος, Ειρήνη Γκότσι, Σάκης Μανάφης, Άρης Ασπρούλης, Νίκος Γεωργάκης, Γιάννης Κατσαρίμπας, Νικολέτα Καΐση, Τίνα Παραλή και Γιώργος Γκόλαντος και Νίκος Φωνιαδάκης είναι οι ηθοποιοί που συμμετέχουν. Λοιπόν, στις 15 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Η ώρα είναι 11:52 πρώτα λεπτά. Κάπου εδώ και κάπως έτσι το Θεσσαλικό Περισκόπιο έφτασε στο τέλος του για σήμερα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Ελένη Μανώλη, από όλους εμάς που εργαστήκαμε για το Θεσσαλικό Περισκόπιο, από τον Βαγγέλη Βούλγαρη που ρύθμισε τον ήχο στην ΕΡΤ Λάρισας, την Ελπίδα Κουτσογιάννη που ήταν στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Λάρισας, την Κατερίνα Παπακοσταντίνου που επέλεξε τις μουσικές και τα τραγούδια, την Ελένη Μανώλη στην ΕΡΤ Βόλου, τη Δώρα Μήτρα στην ΕΡΤ στην Καρδίτσα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα, σε ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια και χαρά σε όλους!

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλό σας μεσημέρι. Συνεχίζεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσας η δίκη 6 αστυνομικών που κατηγορούνται για βασανιστήρια κατά εξακολούθηση στην υπόθεση Βασίλη Μάγκου. Μάρτυρας κατέθεσε ότι τον βρήκε σε άθλια κατάσταση, σοκαρισμένο και με πόνους, ενώ ο ίδιος της είπε ότι είχε δεχθεί ξυλοδαρμό έξω από τα δικαστήρια, στο όχημα και στην ασφάλεια. Στο μεταξύ, ο πατέρας του Βασίλη, Γιάννης Μάγκος, κατήγγειλε παρέμβαση συνηγόρου υπεράσπιση στη δίκη για το βασανισμό του γιου του, υποστηρίζοντας ότι αμφισβήτησε αναφορά μάρτυρα για σχολείο δίπλα στην Διεύθυνση Ασφάλειας Βόλου. Ο ίδιος ανάρτησε φωτογραφίες λέγοντας ότι αποδεικνύουν την ύπαρξη δύο σχολείων στην περιοχή. 5 είναι τα επίσημα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στα Τρίκαλα σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Ο Δήμος Φαρκαδόνας περιλαμβάνεται στις περιοχές υψηλού κινδύνου με τις υγειονομικές αρχές να συστήνουν αυξημένα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια προς κατοίκους. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται στη Μαγνησία της Ποράδας και την περιφερειακή ενότητα Λάρισας εκτός της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Ελασσόνας. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα ενώ ισχύουν περιορισμοί πρόσβαση σε ευπαθείς περιοχές. Στον Αλμυρό συνελήφθη 28χρονος ύστερα από καταγγελόμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος 22χρονης εγγύου συντρόφου του. Γειτόνισε, ειδοποίησε την αστυνομία ενώ σε βάρος του άνδρα ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και η υπόθεση πήρε πλέον τη δικαστική οδό. Την αντίθεσή του στο κλείσιμο του υποκαταστήματος στη ΔΕΗ στον Αλμυρό εκφράζει με ψήφισμά του το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας. Ζητά ανάκληση της απόφασης, διατήρηση των θέσεων εργασίας και ενίσχυσης υπηρεσίας που εξυπηρετεί περισσότερους από 20.000 κατοίκους ευρύτερης περιοχής. Έλεγχους πραγματοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο εργοστάσιο Γάλακτος Τρίκη μετά από καταγγελίες κατοίκων για έντονη δυσοσμία και ελλείμματα που εμφανίστηκαν στο Λιθαίο ποταμό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν την προέλευση του προβλήματος και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας μονάδας. Κάτοικοι Πτελεού και Αχιλλείου καταγγέλνουν επαναλαμβανόμενη θαλάσσια ρήπανση απολύματα στον κλειστό κόλπο κατά την περίοδο των ακτοπλοϊκών δρομολογίων προς Σκιάθο και Σκόπελο. Με επιστολή και 62 υπογραφές ζητούν άμεσους ελέγχους και ουσιαστικά μέτρα προστασίας από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Νέος εξονικιός εξομοιωτής τοποθετείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας ενισχύοντας το τμήμα κτηνοθεραπείας. Η παρέμβαση εντάσσεται στη διαμόρφωση ολοκληρωμένου συστήματος για ακριβέστερο σχεδιασμό και καλύτερη οργάνωση των θεραπείων με στόχο την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στους ογκολογικούς ασθενείς σε ολόκληρης Θεσσαλίας. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνουν το Σάββατο αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας για τις κινητοποιήσεις στη ΔΕΘ. 2 λεωφορεία θα αναχωρήσουν από Ζωγρά και Βόλο, ενώ οι παραγωγοί προαναγγέλουν νέο κύκλο κινητοποιήσεων, ζητώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Λάρισας ανακοινώνει συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Καλεί γονείς και εκπροσώπους συλλόγων να δώσουν το παρόν. Κάλεσμα συμμετοχή στην Πανσυνταξιουχική Συγκέντρωση Θεσσαλονίκη απευθύνει και το παράρτημα Λάρισας της ΠΕΣΕΚ. Εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Τρικαίων ο ανάδοχος για την απομάκρυση μπαζών και επικίνδυνων κτισμάτων σε κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες Σεπτεμβρίου του 2023. Η παρέμβαση αφορά σημεία όπου παραμένουν προβλήματα ασφάλειας και αποκατάστασης μέχρι σήμερα. Δεκαετή συμφωνία προμήθειας πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας υπέγραψαν Μέτλεν και Coca-Cola 3Ε. Η ενέργεια θα παράγεται από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύους περίπου 12 ΜΒ στο μικρό περιβολάκι Βελεστίνου με εκτιμόμενη ετήσια παραγωγή 16,5 GWh και στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. Στο Βόλο θα βρίσκεται στις 18 Σεπτεμβρίου η Μαρία Καριστιανού για να συνομιλήσει με φορείς και πολίτες. Στην περιοδία της θα μετέχουν φίλοι του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η πρόεδρος του κινήματος θα παρουσιάσει στις 10 Σεπτεμβρίου τις προτάσεις Ελπίδα σε ανοιχτή εκδήλωση στο περίπτερο 8 στη ΔΕΘ. Τέλος, στις 17 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός για την έναρξη του νέου δικαστικού έτους. Η τελετή σηματοδοτεί την επανέναρξη λειτουργίας των δικαστηρίων μετά τη θερινή περίοδο με τη συμμετοχή δικαστικών λειτουργών, δικηγόρων και εκπροσώπων των τοπικών αρχών και φορέων. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Ο πολιτικός πυρετός ανεβαίνει καθώς αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 9 ημέρες εκδηλώσεων, συμμετοχές από 25 χώρες, θυμόμενη χώρα η Ιαπωνία και βέβαια η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο όπου θα παρουσιαστούν οι βασικές κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα ισχύουν από το 2027 και μετά. Επίσης θα υπάρχουν και οριζόντιες παρεμβάσεις. Μεσαία τάξη, οικογένειες και μικρομεσαίοι στο κάδρο. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά να γίνει μια προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Στο φορολογικό πεδίο, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η προσπάθεια αλλαγής της σχέσης κράτους και φορολογουμένου με βάση την έννοια της συνέπειας. Για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η σταδιακή χαλάρωση του τεκμαρτού συστήματος. Από τη Δευτέρα, τη σκυτάλη των συνεντεύξεων τύπου στη ΔΕΘ παίρνουν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Μέτρα για όλους, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Όπως ανέφερε, τα μέτρα θα αφορούν ένα ευρύ φάσμα πολιτών και θα στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας και στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Ο αναπληρωτής Υπουργός έδωσε το περίγραμμα των παρεμβάσεων, σημειώνοντας ότι θα αφορούν διαφορετικές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, τον μικρό επαγγελματία, τη μικρομεσαία επιχείρηση, το νέο και τη νέα. Τα μέτρα αφορούν την καθημερινότητα, αφορούν τους συνταξιούχους, αφορούν την οικογένεια. Είναι στο DNA μας η μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Παπαθανάσης. Σήμερα επίσης ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώθηκαν στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία πραγματοποίησαν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο είναι συγκεντρωμένοι οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας προβλέπει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης, με πάνω από 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επιποδός. Το βάρος πέφτει στην πρόληψη και την αποτροπή επεισοδίων, αλλά και στην ασφαλή μετακίνηση πολιτών και επισκεπτών. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Να απορριφθεί η προσφυγή κατά της προφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν, ζητεί η εισαγγελέας. Η υπεράσπιση δηλώνει πως προτίθεται να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Παραμένει το κρίσιμο ερώτημα πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε προς το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου συντρόφου της. Στο υπόγειο του σπιτιού, στο Μαραθώνα, τυλιγμένη με νάιλον, βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που, σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της, είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Όπως είπε, την είχαν κρύψει η μητέρα της και ο αδελφός της προκειμένου να εισπράττουν τη σύνταξή της. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάντρα Αττικής. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους σε ετοιμότητα. Οι γερμανικές αρχές απέτρεψαν δύο νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού έπειτα από απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον του αεροδρομίου της Λειψίας, για την οποία το Βερολίνο κατηγορεί τη Ρωσία.
0: Ο καιρός.
1: Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, την Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Το 42ο φεστιβάλ στο χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
4: Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Είναι η εκπομπή Ομορφιά της Τέχνης και του Λόγου, μαζί σας και σήμερα μέχρι τη μία. Στο μικρόφωνο η Βίκη Καποτά, στη ρύθμιση του ήχου Παναγιώτης Καλός, στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Δημητρίου. Να θυμίσω τις συχνότητες μέσα από τις οποίες συνεχίζετε να μας ακούτε. 100,7, 101,2 στα FM. Μας ακούτε όμως, αγαπητοί φίλοι, θυμίζω, και μέσα από την ραδιοφωνική πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή σας έχουμε ετοιμάσει και σήμερα. Στο πρώτο μέρος θα πάμε στα θεατρικά μας πράγματα, γιατί απόψε το βράδυ στο ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη θα δούμε τον Ματωμένο Γάμο του Λόρκα από το Θεσσαλικό Θέατρο. Θα ζητήσουμε από τον σκηνοθέτη, τον κύριο Κώστα Τσιάνο, να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για την παράσταση που θα δούμε απόψε.

δεύτερο μέρος της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε τον συγγραφέα Θάνο Παπαδάκο, συγγραφέα του γνωστού νουάρ μυθιστορήματος «Κάθε νύχτα», και θα μάθουμε περισσότερα για αυτό το βιβλίο. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στις συχνότητες μας, αγαπητοί φίλοι, γιατί έχουμε και σήμερα πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε. Καλή σας ακρόαση!

Λοιπόν, να σας πούμε, αγαπητοί φίλοι, πως το Θεσσαλικό Θέατρο συμπληρώνει 50 χρόνια αδιάκοπης καλλιτεχνικής παρουσίας στα δρόμενα της Θεσσαλίας και όχι μόνο, και έχει διαμορφώσει καθοριστικά το θεατρικό χάρτη της περιφέρειας και αποτελεί πρότυπο αποκεντρωμένου μοντέλου πολιτιστικής λειτουργίας. Το φετινό καλοκαίρι λοιπόν παρουσιάζει το αριστούργημα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα «Ματωμένος γάμος», σε μια χρονιά συμβολική όπου τα 50 χρόνια του θεάτρου συμπίπτουν με τα 90 χρόνια από το θάνατο του δημιουργού. Τη σκηνοθεσία, είπαμε, υπογράφει ο Κώστας Τσιάνος, τα σκηνικά και τα κοστούμια ο Γιώργος Γιάκας, ενώ τη μουσική συνθέτει ο Διονύσης Τσακνής. Σε μια παράσταση που συνδέει την ιστορική διαδρομή του Θεσσαλικού θεάτρου με τη διαχρονική δύναμη της σύγχρονης τραγωδίας. Το έργο ανεβαίνει σήμερα το βράδυ στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Βόλου Μελίνα Μερκούρη στις 9 η ώρα το βράδυ, και εμείς θα δώσουμε λίγο χρόνο ακόμη στο σκηνοθέτη Κώστα Τσιάνο προκειμένου να μας πει περισσότερα για την παράσταση αυτή.

Και επειδή δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε ακόμη με τον Κώστα Τσιάνο, το σκηνοθέτη της παράστασης, να σας πούμε εμείς πως η επιλογή του έργου δεν αποτελεί μόνο φόρο τιμής σε έναν από τους σημαντικότερους ποιητές και δραματουργούς του 20ου αιώνα, αλλά και μια ουσιαστική συνομιλία με την ταυτότητα, είπαμε, του Θεσσαλικού Θεάτρου, ενός θεάτρου που εδώ και 5 δεκαετίες υπηρετεί την τραγωδία, το λαϊκό μύθο, τη συλλογική μνήμη και τη βαθιά κοινωνική διάσταση της σκηνικής πράξης. Τώρα, να πάμε και στο έργο και να σας θυμίσουμε πως ο ματωμένος γάμος του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, εμπνευσμένος από πραγματικό έγκλημα πάθους στην Ισπανική Ήπεθρο, πραγματεύεται τον απαγορευμένο έρωτα, την τιμή των οικογενειών, το γάμο, το χρήμα, την ιδιοκτησία που οδηγεί σε βεντέτα, τη μοίρα αλλά και την κοινωνική καταπίεση των γυναικών σε έναν κόσμο αυστηρών κανόνων όπου το πάθος συγκρούεται αμήλικτα με το καθήκον και την παράδοση. Είναι μια σύγχρονη τραγωδία με έντονο, λυρικό και συμβολικό χαρακτήρα. Στο έργο συνυπάρχουν διαλογικά και χωρικά μέρη και αξιοποιείται το υπερφυσικό στοιχείο, σελήνη, θάνατος, φύση, ως καταλύτης της τραγικής κορύφωσης. Οι λαϊκές παραδόσεις και ο μύθος συγκροτούν τον πυρήνα του δράματος, ο οποίος συνομιλεί άμεσα με την αρχαιοελληνική τραγωδία, την οποία και ερευνά ο Κώστας Τσιάνος. Σε μια κλειστή λοιπόν αγροτική κοινωνία, ένας γάμος ετοιμάζεται να ενώσει δύο οικογένειες. Η νύφη υπακούει στις κοινωνικές επιταγές, ενώ μέσα της επιμένει ένας απαγορευμένος έρωτας. Η επιστροφή του Λεωνάρντο, παντρεμένου και δεμένου με μια παλιά βεντέτα, οδηγεί στην ανατροπή. Την ημέρα του γάμου το πάθος υπερισχύει του καθήκοντος και πυροδοτεί μια λυσίδα εκδίκησης. Η φυγή τους πυροδοτεί την καταδίωξη. Ο γαμπρός, παγιδευμένος στον κώδικα τιμής και στις κοινωνικές επιταγές που τον περιβάλλουν, ακολουθεί το δρόμο της εκδίκησης. Ο ματωμένος γάμος λοιπόν αφηγείται την αδυναμία του ανθρώπου να ξεφύγει από τη μοίρα του στο όνομα του έρωτα. Η μετάφραση είναι του Ερίκου Μπελιέ και του Κώστα Τσιάνου. Τα σκηνικά και τα κοστούμια του Γιώργου Ζιάκα, οι φωτισμοί της Μελίνας Μάσκα, η μουσική, είπαμε, του Διονύση Τσακνή. Παίζουν η Ντίνα Αβαγιανού, Άγγελος Ανδριόπουλος, Νίκος Αρβανίτης, Αναστασία Βαγενά, Γιώργος Βούντας, Χριστίνα Βράκα, Τζένι Καζάκου, Στεφανία Καραγιάννη, Δήμητρα Καραγιώργου, Αστέρης Κρικώνης, Αγγελική Λεμονή, Δημήτρης Όντος, Νίκη Παλικαράκη, Παντελής Ψακίδης.

Να μείνουμε όμως για λίγο ακόμη στα θεατρικά μας πράγματα, να περάσουμε σε άλλο επίπεδο. Να σας πούμε πως θα έχουμε την ευκαιρία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Βόλου Μελίνα Μερκούρη να απολαύσουμε μια παράσταση με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου, ένα χτύπητο δίδυμο, Sexy Laundry. Ο τίτλος της παράστασης, μετά από ατέλειωτα sold out, θερμή ανταπόκριση από το κοινό και έναν θεατρικό γάμο που έχει ήδη χαρακτηριστεί σαν ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά γεγονότα των τελευταίων ετών, ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου θα βρίσκονται σε καλοκαιρινή περιοδία και θα παρουσιάσουν την Κυριακή εδώ στην πόλη μας στο Βόλο αυτή την ξεκαρδιστική, τρυφερή και βαθιά ανθρώπινη κομμωδία της Μισελ Ριμ. Οι δύο ηθοποιοί λοιπόν επιστρέφουν στη σκηνή και βάζουν ξανά πλυντήριο συναισθήματα, αγωνίες, νεύρα, γκρίνια, χιούμορ, αγάπη, σεξ, όλα μαζί στο πρόγραμμα για ευαίσθητα. Βγάζουν τα συζυγικά τους άπλυτα στη φόρα σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας μέσα από μία παράσταση που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στο χιούμορ, την τρυφερότητα και την αλήθεια των σχέσεων. Είναι ένα έργο που καταπιάνεται με τα ερωτικά διέξοδα ενός ζευγαριού και αποτελεί έναν ειλικρινή κωμικό καθρέφτη της ερωτικής ζωής των σύγχρονων ζευγαριών. 25 χρόνια γάμου, 3 παιδιά, λίγα παχάκια, λίγη φαλακρίτσα, πολύ γκρίνια, πολύ ανασφάλεια, πολύ αγάπη και ολίγον σεξ. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από ένα παντρεμένο ζευγάρι που αποφασίζει να ξαναπαντρευτεί και να αναζωπυρώσει τη σεξουαλική του ζωή. Ο Λάρη και η Άλλης λοιπόν βρίσκονται σε ένα δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου και με το εγχειρίδιο σεξ για αρχάριους αναχείρας αμήχανοι προσπαθούν να βρουν τη χαμένη ερωτική επιθυμία και το περασμένο μεγαλείο του πάθους της. Η σκηνοθεσία είναι του Σπύρου Παπαδόπουλου, η μετάφραση της Νικολέτας Κοτσαϊλίδου, σκηνικά κοστούμια Ηλένιο Δουλαδήρη, φωτισμοί Χρήστος Τζιόκας, μουσική επιμέλεια Ιάκωβος Δρόσος. Είπαμε, πρωταγωνιστούν Σπύρος Παπαδόπουλος και Ρένια Λουιζίδου την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Βόλου Μελίνα Μερκούρη, Sexy Laundry.

0: Πάμε λοιπόν τώρα, αγαπητοί φίλοι, να μιλήσουμε για βιβλία. Πάμε να μάθουμε περισσότερα για το βιβλίο που έχει τίτλο «Κάθε νύχτα». Πρόκειται για το νουάρ μυθιστόρημα του Θάνου Παπαδάκου, γνωστού και ως μυθοπλάστης. Κύριε Παπαδάκο, καλωσορίσατε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και στην ΕΡΤ Βόλου. Πώς είστε?
1: Καλά.
0: Και πώς πάει,
1: καλοκαίρι.
0: Και πώς πάει, θα ήθελα να μου πείτε, το «Κάθε νύχτα»?
1: Όσον αφορά, φαντάζομαι, την εμπορική του αξία.
0: Έτσι, έτσι.
1: Σταθερά.
0: Σταθερά.
1: Πέρασε μια περίοδος καλοκαιριού, η οποία είναι δοκιμή το βιβλίο. Mm-hmm. Έτσι, ο Ιούλιος. Είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Καλοκαίρι, αλλά όχι ότι ένα νουάρ μυθιστόρημα, όπως έχει χαρακτηριστεί, δεν μπορεί άνετα να μας συντροφέψει. Και νομίζω πως κάτι γίνεται και στον τομέα αυτό, έτσι δεν είναι? Και στα ελληνικά πράγματα.
1: Καλά το θέτετε. Πολύ σωστά το θέτετε το ερώτημα. Το βιβλίο, η αλήθεια είναι, όποιος διαβάζει όλες τις εποχές. Δυστυχώς ή ευτυχώς, υπάρχουν δύο περίοδοι όπου το βιβλίο προσφέρεται και στα δώρο. Η χριστουγεννιάτικη αγορά και η καλοκαιρινή. Το νουάρ στην Ελλάδα είναι σε καλή περίοδο. Εγώ βέβαια το χαρακτηρίζω, για να είμαστε και ειλικρινείς, έτσι, το αντρικό Άρλεκιν το ονομάζω.
0: Έτσι. Mm-hmm. Πολύ ωραίο, πολύ εστοχευμένο αυτό που λέτε.
1: Λόγω της εμπορικής του αξίας, όχι. Ναι. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, και λόγω και της ποιότητας. Είναι ένα ελαφρό ανάγνωσμα το αστυνομικό μυθιστόρημα, έτσι, το νουάρ. Mm-hmm. Να σας πω την αλήθεια, καλώ τους ακροατές σας και για τον εαυτό μου να διαβάζουν γενικά βιβλία, οτιδήποτε. Καλό είναι να διαβάζεις.
0: Και πολύ σωστά
1: είναι
0: κάνετε.
1: Σωστή κατεύθυνση. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Και ξέρετε, καμιά φορά αναφέρουμε το καλοκαίρι απλά γιατί, εντάξει, με τις άδειες και λοιπά έχουμε και λίγο περισσότερο ελεύθερο χρόνο.
1: Και κυρίως, επειδή το είπατε, και για το χρόνο και καθαρό μυαλό.
0: Και καθαρό μυαλό.
1: Δεν γίνεται τώρα μέσα στην καθημερινότητα, με τις δουλειές, με τις υποχρεώσεις, να βρίσκεις χρόνο, αλλά δεν έχεις και την όρεξη, έτσι. Mm-hmm, και εγώ κάνω κύκλους στο αναγνώσματα. Δεν είναι όλες τις μέρες ίδιες.
0: Ναι, έτσι, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ναι. Ο ελληνικός λαός διαβάζει, δεν έχω παράπονο. Το κακό με εμάς είναι ότι συγκρατούμε αυτά που μας συμφέρει. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, μπορεί να παίρνουμε πληροφορίες που θέλουμε, αλλά αν μια θεωρία μας κάνει, την αφογκραζόμαστε. Διαφορετικά, δεν.
0: Εσείς τι λέτε τώρα μέσα στο βιβλίο σας, το «Κάθε νύχτα»?
1: Το βιβλίο είναι ένα μυθιστόρημα νουάρ, όπως το είπατε, όπου μια κυρία αναζητεί την αδερφή της και απευθύνεται σε ένα γραφείο ιδιωτικών ερευνών. Το κυνήγι αυτό της αδερφής της οδηγεί τελικά σε ένα ουσιαστικό κυνήγι ενός ιστορικού κοιμηλίου, βυζαντινού ενδιαφέροντος, για την ακρίβεια το κολιέ που έκανε δώρο ο Ιστινιανός στο γάμο του προς τη Θεοδώρα. Υπάρχει αναγκαστικά ένα πισωγύρισμα, ένα νοσταλγικό πισωγύρισμα στα χρόνια του Βυζαντίου, όπου εξιστορείται το πώς έγινε το δώρο και πώς κτίστηκε αυτό το, πώς κατασκευάστηκε αυτό το κολιέ.
0: Οπότε εκεί εμπλέκεται λίγο και η ιστορία, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι. Βέβαια, να πούμε την αλήθεια, το ίδιο το μυθιστόρημα διαδραματίζεται στα χρόνια της ελληνικής κρίσης. Και για να είμαι ειλικρινής, όταν έχουμε μια κρίση, είτε οικονομική, ένα διέξοδο είναι να τρέχουμε σε ενδοξότερες στιγμές της ιστορίας μας.
0: Στο παρελθόν δηλαδή.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Και πέρα από την εποχή που δόθηκε δώρο, ήταν ο έκτος αιώνας, το 527, αν δεν κάνω λάθος, το 528 παντρεύτηκε ο Ιστινιανός στην Θεοδώρα, υπάρχει και μια ιστορική αναφορά στην πρώτη άλωση, όπου εκλάπει το κοιμήλιο αυτό, το ιστορικό, το κολιέ της Θεοδώρας, από τους σταυροφόρους της τέταρτης σταυροφορίας, όπου έγινε και η πρώτη άλωση το 1204. Και εκεί συνδυάζεται για μένα η ιστορική δημιουργία του αντιδυτικισμού στην Ελλάδα, δηλαδή όταν οι σταυροφόροι ήρθαν και λαϊλατίσαν την Κωνσταντινούπολη, δημιούργησαν, μάλλον γιγάντωσαν έναν αντιδυτικισμό στην Ελλάδα, ο οποίος παραλληλίζεται με την εποχή της οικονομικής κρίσης, όπου αναπτύχθηκε έντονα ο αντιδυτικισμός στην Ελλάδα, λόγω του ότι οι Ευρωπαίοι τότε μας πιέζαν να πάρουμε μέτρα κτλ. Θα τα θυμόσαστε.
0: Βέβαια.
1: Και ταυτίζονται. Όμως, το λέω ξεκάθαρα, δεν παίρνω θέση για τους δυτικούς υπέρ ή κατά. Αυτό είναι στο θέμα, στην κρίση του αναγνώστη. Γιατί καλός ή κακός, δεν υπάρχει μία όψη του νομίσματος, υπάρχουν δύο. Mm-hmm.
0: Όπως επίσης υπάρχουν και, και μιλούν και τα ίδια τα γεγονότα. Είναι πράγματα που ζήσαμε, όπως λέτε.
1: Αλλά όπως
0: είναι μια πραγματικότητα, ναι.
1: Έχουμε μια τάση ως λαός mm-hmm. να δεχόμαστε μόνο αυτό που θέλουμε. Και καμιά φορά παρακάμπτουμε τα γεγονότα για να ταυτιστούμε με την ιδέα μας και την ιδεολογία μας. Αυτό είναι μια δική μου παρατήρηση. Δηλαδή, μπορεί να γίνανε έτσι τα γεγονότα, αλλά τα άλλα τα αγνοούμε. Γιατί δεν μας συμφέρει, δεν μας αρέσουν. Αλλά αυτό είναι στην κρίση του καθενός. Και φυσικά το κυνήγι όλο αυτό του κυμηλίου γίνεται ένα κυνήγι μυστικών εταιριών, νεόπλουτων, βαθύπλουτων Ελλήνων που συλλέγουν ιστορικά κυμήλια, μέχρι να ολοκληρωθεί με μια ανατροπή που αξίζει σε κάθε νουάρ.
0: Και μέσα σε μια εποχή που τα επιτρέπει όλα τελικά, όλο αυτό το, έτσι.
1: Να σας πω κάτι.
0: Όλη αυτή τη σκοτεινιά, τα μυστικά.
1: Ακριβώς, η κρίση ναι. δημιουργεί μια σκοτεινιά. Να σας ναι, πω ναι. κάτι, γιατί το θέσατε. Το ιστορικό νουάρ, το πρώτο νουάρ που αναπτύχθηκε στην Αγγλία και στην Αμερική, αναπτύχθηκε κυρίως στα χρόνια της ποταπαγόρευσης και της οικονομικής κρίσης του 29. Ναι. Δηλαδή η Αγκάθα Κρίστη, ο Ντάσιελ Χάμετ, κάποια ιστορικά μυθιστορήματα που βγήκαν εκείνη την εποχή γιγαντώθηκαν τότε. Βέβαια και νωρίτερα τα πρώτα νουάρ, τα αστυνομικά μυθιστορήματα όπως του Sherlock Holmes, ας πούμε, στη Βικτοριανή εποχή που ήταν επίσης μια. Εντάξει, τώρα στις εικόνες την παρουσιάζουν σαν σκοτεινή, βέβαια σκοτεινή δεν ήταν. Ναι. Αλλά είχε μια μυστική ατμόσφαιρα.
0: Είχε, ναι.
1: Όταν ο άνθρωπος άρχισε να συγκεντρώνεται στα αστικά κέντρα, η εγκληματικότητα αυξήθηκε, έτσι, κακά τα ψέματα. Για πολλούς λόγους. Και για οικονομικούς λόγους. Και για βιοπορισμό. Και για λόγους γιατί ήταν τα πιο εύκολα το έγκλημα. Οπότε από την ανάπτυξη του αστικού κέντρου και της βιομηχανικής επανάστασης, τότε δημιουργείται το αστυνομικό μυθιστόρημα περισσότερο. Mm. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι άλλη μια επανάληψη του ιστορικού νουάρ στην οικονομική κρίση του 29 με την ελληνική κρίση του 2010-2015, ας πούμε.
0: Ναι. Και ο λόγος που τοποθετείτε βέβαια τους ήρωές στην Αθήνα είναι προφανής.
1: Εντάξει. Να σας πω κάτι, επειδή μεγάλωσα
0: και φάνηκε
1: πιο εύκολο.
0: Και φάνηκε και πιο πολύ, ίσως.
1: Να σας πω κάτι. Επειδή είσαστε στο Βόλο, νομίζω τα προβλήματα τα λύνεις εύκολα στα τσιπουράδικα και δεν υπάρχει μετά πρόβλημα.
0: Όχι ότι δεν έχουμε όλα προβλήματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι. Ναι. Εντάξει,
1: σε ένα κέντρο όπως ο Βόλος, έτσι όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου, είναι πολύ πιο ήπια σε αντίθεση με την Αθήνα και η ποιότητα του ζωής είναι πολύ καλύτερη φυσικά.
0: Έτσι,
1: παρ' όλα αυτά, να σας πω κάτι, πρέπει να το οφείλω να το πω. Το βιβλίο, ο εκδότης είναι η Πηγή, εκδόσεις Πηγή από τη Θεσσαλονίκη, η οποία βοηθάει τους νέους συγγραφείς, να το έχετε υπόψη σας αυτό και οι ακροατές, αν θέλουν, αν γράφουν, να απευθυνθούν στην
0: πολύ
1: Πηγή.
0: Καλό αυτό.
1: Έχει και μια συλλογή εξαιρετική που την λέει Crime, έγκλημα δηλαδή. Όποιος γράφει από τους ακροατές μας, καλό είναι να απευθυνθεί, θα τον αγκαλιάσει. Και είναι μια,
0: έτσι, είναι μια πολύ σημαντικό να αγκαλιάζονται οι νέοι συγγραφείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Παπαδάκο. Έτσι, καλά κάνετε
1: που
0: το λέτε.
1: Λίγοι το γνωρίζουν. Στην Ελλάδα παράγονται από 800 με 1000 νέα βιβλία κάθε μήνα. Να. Από παιδικό, επιστημονικό μέχρι μυθιστόρημα. 800 με 1000. Προσέξτε τώρα. Ταυτόχρονα, στην Ελλάδα εισέρχονται τα καλύτερα βιβλία της Αγγλίας, τα καλύτερα βιβλία της Γαλλίας, τα καλύτερα βιβλία.
0: Βέβαια, έχουμε και την ξένη λογοτεχνία, ναι.
1: Ακριβώς. Ο Έλληνας συγγραφέας έχει να ανταγωνιστεί τα 20 καλύτερα αγγλικά βιβλία, τα 20 καλύτερα γαλλικά, τα 20 καλύτερα αμερικάνικα. Γιατί δεν έρχεται ό,τι και ό,τι από το εξωτερικό, το καταλαβαίνετε. Δεν μεταφράζουν.
0: Ναι.
1: Μεταφράζουν αυτά που πήγε καλά, φέρτο. Λογικό είναι.
0: Τα πιο
1: ευκόλυτα,
0: οπότε
1: ναι. Η μάχη είναι άνηση για τον Έλληνα συγγραφέα. Το οποίο είναι λογικό, έτσι. Δηλαδή είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να προσαρμοστούμε.
0: Δεν τα παρατάτε όμως.
1: Να σας πω κάτι. Ποιος τα παράτησε. Από τους δημιουργούς. Τα παράτησε ο Van Gogh που πούλησε έναν πίνακα εν ζωή.
0: Σωστά.
1: Και έπιανε η κληρονομιά του στην παγκόσμια αισθητική. Μοναδική. Καλό είναι να μην τα παρατάς. Όσα χαστούκια και αν τρώσεις. Αυτό δεν αφορά βέβαια μόνο τον δημιουργό. Στη δουλειά σου, στην οικογένειά σου, τα πάντα. Να σας πω κάτι, επειδή το είπατε για τα. Mm-hmm. Απευθύνθηκα σε 28 εκδοτικούς οίκους. Σε 28.
0: Βρέθηκε όμως ο εκδοτικός οίκος.
1: Δεν έχει συντομή, δεν έχω παράπονο.
0: Έτσι. Έτσι. Μάλιστα. Πώς έχει γίνει κάποια παρουσίαση, έτσι, να μας πείτε κάποιες εντυπώσεις από το κοινό?
1: Η παρουσίαση τη θεωρώ πετυχημένη.
0: Ναι.
1: Δεν είχα όμως την τύχη να κάνω παρουσίαση σε άλλη πόλη, το οποίο είναι ένας στόχος, γιατί η αλήθεια είναι οι παρουσιάσεις είναι ένας τρόπος να προωθηθεί το βιβλίο.
0: Είναι και μια επικοινωνία πιο άμεση, να σας γνωρίσουμε από κοντά, να μιλήσουν, να συνομιλήσουν.
1: Υπάρχουν ερωτοαπαντήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί, να πούμε την αλήθεια, και οι αναγνώστες θέλουν να μάθουν λεπτομέρειες. Διψάνε. Και ξέρετε κάτι, καλό είναι να βλέπεις τις γραμμές και τα γράμματα και να διαβάζεις, αλλά θες και να διαβάσεις καμιά φορά μέσα από τις γραμμές. Και δεν υπάρχει κάποιος καλύτερος να στα πει αυτά πέρα από τον συγγραφέα, έτσι. Οπότε η παρουσίαση είναι μια διαδραστική, επαφή με τον αναγνώστη, πολύ ευχάριστη. Και ναι, εγώ τη θεώρησα πολύ πετυχημένη την παρουσίαση και εύχομαι να παρουσιάσω και σε άλλες πόλεις.
0: Και εμείς το ευχόμαστε. Μακάρι να μας έρθετε, έτσι. Και μετά να λύσουμε και κάποιες από τις απορίες μας και τις συζητήσεις μας στα Τσιμπουράδικα που λέτε. Γιατί όχι. Ξέρετε, γίνονται πολύ μεγάλες συζητήσεις και εκεί. Και αναλύονται καταστάσεις.
1: Και να πούμε την αλήθεια, υπάρχει μια ελευθερία και άνεση. Και αυτό μας έχει προοδεύσει ως ανθρωπότητα.
0: Λύνεται κανείς και πιο εύκολα, ξέρετε.
1: Μπορεί να πει και κάτι παραπάνω.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι κακό.
0: Βέβαια. Κύριε Παπαδάκο, τι έχετε τώρα στα σχέδιά σας, πώς θα συνεχίσετε μετά το κάθε νύχτα?
1: Το μυθιστόρημα, να πω την αλήθεια, είναι ένα αυτοτελές μυθιστόρημα, το οποίο έχει συνέχειες. Και οι συνέχειες είναι και αυτές αυτοτελείς, οι οποίες συνδέονται με μια ενιαία ιστορία. Τώρα διορθώνεται το δεύτερο μέρος. Και ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλα βιβλία τα οποία έρχονται και γράφονται ταυτόχρονα. Δεν έχω σκεφτεί αν θα συνεχίσω άμεσα, δηλαδή το επόμενο θα είναι το δεύτερο ή ένα άλλο. Θα το δω. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και συνέχεια, έτσι. Δηλαδή οι detectives δεν ασχολούνται μόνο με την ιστορία, θα ασχοληθούν και με άλλα πράγματα. Τώρα το επόμενο βιβλίο, η αλήθεια είναι ότι αφορά το ποδόσφαιρο, αλλά όχι όσον αφορά όχι αυτό που γίνεται μέσα στις τέσσερις γραμμές, αλλά αυτό που γίνεται έξω από τις τέσσερις γραμμές. Την παρανομία, το στοιχηματισμό, όλα τα καλά παιδάκια, τα λουδάκια που μαζεύονται γύρω από το ποδόσφαιρο, τα καταλαβαίνετε αυτά.
0: Και όλα τα καλά, βέβαια. Α, να ρωτήσω και για τα σκίτσα. Πώς λειτουργούν στο βιβλίο σας τα σκίτσα? Μου άρεσαν πάρα πολύ.
1: Τα φιλοτέχνησε ένας φίλος μου, εξαιρετικός καλλιτέχνης. Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, δεν είναι κόμικ, όμως θεωρώ ότι σε ένα βιβλίο, ειδικά, εντάξει, δεν είναι Ντοστογεύσκη, έτσι, το σκίτσο βοηθάει λίγο ώστε ο αναγνώστης να σχηματίσει μια εικόνα, να έχει μια... Να δημιουργήσει τη δική του ατμόσφαιρα. Και ταυτόχρονα με τα σκίτσα δημιουργεί και πλάσει τις δικές του εικόνες. Ας πούμε ότι είναι μια... να δημιουργήσει τη δική

0: στην πολιτεία, στο public και στο ίντερνετ φυσικά.
1: Εγώ θα ευχηθώ ξανά καλό τάξιδο, έτσι να ταξιδέψει και να συντροφέψει πάρα πολλούς. Είτε καλοκαίρι, είτε φθινόπωρο, είτε χειμώνα. Είπαμε, το διάβασμα δεν έχει εποχή. Πολύ σωστά το θέσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκο, και πάλι.
0: Καλή επιτυχία στις εκπομπές σας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

Μιλώντας όμως για βιβλία, νομίζω πως είναι ώρα, αγαπητοί ακροτές, να κάνουμε μια πρώτη αναφορά, όπως το λέω, πρώτη αναφορά στο βιβλίο της Ιφηγένειας Τέκου που έχει τίτλο «Θάλασσες μας χώρισαν». Είναι μια ιστορία για την απώλεια, τον ξεριζωμό, τον έρωτα και τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής, η οποία ζωντανεύει στη νέα μίνι σειρά 8 επεισοδίων που έχει ακριβώς τον ίδιο τίτλο «Θάλασσες μας χώρισαν», ένα οικογενειακό δράμα εποχής βασισμένο στο μόνιμο βιβλίο που θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Ένα συγκλονιστικό λοιπόν οικογενειακό δράμα εποχής έρχεται στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Το σενάριο υπογράφει η Σοφία Σωτηρίου, τη σκηνοθεσία ο Χρήστος Δήμας, ενώ ένα εξαιρετικό κάστ ηθοποιών με τους Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδα Κακούρη, Νεφέλη Κουρή, Αθηνά Λιμπάτση, Γιάννη Κουκουράκη, Βαγγέλη Στρατηγάκο, Δήμητρα Ματσούκα, Μαράγδα Σμυρνέου ζωντανεύει τους πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες της σειράς. Το τραγούδι των τίτλων ερμηνεύει η Ελένη Τσελιγοπούλου σε μια πρωτότυπη μουσική, υπέροχη μουσική του Γιώργου Μπουσούνη. Η ιστορία λοιπόν ξεκινά το 1937 στην Ιταλοκρατούμενη Σίμη, όταν ο άδικος χαμός του μικρού γιού της οικογένειας Γεωργά την αναγκάζει να εγκαταλείψει την πατρίδα της και να αναζητήσει μια νέα αρχή στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί οι δύο αδερφές, η Παρασκευούλα και η Ελπίδα, θα βρεθούν αντιμέτωπες με έναν έρωτα που θα δοκιμάσει τους δεσμούς τους και θα αλλάξει για πάντα τη μοίρα τους. Από τη Σίμη στην Κωνσταντινούπολη και την Αλεξάνδρεια, με φόντο τις μεγάλες ιστορικές αναταραχές του 20ου αιώνα, από την άνοδο του Νάσερ ως τα Σεπτεμβριανά, η σειρά αφηγείται μια καθηλωτική οικογενειακή ιστορία γεμάτη πάθη, προδοσίες, θυσίες και αναμολόγητες αλήθειες. Όμως θα σας πω και θα προαναγγείλω πως η Ιφηγένεια Τέκου θα είναι στην εκπομπή μας τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, γύρω στις 12.30, προκειμένου να μας μιλήσει για το βιβλίο της «Θάλασσες μας χώρισαν», αλλά και τη μεταφορά του βιβλίου στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Λοιπόν, στο θέατρο και στα βιβλία είναι επικεντρωμένη η σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί φίλοι, και ξαναπάμε θέατρο. Ξαναπάμε θέατρο για να σας πούμε πως οι μέτροι της νεοελληνικής κωμωδίας Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας επιστρέφουν με το νέο του σατυρικό έργο «Όχι άλλο κάρβουνο», μια παραγωγή της εταιρείας Μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη, που υπόσχεται να αποτελέσει το απόλυτο talk of the town της θερινής σεζόν. Αυτό το έργο λοιπόν θα δούμε και εμείς εδώ στο Βόλο τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Πρωταγωνιστούν Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματθίλδη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης. Λίγα λόγια τώρα να σας πούμε για το έργο. Τι συμβαίνει όταν η καθημερινότητά μας τρέχει πιο γρήγορα από εμάς? Το «Όχι όλο άλλο κάρβουνο» δεν είναι απλώς μια παράσταση. Είναι ο καθρέφτης της σύγχρονης Ελλάδας, παραμορφωμένος τόσο όσο για να βγάλει το πιο πηγαίο γέλιο. Πρόκειται για μια κωμωδία με τραγούδια που διεισδύει παντού, στα οικογενειακά τραπέζια που καταλήγουν σε πολεμικές σειράξεις, στην παράνοια των social media και των viral στιγμών, στο σουρεαλισμό της τηλεοπτικής πραγματικότητας, στην αγωνία του πολίτη που προσπαθεί να καταλάβει αν ζει σε κωμωδία ή σε δράμα. Μέσα από σύντομα, καταιγιστικά φλάς, το έργο αποτυπώνει την ηλικιώδη ταχύτητα των εξελίξεων, από την τεχνολογία που μας ξεπερνά μέχρι την πολιτική που μας μπερδεύει. Και η παράσταση είναι μια απολαυστικά αληθινή σέλφι μιας κοινωνίας που, αν και θολωμένη, δεν χάνει ποτέ το χιούμορ της. Είναι μια οδή σε όλα εκείνα που μας απελπίζουν, αλλά ταυτόχρονα μας ενώνουν και μας γεμίζουν ελπίδα. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αν δεν γελάσεις με τα χάλια σου, πώς θα πας παρακάτω? Είναι μια παράσταση σύγχρονη, αναγνωρίσιμη και αφοπλιστικά αληθινή. Μια γιορτή της σάτυρας που δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Και θα επανέλθουμε και στην εκπομπή της Δευτέρας με την παράσταση αυτή, «Όχι άλλο κάρβουνο», που θα δούμε και τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Βόλου, Μελίνα Μερκούρη.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ με αυτά και με αυτά φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής για σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Σε λίγο άλλωστε θα πρέπει να συνδεθούμε με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μάθουμε τα νέα από όλη την Ελλάδα μέσα σε 60 λεπτά. Από τη Βίκη Καποτά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Καλό που ρύθμισε τον ήχο, τη Μαρία Δημητρίου που είχε τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, έχετε πολλές ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια και χαρά σας.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: γράμμα.
1: Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη κατά της αντιγραφής με AI στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Καθηγητής απαγορεύει τα γυαλιά χωρίς ιατρική βεβαίωση. Στην ελληνική δικαιοσύνη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το παράνομο φορτίο του τρένου στα Τέμπη. Κραυγή απόγνωσης από τους εκπαιδευτικούς της Καβάλας για το θέμα της στέγης. Απολογεί το 60χρονος που συνελήφθη ξανά για νέους εμπρισμούς στη Μεσίνη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και καθώς η τεχνολογία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, ένας καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο για να εξασφαλίσει ότι οι φοιτητές δεν θα αντιγράφουν κατά τη διάρκεια της προσεχούς εξεταστικής περίοδου. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω βέβαια ότι η αφορμή αυτού του θέματος που ήρθε στην επικαιρότητα ήταν το εσωτερικό μήνυμα ενός από το τμήμα μαθηματικών προς τους φοιτητές, οι οποίοι θα εξεταστούν σε μάθημα 17 του μήνα. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, στο μήνυμα αυτό να γράφουν μόνο με μολύβι, ενώ όσοι φοιτητές.
1: Δεν σ' ακούμε και... καλά, Νίκη, σ' ακούμε με διακοπές. Ναι.
2: Να επαναλάβω.
1: Ναι, ναι, πες μας, συνέχισε, δεν πειράζει. Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ότι τους ζητά να γράφουν με μολύβι. Μαζί του ιατρική βεβαίωση όσοι χρειάζονται γυαλιά. Και αυτά τα μέτρα λαμβάνονται για να μην γίνουν οι εξετάσεις πανηγυρικής νοημοσύνης και να μην βρεθούν στη μειονεκτική θέση αυτοί που προετοιμάστηκαν και κουράστηκαν για το συγκεκριμένο μάθημα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, οι καθηγητές σύγχρονες μεθόδους αντιγραφής, έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένες κάμερες, του ήχου, αλλά κυρίως πλέον οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επιτηρητές λοιπόν είναι περισσότερο προσεκτικοί, έχουν αυστηρούς εντατικούς ελέγχους στα εμφυθέατρα και βέβαια μην ξεχνάμε και τις βαριές πειθαρχικές κυρώσεις. Οπότε λοιπόν κάθε εύρεση τεχνία, εκτός από τα ειδικά γυαλιά και τα ακουστικά που μπαίνουν στο αυτί, τα πανεπιστήμια προσπαθούν να θωρακίσουν τις εξετάσεις και την αξιοπιστία τους. Και βέβαια το Πανεπιστήμιο Πατρών, να σας πω ότι έχει ήδη ανοίξει ένα διάλογο που έχει να κάνει με τις δυνατότητες αλλά και τις τεχνικές και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει δημιουργήσει και ένα νομικό χάρτη για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των ύποπτων γραπτών που έχουν υποστηριχθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν είναι τυχαίο και η αναφορά που έχει κάνει η Βρετανία επί του θέματος, σημειώνοντας ότι αυτοί που προσφεύγουν σε αυτές τις μεθόδους χάνουν χρόνο προσπαθώντας να αντιγράψουν, αντί την ενέργειά τους και τη θέλησή τους να την διοχετεύουν στο διάβασμα. Και βεβαίως επισημαίνεται επίσης από την Βρετανία ότι υπάρχει σήμερα η δυνατότητα με την τεχνητή νοημοσύνη, με το AI, αν θέλετε, να διαπιστωθεί και από τα γραπτά ή να αντιγραφεί επί της ουσίας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Και εμείς τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θέρμα. Πραγματικά έχουμε ξεφύγει. Παλιά στην εποχή μας ήταν εκείνα τα σκονάκια τα μικρά που προσπαθούσαν οι φοιτητές να τα κρύψουν όπου μπορούσαν. Μετά ήρθαν οι ψήρες τα αυτοί. Τώρα έχουν έρθει τα γυαλιά AI, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα φυσικά να κάνει κάποιο σκονάκι. Βέβαια δίνουν πολλές δυνατότητες, κύριε καθηγητά. Δίνουν ακόμα δυνατότητες και για το bullying, έτσι.
3: Κοιτάξτε, να σας πω, επειδή έχει δημιουργηθεί ένας θόρυβος, μετά από παρέμβαση του Προέδρου του τμήματος στο οποίο έγινε το περιστατικό και επειδή η συγκεκριμένη ενέργεια παραβιάζει προσωπικά δεδομένα, δεν θα ζητούνται ιατρικές βεβαιώσεις.
1: Μάλιστα.
3: Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι εύκολο κάποιος να διαπιστώσει αν ένας άνθρωπος φοράει γυαλιά μοιοπίας ή τα συγκεκριμένα γυαλιά. Mm-hmm. Εμείς έχουμε πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες εκπαίδευση σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης από τη μια μεριά και από την άλλη.
1: Ναι.
3: Θέλω να διαβεβαιώσω ότι σε περιπτώσεις αντιγραφών θα κινηθούν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες με αποκλεισμό από εξεταστικές περιόδους, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.
1: Ναι, η οδός που ακολουθούσε πάντα το Πανεπιστήμιο.
3: Ακριβώς.
1: Να σας ρωτήσω λιγάκι.
3: Παρακαλώ.
1: Μπορούν δηλαδή κάποιος καθηγητής να το χτυπήσει καμπανάκι? Γιατί φαντάζομαι ότι θα χτυπήσει καμπανάκι, ότι δεν μπορεί αυτό το γραπτό να είναι του φοιτητή, κάτι πάει περίεργα. Τότε θα μπαίνει στη διαδικασία να εξεταστεί αν πρόκειται για AI.
3: Ναι, ναι, βεβαίως. Υπάρχουν δυνατότητες εισάγοντας το κείμενο σε ένα εργαλείο AI να διαπιστωθεί αν έχει προκύψει και τέτοια πράγματα. Εμείς,
1: ναι,
3: θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα εξασφαλίσουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους τους φοιτητές που κοπιάζουν και τις φοιτήτριες για να γράψουν σε σχέση με αυτούς που αντιγράφουν.
1: Ναι, και έχετε δίκιο, γιατί κάποιος καταναλώνει και πολύ σωστά μας έλεγε νωρίτερα και η συνάδελφος, η Νίκη Παπαδούλα, ότι κάποιος εξαντλεί όλη του την ενέργεια στο να διαβάσει και κάποιος όλη του την ενέργεια να δει πώς μπορεί να αντιγράψει. Έστω και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς θα διαφυλάξουμε την προσπάθεια που κάνουν οι φοιτήτρες και οι φοιτητές μας απέναντι σε αυτούς που χρησιμοποιούν δόλια μέσα για να αντιγράψουν.
1: Σας
3: ενημερώνω, όπως σας είπα, ότι στο παρελθόν έχουν ασκηθεί πειθαρχικά για φοιτήτρες και φοιτητές που αντέγραψαν με αποκλεισμό από μία έως δύο εξεταστικές περιόδους.
1: Και εσείς είστε τώρα το ένα πανεπιστήμιο που έρχεται στην επιφάνεια. Έχει πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα η χώρα μας.
3: Κοιτάξτε, δεν θέλω να μιλήσω για άλλα πανεπιστήμια. Θέλω να διαβεβαιώσω τους γονείς και τις φοιτήτρες και τους φοιτητές μας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Θα πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα, σεβόμενοι τα προσωπικά δεδομένα, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνουν αντιγραφές.
1: Πολύ σημαντικό, κύριε Πριτανή, σας ευχαριστούμε θερμά.
3: Εγώ σας ευχαριστώ και να είστε καλά πάντα στη διάθεσή σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έρχεται τώρα στην επιφάνεια, στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τις αντιγραφές. Στην υπόλοιπη, και δεν θα είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Πατρών, φαντάζομαι ενδεχομένως να συμβεί και σε άλλα πανεπιστήμια, ενδεχομένως να συμβεί και σε άλλες, σε σχολικές μονάδες και επίσης στο εξωτερικό έχει συμβεί σε περιπτώσεις bullying, να κινηματογραφούν με αυτόν τον τρόπο τα θύματα και μετά να απειλούν ότι θα τα ανεβάσουν στο διαδίκτυο. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, πάμε στα Τέμπη, καθώς στην ελληνική δικαιοσύνη περνάει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το παράνομο φορτίο και η Ελπίδα Κουτσογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελπίδα, καλό σου μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Υπήρξαν προσφυγές προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από συγγενείς θυμάτων. Κάποιοι συγγενείς προσέφυγαν προκειμένου να ερευνηθεί το θέμα της ύπαρξης ημί παράνομου φορτίου. Κάποιοι άλλοι προσέφυγαν για το θέμα της πυρόσφαιρας, δηλαδή τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή την πολύ μεγάλη πυρόσφαιρα που είδαμε όλοι στα βίντεο που ακολούθησαν που δημοσιοποιήθηκαν μετά την σύγκρουση των δύο τρένων στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, και κάποιοι άλλοι προσέφυγαν για τον αριθμό των ελασμάτων που βρέθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος, που μεταφέρονταν τέλος πάντων από την εμπορική αμαξοστοιχεία και καταμετρήθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραπέμπει το θέμα, την έρευνα για το θέμα του παράνομου φορτίου στις εθνικές αρχές, ενώ δεν έχει απαντήσει ακόμα για το θέμα του αριθμού των ελασμάτων που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Δεν έχουν λάβει γνώση δηλαδή, δεν έχει λάβει γνώση ο συγγενής θύματος, ο πατέρας θύματος που προσέφυγε για αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βέβαια, αν και τι μπορεί να ερευνηθεί 3,5 χρόνια μετά είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι θα αρχιοθετηθεί η συγκεκριμένη έρευνα, που μένει να δούμε πώς θα το χειριστούν οι εθνικές αρχές.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελπίδα. Τώρα, απολογείται σήμερα ο 60χρονος που συνελήφθη ξανά για νέους εμπρισμούς από πρόθεση στη Μεσίνη. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την Έρτα Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Μιλάμε για 4 πυρκαγιές σε διάστημα μόλις 5 ημερών.
4: Ακριβώς, Ειρήνη, από τις 10 η ώρα είναι στα δικαστήρια της Καλαμάτας σε εξέλιξη η απολογία του 60χρονου, ο οποίος για δεύτερη φορά παρουσιάζεται ενώπιον των αρχών τις τελευταίες ημέρες. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε στις 27 του Αυγούστου, όταν συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφόρου για δύο πυρκαγιές από πρόθεση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης. Παραευρέθηκε ενώπιον των αρχών, ορίστηκε τακτική δικάσιμος και είχε αφαιθεί ελεύθερος. Ωστόσο, δύο μέρες αργότερα φαίνεται ότι ο ίδιος, ο 60χρονος άνδρας, προκάλεσε δύο ακόμα πυρκαγιές, συγκεκριμένα στην περασμένη Κυριακή στις 30 Αυγούστου, σε ένα καλαμιώνα στην περιοχή της Μπούκα στη Μεσίνη, αλλά και σε ένα οικοπαιδικό χώρο, όπου κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά με γυμνή φλόγα σε ξηρά χόρτα. Η αστυνομική, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Μεσσηνίας τον εντόπισε από βιντεοπτικό υλικό, έτσι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, πέρασε, συνελήφθη, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων την περασμένη Τρίτη, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για σήμερα για να απολογηθεί. Ενώ αυτή τη φορά αξίζει να πούμε ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι πολύ πιο σοβαρές, γιατί πλέον κατηγορείται με κακουργηματικού χαρακτήρα. Κατηγορίες αυτή τη του εμπρισμού από πρόθεση, κατά συρροή και κατά εξακολούθηση. Ο ίδιος, να σου πω πάντως, Ειρήνη, ότι αρνείται όλες τις κατηγορίες. Λέει ότι δεν είναι ο ίδιος στα βίντεο που, που φαίνεται να έχουν συλλέξει τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Ενώ σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή, το συνήγορό του, φαίνεται ο συγκεκριμένος άνδρας να έχει ένα σημαντικό ποσοστό και αναπηρίας, να αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα υγείας. Ενώ φέρεται επίσης να ισχυρίζεται ότι μία φωτιά από αυτές που κατηγορείται ότι ήταν σε δικό του χώρο, το οποίο μάλιστα ήταν και καθαρισμένο και έκαψε συνολικά 20 τετραγωνικά μέτρα, κάτι δηλαδή χωρίς να προκαλέσει κάποια ζημιά. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει και τι θα αποφασίσουν οι ανακρίτρια και οι εισαγγελέας για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη για μια, καθώς εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε ψευδείς συνταγογραφήσεις, ζημιώνοντας τον ΕΟΠΗ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για 164 γιατρούς, φαρμακοποιούς, ιατρικούς επισκέπτες, αλλά και στελέχη φαρμακευτικής εταιρείας, οι οποίοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν σήμερα στο Τριμελές Πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το ένα σκέλος της υπόθεσης, συγκεκριμένα για τα πλημελήματα, μια υπόθεση που εξεχνιάστηκε το Δεκέμβριο του 2021 από τους αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας, και σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι συγκεκριμένοι φέρονται ότι συνταγογραφούσαν τις περισσότερες φορές και εν αγνία των ασφαλισμένων, των ασθενών, φάρμακα στο όνομά τους, με τα οποία δεν πολλούνταν ποτέ, αλλά έτσι το εκμεταλλεύονταν αυτό τόσο οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι φαρμακοποί, αλλά και οι ίδιοι οι γιατροί που κατηγορούνται ότι εισέφραταν ανταλλάγματα για να συνταγογραφούν αυτά τα φάρμακα, ενώ στη συνέχεια τα σκευάσματα ξαναπολούνταν στην αγορά, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούνται για δωροδοκία, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, γιατί έπαιρναν τα άμκα των ασφαλισμένων, ψευδή βεβαίωση και πλαστογραφία. Η δίκη πριν από λίγο αναβλήθηκε ύστερα από 7 αιτήματα που υποβλήθηκαν, ενώ υποβλήθηκε και αίτημα να σπάσει σε εισαγωγικά η υπόθεση σε περισσότερα κομμάτια, γιατί είναι πάρα πολύ κατηγορούμενοι και οι συνήγοροι τους, και είναι αδύνατο να δικαστεί με όλους αυτούς τους κατηγορούμενους σε μία αίθουσα της Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση, όταν είχε εξηχνιαστεί, είχαν γίνει και 13 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και τα ανώτερα στελέχη της συγκεκριμένης εταιρείας. Αναβλήθηκε η δίκη για τον ερχόμενο Φεβρουάριο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, μια ιδιαίτερα μεγάλη οργανωμένη φυτεία κάναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί στην Κορινθία, βάζοντας τέλος στη δράση του κυκλώματος, το οποίο εκτιμάται ότι θα αποκόμιζε οικονομικό όφελος περίπου 3,3 εκατομμυρίων ευρώ. Βασίλης Κούβαλης, συγγνώμη, από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε και μία σύλληψη.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι ήταν 2.189 δεντρίλια και οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία σε δύσβατο δασικό σημείο, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο, ο οποίος διέθετε φυσική συγκάλυψη. Δηλαδή δεν φαίνονταν όλη αυτή η καλλιέργεια.
1: Ναι.
6: Εκεί, όπως είπαμε, καλλιεργούνταν 2.189 δεντρίλια κάναβης με ύψος 2 μέτρα και 10 εκατοστά. Τα δεντρίλια κρυζώθηκαν και κατασχέθηκαν, εννοείται, όπως και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που είχε κατασταθεί στη φυτεία. Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί παρέπεμπε σε μια εγκατάσταση με υποδομή για συστηματική καλλιέργεια. Στον χώρο είχαν δημιουργηθεί ακόμη και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι διαμονής, μεταξύ των οποίων κουζίνα και σκηνές, προκειμένου οι καλλιεργητές να μπορούν να παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα κοντά.
1: Είχαν οργανωθεί.
6: Πάρα πολύ οργανωμένοι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παραβάσεις νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άγνωστοι συνεργοί του 27χρονου αλλοδαπού, ο οποίος σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία εντοπίστηκε την ώρα που πραγματοποιούσε εργασία στη φυτεία. Άρα πιάστηκε επαυτοφόρο. Κατά την έρευνα στον χώρο της φυτείας και τους βοηθητικούς χώρους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 12 κιλά και 876 γραμμάρια κάναβης, αυτοσχέδια από ξηραντήρια, δεξαμενή, θερμοκήπιο, μηχάνημα από ξηραντήριο, ένα όχημα, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία της φυτείας. Ο 27χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανακριτική διαδικασία συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και πάμε τώρα από την Τρίπολη στην Κρήτη, καθώς την εξιχνίαση συνολικά 10 κλοπών και σε 4 απόπειρες κλοπής στα Χανιά που φέρονται να διαπράχθηκαν από ανήλικους ηλικίας 14, 15 και 16 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν και οι τηλεφωνικές απάτες, καθώς είχαμε ακόμη μια υπόθεση εξαπάτησης από δίθεν τεχνικό του ΔΔΕ σε μια 57χρονη γυναίκα. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πολύ σωστά το είπατε. Παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις αυτά τα περιστατικά.
1: Και σε νεότερους ανθρώπους και σε μεγαλύτερους. Γιατί 57χρονοι δεν είναι ηλικιωμένοι. Δεν είναι μια γυναίκα 80-90 χρονών που ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο να εξαπατηθεί.
7: Σωστά. Και ένας άγνωστος τηλεφωνεί. Ναι. Παρουσιάζεται ως υπάλληλος του ΔΔΕ. Δεν ξέρουμε ακόμη τον τρόπο, προφανώς για κάποια διαρροή της μίλησε και κατάφερε να διμπήσει, να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρυσαφικά μεγάλης αξίας. Μάζεψε τα κοσμήματά της, ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ τα κοσμήματα και που τα έβαλε στον τροχό ενός αυτοκινήτου, έτσι της είχε υποδείξει,
1: ναι.
7: Και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο. Όταν επέστρεψε διαπίστωσε ότι τα χρυσαφικά είχαν κάνει φτερά, γιατί ο δράστης είχε πάει, είχε πάρει το αυτοκίνητο και είχε εξαφανιστεί μαζί με τα κοσμήματα. Κατήγγειλε βέβαια άμεσα το περιστατικό στις αρχές, τώρα η αστυνομία διερευνά την υπόθεση, αναζητά τον άγνωστο δράστη, εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τον εντοπισμό και την τακτοποίησή του. Όμως, Ειρήνη, πολύ σωστά ανέφερες για το πρώτο περιστατικό. Ανήλικα τα παιδιά. Μέχρι 14 ετών ήταν τα παιδιά.
1: 14, ναι.
7: Είχαν αδυναμία λοιπόν στα μηχανάκια, 10 μηχανάκια από διάφορα σημεία που στο κέντρο της πόλης και πέριξ αυτής είχαν αφαιρέσει. Από αυτά τα 10 δίκυκλα που είχαν κλαπεί, τα 7 εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξιχνιάστηκαν και 4 απόπειρες κλοπής δικύκλων. Για την υπόθεση βέβαια συνελήφθησαν και οι 3 ανήλικοι και οι γονείς τους για παραμέληση ανηλίκων. Οι συλλήψεις 3 συνολικά που καταγράφονται σε βάρος.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Παραμένουμε στην Κρήτη, καθώς η εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός οδηγού γιοταχή, ο οποίος βάσει καταγραφή σε βίντεο κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, περνώντας μάλιστα ακόμη και πάνω από κολονάκια οριοθέτησης των λωρίδων κυκλοφορίας στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Στην παρούσα φάση από τις αρχές εξετάζεται αν το επίμαχο αυτοκίνητο είναι αυτό που εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα στον Άγιο Αντώνιο της Νεάπολης. Ο Ιάσον Ταβλάσα από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει τις λεπτομέρειες. Γεια σου, να καλώ σου μεσημέρι. Επικίνδυνος, άκρος επικίνδυνος.
8: Ναι, και να πω βέβαια όσον αφορά τον έλεγχο τον οποίο διεξάγουν οι αρχές για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, είναι ότι για να μπορέσει να βγει από το σημείο αυτό χρειάζεται ειδική επιχείρηση, διότι είναι απόκρυπνο. Είναι βράχια, εν πάση περιπτώσει, είναι το έδαφος τέτοιο, που έχει μια δυσκολία για να βγει το αυτοκίνητο και λείπουν και τα στοιχεία του. Δηλαδή,
1: ναι,
8: λείπει ο προφυλακτήρας, λείπει ο αριθμός κυκλοφορίας, μοιάζει με αυτόν που έκανε αυτή την τρελή και επικίνδυνη, τον ρόλο και επικίνδυνο ελιγμό. Από εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, οι αρχές θέλουν να ταυτοποιήσουν το αυτοκίνητο αυτό με συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν μια παραβατικότητα. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, γι' αυτό βγαίνει και αυτή η πληροφορία προς τα έξω.
1: Ναι.
8: Από εκεί πέρα νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει μια εικόνα γύρω από αυτό. Αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Δεν είναι το μοναδικό αίσθημα. Και εμένα μπροστά μου έχει ξανασυμβεί αυτό. Έχει ξανασυμβεί με άλλα.
1: Ναι.
8: Έχει ξανασυμβεί με λεωφορείο.
1: Με λεωφορείο τι εννοείς, να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς?
8: Να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, να περνάει στο αντίθετο ρεύμα σε κλειστές διαδρομές. Πραγματικά που εδώ η κατασκευάστρια εταιρεία του δρόμου έχει δημιουργήσει μια οδό η οποία είναι πάρα πολύ κλειστή, με δύο λωρίδες πολύ μικρές. Και έχουν τη λεωφορεία να το κάνει αυτό. Δεν είναι μόνο στους άνθρωποι, δεν είναι μόνοι που γίνεται. Και ένα ζήτημα το οποίο λέμε όλοι εδώ οι πολίτες είναι ότι εντός του ΒΟΑΚ, εντός των εργασιών που γίνονται, που αναγκαστικά κλείνει και ανοίγει ο ΒΟΑΚ και όπως έχει δημιουργηθεί δηλαδή ένας μικρός δρόμος, δεν υπάρχει αστυνόμευση η οποία θα πρέπει να υπάρχει. Γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
8: Αν υπήρχε ένα περιπολικό και αν υπήρχε εκεί μια μηχανή της τροχιάς, δεν θα συνέβαιναν αυτά τα πράγματα.
1: Θα μπορούσε να γίνεται ένας έλεγχος, έτσι.
8: Περαιτέρω έλεγχος, μεγαλύτερος έλεγχος, περισσότερος έλεγχος.
1: Μεγαλύτερος έλεγχος διότι... στους δρόμους της Κρήτης, Ιάσο, να καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
8: Θα ήθελα να τελειώσω, να πω μια λέξη ακόμη για να τελειώσω.
1: Ναι, ναι.
8: Υπάρχουν τα έργα του Βόρειο Δυτικού Άξονα από τη μια άκρη του νησιού μέχρι την άλλη, τα οποία όμως, φανταστείτε, ο τουρισμός είναι αρκετός, είναι πολλής. Χρησιμοποιούνται λεωφορεία, αυτοκίνητα, διότι δεν έχουμε άλλο τρόπο να μετακινηθούμε. Υπάρχει μια τεράστια πίεση που δημιουργείται στον δρόμο και μεγάλες ουρές, με αποτέλεσμα κάποιοι που δεν αντέχουν να εκνευρίζονται και να τρέχουν περισσότερο να κάνουν αυτούς τους ελιγμούς. Το έχουμε δει και σε τουριστικά λεωφορεία αυτό.
1: Αυτό είναι.
8: Το λέω ξεκάθαρα.
1: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, Ιάσονα, γιατί κάποιος μεταφέρει και άλλους ανθρώπους μαζί του.
8: Να τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες, να προσπερνούν και
1: τα
8: να προσπερνούν τη διπλή γραμμή, τη διαχωριστική.
1: Ναι, ναι.
8: Λοιπόν, χρειάζεται μεγαλύτερη αστυνόμευση. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Ακούσαμε λοιπόν για την Κρήτη από τον Ιάσονα Ταυλά. Τώρα θα πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, καθώς δύο άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαίο χθες στην κεντρική διασταύρωση της περιοχής των Αμπελοκήπων Ζακύνθου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην κεντρική διασταύρωση της περιοχής των Αμπελοκήπων Ζακύνθου, στο ύψος γνωστής ιδιωτικής κλινικής, όταν σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, δίκυκλο όχημα που κινούνταν στην Εθνική Οδό Ζακύνθου Κερίου συγκρούστηκε με δύο ταχύ αυτοκίνητο που έβγαινε από παρακείμενο δρόμο, ενδεχομένως παραβία σε προτεραιότητα, με επιβαίνοντες Γερμανούς υπηκόους. Βάσει των ίδιων πληροφοριών, αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός των δύο αναβατών του δίκυκλου οχήματος, ενός άνδρα και μιας γυναίκας Ρουμάνων υπηκών περίπου 30 ετών, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα το προσωπικό της παρακείμενης ιδιωτικής κλινικής, το οποίο τους παρήχε και τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο της ιδιωτικής κλινικής στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, το οποίο είχε ήδη ενημερωθεί για το τροχαίο και όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες έχουν διασωληνωθεί, είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, ενώ φέρουν πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους και όπως μάθαμε πριν από λίγη ώρα, χθες βράδυ έγινε αεροδιακομιδή για τη μεταφορά τους σε νοσοκομείο της Αθήνας για την περαιτέρω αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιστατικών.
1: Μάλιστα, και να ευχηθούμε να πάνε όλα
9: καλά. Όπως ενημερωθήκαμε, οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν ενοικιαζόμενο, Γερμανοί υπήκοοι, δεν προσήλθαν στο νοσοκομείο να εξεταστούν, ενώ δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός τους και προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχαίου Ζακύνθου. Μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό τροχαίο.
1: Φυσικά.
9: Ένα αγώμα σε συγκεκριμένη περιοχή και διασταύρωση. με δύο ανθρώπους να είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, δύο Ρουμάνους υπηκόους, και ελπίζουμε τουλάχιστον να πάνε όλα καλά και να γλιτώσουν τη ζωή τους.
1: Μάλιστα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά. Πραγματικά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Ιάσο Ναταυλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τη διαβεβαίωση του στόχου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι ο αριθμός των διαμενόντων στη δομή της Σάμου να παραμείνει κάτω από τα 100 άτομα, έδωσε ο αρμόδιος υπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον τοπικό βουλευτή και ο δήμαρχος και τον δήμαρχο Ανατολικής Σάμου. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη, καλώς μεσημέρι. Μας ακούει ο Χάρης Ζαβουδάκης.

Θα τον έχουμε σε λίγο στην γραμμή μας, τον Χάρη Ζαβουδάκη. Παρόλα αυτά, να σας πούμε ότι οριοθετήθηκε μετά την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργυθέα της Παιανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιπολικά του πυροσβεστικού σώματος προσέγγισαν άμεσα την πυρκαγιά με αποτέλεσμα να την περιορίσουν, ενώ στη συνέχεια αεροσκάφος που εκτελούσε έμφορτη περιπολία πραγματοποίησε ρήψη νερού και έτσι κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά μέσα σε μόλις 30 λεπτά.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στην Κρήτη και πάλι και πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου αυτή τη φορά, καθώς είχαμε συνάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, με εκπροσώπους των ακτινοτρόφων Σταυρούλα.
1: Είναι σε εξέλιξη η συνάντηση.
0: Είναι σε εξέλιξη.
1: Πριν από λίγο ξεκίνησε η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με εκπροσώπους των αγροτοξινοτρόφων της Κρήτης. Γίνεται σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης του Ηρακλείου, παρουσία και των κρητικών βουλευτών αλλά και στελεχών του κινήματος, πολλά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Στο επίκεντρο βρίσκεται το θέμα των ιδιαιτεροτήτων που έχουν οι νησιωτικές περιοχές της χώρας, ανάμεσα τους και η Κρήτη. Οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, αναφέρονται στο υψηλό κόστος παραγωγής, στο θέμα των επιδοτήσεων, στη μετάβαση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Υπάρχει το θέμα με τους δασικούς χάρτες, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το τι ανήκει στους κτηνοτρόφους, τι ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, με τους κτηνοτρόφους πραγματικά να είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Υπάρχει και το κτηματολόγιο το οποίο σχετίζεται με τους δασικούς χάρτες και αυτό το οποίο λένε είναι ότι βασικό τους αίτημα είναι το δημόσιο να υποχρεώνεται να αποδεικνύει με συγκεκριμένα στοιχεία τα δικαιώματα κυριότητας που διεκδικεί σε ό,τι έχει να κάνει με τους δασικούς χάρτες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στις μέχρι στιγμής τοποθετήσεις του αναφέρθηκε στο θέμα της του ΟΠΚΠ, προτάσει την εκλογή της διοίκησης του ΟΠΚΠ με πενταετής αιτία, όπως είπε, ώστε να λειτουργεί ανεξάρτητα. Ναι. Ακόμα αναφέρθηκε και στο θέμα της διαχείρισης του νερού. Είπε ότι έχουμε μεγάλα έργα στην Ανατολική Κρήτη που δεν υπάρχει νερό. Και καθόλου έργα στη Δυτική Κρήτη που έχει πολύ νερό. Αυτό θα πρέπει να το δούμε και θα πρέπει να υπάρξει ένα αναπτυξιακό πλάνο που να απαντά στις ανάγκες του 2040 και όχι μόνο στο σήμερα. Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς είπε ότι έχει κατατεθεί τροπολογία από το ΠΑΣΟΚΟΥ από το 2023, ότι υπάρχει ναι. πολύ μεγάλη αγωνία και πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 4-5 αστικά κέντρα και ότι θα πρέπει να ξαναζωντανέψει η Ήπεθρος και τα χωριά μας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τη Σαβουδάκη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη, μας ακούς τώρα?
2: Ναι, καλό μεσημέρι, σας ακούω μια χαρά τώρα.
0: Καλό μεσημέρι, λέγαμε ότι κάτω από τα 100 άτομα υποσχέθηκαν ότι θα είναι η δομή των μεταναστών στη Σάμμο.
2: Αν μου επιτρέπεις 1000 άτομα. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι ναι. έτσι είναι η κατάσταση που θα επικρατήσει όπως είπε ο κύριος Πλεύρης. Να δούμε όμως τι λένε οι φορείς της Σάμμου. Καταρχήν να πω ότι τη διαβεβαίωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση του πληθυσμού στη δομή της Σάμμου, αλλά αντίθετα στόχος του Υπουργείου είναι ο αριθμός των διαμηνώντων να παραμείνει κάτω από 1000 άτομα, μετέφεραν μετά τη συνάντησή του στον Υπουργό τόσο ο βουλευτής όσο και ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το μεταναστευτικό, ναι. με τους εκπροσώπους της Σάμμου να μεταφέρουν στην πολιτική ηγεσία ότι υπάρχει έντονη ανησυχία από την τοπική κοινωνία για το ενδεχόμενο αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς το νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, μας είπαν ότι θα προχωρήσουν και σε δυναμικές κινητοποιήσεις αν συνέχιζε κάτι τέτοιο. Από την πλευρά συμμετείχαν ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμμου, ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμμου, ο Βουλευτής του Νομού, ο πρώην Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου Γιώργος Τάτσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Κάτσης Χρυσοδούλου, ενώ παρόν ήταν και γραμματέας υποδοχής αυτήν τον άσυλο ο κύριος Σταθούλης. Να πω τώρα ότι σύμφωνα με τον κύριο Στεφανάδη, όλοι οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων είχαν κοινή στάση, κατέστησαν σαφώς ότι η Σάμμος έχει υπομειστεί σημαντικό βάρος, όπως ανέφερε, και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το ενδεχόμενο η υφιστάμενη δομή να φιλοξενεί maximum 2.000 άτομα. Τώρα από την πλευρά του ο Δήμαρχος, ο Πάρης Παπαγεωργίου, σημείωσε ότι οι εκπρόσωποι του νησιού δεν ανέμεναν διαφορετική θέση από αυτή της κυβέρνησης, έκριναν όμως απαραίτητο να μεταφέρουν στον Υπουργό την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας. Ο Υπουργός επανέλαβε ότι έρχονται μόνο για καταγραφή και αμέσως μετά θα φεύγουν. Ναι. Θα είναι πάντα η δομή κάτω από 1.000 άτομα, όπως ο ίδιος είπε. Ναι. Και βέβαια να σας πω ότι αυτό που ανησύχησε τις τοπικές αρχές και τους ανησυχεί είναι ότι οι μεταναστευτικές ροές μπορεί σήμερα να είναι μικρές, αλλά αύριο μεθαύριο κανείς δεν εγγυάται με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας ότι δεν θα αυξηθούν. Τέλος, να πω ότι αυτό που ζήτησε είναι να επισκεφτεί ο κύριος Πλεύρης στο νησί και να εξηγήσει στους κατοίκους σε Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάιρ. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου τώρα από την Έρθ στις Κυκλάδες. Γιατί εκεί ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την κάλυψη της ενδοκυκλαδικής ακτοπλοϊκής γραμμής μέχρι και τον Οκτώβριο του 2029. Πολύ σημαντική η είδηση που θα μας δώσεις, Λίνα. Καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Στην ενδοκυκλαδική γραμμή, η οποία θα εξυπηρετεί τα νησιά των Κυκλάδων και τη διασύνδεση αυτών, θα παραμείνει τελικά για 3 ακόμα χρόνια το επιβατηγό οχηματαγωγό Artemis της Hellenic Sea Wave. Η σύμβαση που θα συνάψει πλειοκτήτρια εταιρεία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα έχει ισχύ μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου του 2029, με δυνατότητα παράτασης για 4 επιπλέον μήνες. Ως πλοίο αντικατάστασης στην συγκεκριμένη γραμμή ορίστηκε το Blue Star της εταιρείας Blue Star Ferries. Τα δρομολόγια που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη γραμμή και τα οποία εκτελούνται με κρατική επιδότηση είναι τα ακόλουθα: Σύρος Τίνος Άνδρος 1 φορά την εβδομάδα, Σύρος Κύθνος Κέα Λαύριο 2 φορές την εβδομάδα, Σύρος Κύθνος Κέα Σύρος Πάρος Νάξος Ιω Σύκηνος Φολέγανδρος Κύμουλος Μήλος 1 φορά την εβδομάδα. Να πούμε τέλος ότι η συμφωνία αναφέρει ότι η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κυμούλου από και προς τη Μήλο και των νησιών Σικίνου και Φολεγάνδρου από και προς την Ιω. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική είδηση για τα νησιά και για τους νησιώτες, οι οποίοι τους χειμερινούς μήνες με τα δρομολόγια να λιγοστεύουν. Πλέον το πλοίο Άρτεμις γνωρίζουμε ότι μέχρι και το τέλος του 2029 θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων των νησιών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Και πάμε τώρα στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ στην Καβάλα. Ρένα, καλό σου μεσημέρι. Εκεί λοιπόν έχουμε κραυγή απόγνωσης από τους εκπαιδευτικούς της Καβάλας για το θέμα της στέγης.
5: Γνωρίζαμε ότι το πρόβλημα είναι έντονο στα νησιά, όμως έχει επεκταθεί
0: αυτό
5: και
0: ακριβώς,
5: στην
0: τελικά,
5: Ελλάδα,
0: ναι,
5: και κυρίως σε πόλεις που έχουν αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη, όπως είναι και η Καβάλα.
0: Ναι.
5: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ασχολείται με το θέμα. Χρειάστηκε τώρα και ακόμη μια φορά να βγάλει μια ανακοίνωση αναφέροντας αυτό το σοβαρό και διαρκώς ενδυνόμενο πρόβλημα της στέγωσης των αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Η επιστροφή των δύο ενοικίων αποτελεί μια ανεπαρκή παρέμβαση μπροστά στις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, αναφέρει. Δεν μπορεί η πολιτεία να ζητά από τους εκπαιδευτικούς να υπηρετήσουν την περιφέρεια και ταυτόχρονα να τους αφήνει να αντιμετωπίσουν μόνοι τους το κόστος και την ανασφάλεια της στέγασης. Με την ανακοίνωσή τους, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας καταθέτουν 5 προτάσεις: δημόσια και δημοτική κατοικία για αναπληρωτές και νεοδιόριστους με αξιοποίηση κλειστών ή ανενεργών ακινήτων, ουσιαστικό στεγαστικό επίδομα προσαρμοσμένο στο πραγματικό κόστος κάθε περιοχής και όχι οριζόντιο μέτρο, κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση, ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλη εποχική πίεση,
0: ναι,
5: αξιοποίηση δημοσίων και δημοτικών κτηρίων για τη δημιουργία κατοικιών εκπαιδευτικών και τέλος σταθερότητα στη στέγαση για όλο το σχολικό έτος, ώστε κανένας εκπαιδευτικός να μην αναγκάζεται να εγκαταλείπει το σπίτι του τον Μάιο και να ψάχνει ξανά από την αρχή του Σεπτέμβριο. Ο Σύλλογος καλεί κυβέρνηση, περιφέρεια, τους δήμους της περιοχής να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν άμεσα σε συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες λύσεις. Η στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια ξεκινά από κάτι αυτονόητο, να μπορεί ο εκπαιδευτικός να βρει ένα αξιοπρεπές σπίτι στον τόπο όπου υπηρετεί, καταλήγει στην ανακοίνωση ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.
0: Δύσκολα τα πράγματα. Ενδεχομένως υπάρχουν πολλά Airbnb και στην Καβάλα. Οπότε
5: έχουν αναπτυχθεί. Έχουν αναπτυχθεί τα Airbnb στην Καβάλα και είναι το ίδιο φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζουμε και στα νησιά, να προσφέρονται σπίτια από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Τώρα, με ενισχυμένο εκπαιδευτικό δυναμικό ανοίγουν φέτος τα σχολεία στο Βόρειο Αιγαίο, καθώς 247 νέοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν στην περιφέρεια, εκ των οποίων 134 στη Λέσβο. Η Δέσποινα Θανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη από τη Λέσβο. Να σου πω βέβαια ότι το περασμένο διάστημα υπήρχαν συζητήσεις για υποβαθμίσεις σε νέα δημοτικών σχολείων στο νομό, αλλά όπως μας εξήγησε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευση, η κυρία Κέντη Στρατάκη, στην ΕΤ Βορείου Αιγαίου που μίλησε, αυτές οι υποβαθμίσεις δεν προχώρησαν, καθώς εν τέλει διορίστηκαν περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Πράγματι λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική ενίσχυση στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά, όπως ξέρουμε, στις 11 Σεπτεμβρίου, με συνολικά 247 νέους εκπαιδευτικούς να έχουν τοποθετηθεί στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και 134 από αυτούς στη Λέσβο. Όπως ανέφερε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, η εκτίμηση είναι ότι φέτος θα καλυφθεί περίπου το 90% των κενών. Βέβαια, φυσικά ακόμη υπάρχουν κενά σε κάποιες ειδικότητες όπως γυμναστές και εικαστικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ειδική αγωγή, με την Περιφερειακή Διευθύντρια να χαρακτηρίζει τη φετινή χρονιά ως την καλύτερη μέχρι σήμερα σε επίπεδο στελέχωσης.
0: Μάλιστα, το θέμα είναι που θα βρουν και αυτοί βέβαια στέγη σε εσάς στη Λέσβο. Δεν ξέρω, επειδή νωρίτερα λέγαμε τη Ρένα Πανταζόγλου ότι στην Καβάλα είναι δύσκολα και εκεί δεν ξέρουμε τι γίνεται, έτσι.
6: Ναι, σας άκουσα αυτά που λέγατε. Να σας πω, σε εμάς είναι κάπως καλύτερα σε σύγκριση με τις τιμές από άλλα νησιά. Mm-hmm. Και αυτό που μας είπε και η Περιφερειακή Διευθύντρια, γιατί είτε τι ρωτήσαμε, είναι ότι και τα χωριά που μετακινούνται, οι εκπαιδευτικοί κτλ. Και που χρειάζεται να μείνουν για να κάνουν τα μαθήματά τους στα σχολεία, υπάρχει ένα πολύ οικογενειακό περιβάλλον, έτσι μας είπε, οπότε βοηθάνε και οι ντόπιοι, και στην έβρεση σπιτιού πολλές φορές, αλλά και στην καθημερινότητά του.
0: Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε θερμά, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Σύσκεψη στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγών Χίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή των μαστιχοχωρίων. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σου μεσημέρι, Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Είναι έντονος ο προβληματισμός για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ανάπτυξη ειδικά ανεμογεννητριών στη νότια Χίο, στην περιοχή δηλαδή των μαστιχοχωρίων. Και αυτό λίγη και από τη σύσκεψη που έγινε λίγες μέρες πριν στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Αιγαίου, όπου είχαν προσκληθεί τόσο οι δύο τοπικοί βουλευτές, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος Χίου, αλλά και οι πρόεδροι από το Επιμελητήριο Χίου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, έτσι ώστε το παράρτημα εδώ στο νησί δηλαδή, να δώσουν τις δικές τους προτάσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το όλο θέμα και το πώς πρέπει να κινηθεί και η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό που δεσμεύτηκε η Ένωση είναι ότι θα αναλάβει κάθε δυνατή πρωτοβουλία προκειμένου να διαφυλάξει την περιοχή και το φοιτητικό της κεφάλαιο από τις ενδεχόμενες επιπτώσεις. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι θα κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να σημειώσουμε ότι σε δηλώσεις που έκανε στο μηνιαίο δελτίο τύπου που βγάζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Νικαράκης, επισήμανε για το θέμα αυτό ότι ο ίδιος δεν θα δεχτεί καμία έκπτωση στην προστασία της παραγωγής και των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, σημειώνοντας ότι χρειάζεται επιστημονικά να υπάρχει ένας τεκμηριωμένος σχεδιασμός προστασίας της μαστίχας, αλλά και στην προσοχή ώστε οι νέοι περιορισμοί να μην οδηγήσουν σε ερήμους της περιφέρειας του νησιού. Να σημειώσουμε ότι τη στήριξη στην Ένωση των Μαστιχοπαραγωγών έδωσε και η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής, της περιοχής δηλαδή αυτής που πέρυσι δοκιμάστηκε ιδιαίτερα από τη φωτιά στη Βόρεια Αιγαίο και που τονίζει ότι είναι στο πλευρό της Ένωσης των Μαστιχοπαραγωγών στον αγώνα αυτό που κάνει, σημειώνοντας ότι είναι η αναγκαιότερη διατήρηση του μικροκλίματος στο Χίο, κάτι που τεκμηριώνεται και από επιστημονικές μελέτες του Ελγό Δήμητρα, που δείχνουν ότι η μαστίχα εξαρτάται από πολύ συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες και κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να αλλάξουν.
0: Μάλιστα.
7: Θα δούμε πώς εξελιχθεί τώρα και το θέμα της παρέμβασης και της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, Ειρήνη.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε, Θοδωρή. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά, καθώς η περιφέρεια ζητά να γίνει ένα ταμείο αποζημιώσεων για ζημιές από τις αρκούδες. Μας έχουν λείψει οι αρκούδες, η αλήθεια είναι, και έχουμε να ακούσουμε είδηση, Μάρια.
8: Ακριβώς, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά.
0: Στους κατοίκους εκεί δεν θα έχουν λείψει, βέβαια, που θα έχουν ησυχάσει οι άνθρωποι.
8: Ακριβώς. Τώρα, στο επίκεντρο της περιφερειάς της Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται το οξύ πρόβλημα με τις αυξημένες παροχές των αρκούδων κοντά στις κατοικημένες περιοχές της Καστοριάς. Είναι γνωστό, μπορεί να μας έχουν λείψει, αλλά κατά καιρούς αναδιαστήματα τώρα τελευταία συμβαίνουν και κάποια ατυχήματα, είτε σε σπίτια σε βλέπεις που μπαίνουν, είτε τροχαία ατυχήματα, μπαίνουν και κάνουν ζημιές Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
8: Το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητά από την κυβέρνηση την σύσταση ειδικού ταμείου αποζημιώσεων. Στόχος είναι να καλύπτονται περιπτώσεις που μέχρι σήμερα μένουν στον αέρα από τον ΕΛΓΑ, όπως σοβαρές υλικές ζημίες από τροχαία ατυχήματα με άγρια ζώα, αλλά και ζημίες στο φυτικό κεφάλαιο φυσικά.
0: Ναι.
8: Τα στοιχεία της διεύθυνσης δασών είναι αποκαλυπτικά. Από 48 προς τα 30 του 2023 φτάσαμε στα 126 του 2025 και φέτος μέχρι τον Ιούνιο είχαν ήδη καταγραφεί 117 περιστατικά. Έτσι, η πρόταση της περιφέρειας προσλαμβάνει επίσης δημιουργία 24 ομάδας αμέσης επέμβασης, χρήση τεχνολογίας όπως ντρόουν και θερμικές κάμερες, τοποθέτηση GPS σε ζώα με προβληματική συμπεριφορά και μια επιστημονική απογραφή του πληθυσμού των αρκούδων φυσικά. Το επόμενο διάστημα, το επόμενο βήμα, εξαρτάται βεβαίως πλέον από τα εμπλεκόμενα υπουργεία, τα οποία καλούνται να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση και το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Από την Καστοριά στη Ρόδο, καθώς αισθητήρες μέτρησης στάθμης του νερού θα τοποθετήσει ο Δήμος σε ποτάμια και χυμάρους που στο παρελθόν είχαν σημειωθεί μεγάλες πλημμύρες. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤΑ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι είναι μια προσπάθεια να προληφθούν, όσο είναι αυτό βεβαίως εφικτό μέσω του συστήματος αυτού, προβλήματα που προκαλούνται από... Είναι μια προσπάθεια να προληφθούν, όσο είναι αυτό βεβαίως εφικτό μέσω του συστήματος αυτού, προβλήματα που προκαλούνται από πλημμυρικά φαινόμενα. Η Ρόδος στο παρελθόν έχει πληρώσει ακριβά.

0: και πιο πρόσφατα στην κακοκαιρία Μπόρα και απώλειες ανθρώπινων ζώων, η Παστίδα αλλά και ο Αρχάγγελος είναι σημεία που υπέδειξε η πολιτική προστασία του Δήμου. Και θα εγκατασταθούν αυτοί οι αισθητήρες με αυτούς, όπως εξήγησε στην ΕΡΤ ο υπεύθυνος της ψηφιακής μετάβασης ο Γιώργος Βαρέλης. Η πολιτική προστασία θα μπορεί να παρακολουθεί συγκεκριμένα ποτάμια και χυμάρους, ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει όταν θα διαπιστώνει ότι ανεβαίνει επικίνδυνα η στάθμη του νερού. Να πω ότι αυτό γίνεται πιλωτικά σε ό,τι αφορά στο νησί της Ρόδου, ναι, και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου. Γι' αυτό μιλάμε για κάποια συγκεκριμένα σημεία και συνολικά 10 αισθητήρες. Η προσπάθεια τώρα από εκεί και πέρα της Δημοτικής Αρχής θα είναι να βρει και κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να το επεκτείνει αυτό, να βάλει και σε άλλα σημεία δηλαδή αισθητήρες, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα πολύ επικίνδυνα
1: σημεία πολύ που θα έπρεπε να τοποθετηθούν.
0: Όλο το νησί. Ναι, ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μαριέτα. Αισθητήρες μέτρηση στάθμης του νερού λοιπόν στη Ρόδο, και τώρα πάμε στο Χρήστο Πελευριά από την ΕΡΤΑ Πύργου, καθώς στην Ηλία έχουμε έργα αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές που είχαν γίνει τον περασμένο χειμώνα και τα οποία έργα, βέβαια, Χρήστο, καλώς μεσημέρι, αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα.
2: Ναι, πολύ σύντομα θα έλεγα, καθώς με ένα ποσό της τάξης των 13,5 εκατομμυρίων ευρώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος επιχειρεί να δώσει μια χρηματοδοτική απάντηση, θα λέγαμε, στις ανάγκες αποκατάστασης που προέκυψαν μετά από πρόσφατα φαινόμενα φυσικών καταστροφών μόλις τον περασμένο χειμώνα, με το μεγαλύτερο βάρος των παρεμβάσεων να κατευθύνεται σε υποδομές και οδικά δίκτυα. Είναι κάτι που έχουν ανάγκη σχεδόν όλοι οι Δήμοι της Ηλίας μετά από εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα, και μετά από την πρόσκληση αυτή της περιφέρειας αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες με τις δημοπρατήσεις και την επιλογή των αναδόχων ώστε να ξεκινήσουν τα έργα. Δεν είναι μόνο το οδικό δίκτυο, είναι η απομάκρυση βράχων και φρετών υλικών, είναι οι διευθετήσεις ποταμών, είναι η μείωση των κινδύνων από τα επικίνδυνα σημεία και η προσβασιμότητα στους κατοίκους για να πάνε στις καλλιέργειές τους και στις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπουν σε μια ιεράρχηση, έχουν μπει ήδη σε μια ιεράρχηση ως επιδιώξεις από τους Δήμους της Ηλίας για να ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες. Συνολικά μιλάμε εδώ για 7 μεγάλα έργα αποκατάστασης, ενώ θα πρέπει να πω ότι δεν είναι μόνο αυτή η χρηματοδοτική πρωτοβουλία που έχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Έχουν δοθεί και χρήματα από τα Υπουργεία προς τους Δήμους που ξεπερνούν τα 20-25 εκατομμύρια ευρώ και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και αυτά για παρόμοια έργα. Θυμίζω ότι είχε καταστραφεί ένα μεγάλο κομμάτι της Ηλίας από εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα που είχαν φέρει κατολισθήσεις, πλημμύρες, αποκοπή δρόμων και σε άλλες υποδομές, κυρίως σε κοινότητες ορεινές των Δήμων της Ηλίας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστό. Έργα αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές στην Ηλία και στη Θεσσαλία τώρα. Στα 200 ευρώ αυξάνεται για το 2026 η ενίσχυση του Θεσσαλη Pass, ενώ η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει τα μέσα Σεπτεμβρίου. Το μέτρο συνεχίζεται για τρίτη χρονιά και στόχο έχει την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στις περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τη θεομηνία του Ντάνιελ. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσω από τη Μαγνησία, που το πρόγραμμα θα καλύψει και φέτος το σύνολο των Δήμων, Βόλου, Νοτίου Πηλίου και Ζαγοράς Μουρεσίου. Η ενίσχυση θα χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια μέσω άλλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μετακινήσεων. Η εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται σε δύο περιόδους, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και Νοέμβριο-Δεκέμβριο, με αυξημένο ποσό βάουτσερ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ώστε σύμφωνα με το σχεδιασμό να ενισχυθεί περισσότερο το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Το θέμα να πω ότι συζήτησε μέσα στον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, ο κ. Τριαντόπουλος, ο βουλευτής της Μαγνησίας, με το Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, τον κ. Καμπούρη. Είχε ζητήσει από τον

0: Απρίλιο να συνεχιστεί αυτό το μέτρο και να αυξηθεί η ενίσχυση, και τελικά έγινε αποδεκτό, γιατί πρόκειται για ένα πετυχημένο μέτρο που και γι' αυτό συνεχίζεται για τρίτη χρονιά. Έχει αξιολογηθεί θετικά από επαγγελματίες του τουρισμού στη Μαγνησία, ενώ η νέα εφαρμογή του αναμένεται να στηρίξει επιχειρήσεις και προορισμούς και εκτός της υψηλής τουριστικής περίοδου. Τώρα, ως προϋπολογισμός, έχουμε 2.500.000 ευρώ, από τα οποία περίπου το 1,5 απορροφάται από τους Δήμους Θεσσαλίας. Το έργο υλοποιείται από την ΕΔΙΤΕ ΑΕΓΑΝΕΤ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στην πορεία των μεγάλων έργων των Ιωαννίνων, στις καθυστερήσεις της κεντρικής πλατείας αλλά και στα προβλήματα της καθημερινότητας, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, ο κύριος Τωμάς Μπέγκας, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Ιωαννίνων. Όπως ανακοίνωσε, το κύριο τμήμα της κεντρικής πλατείας και η κάθοδος της λεωφόρου Δωδώνης αναμένεται να είναι λειτουργικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ώστε να μπορέσουν να φιλοξενήσουν και τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Ο Δήμαρχος αναγνώρισε ότι το έργο έχει παρουσιάσει καθυστερήσεις, αναφερόμενος στις σύνθετες τεχνικές δυσκολίες που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Η πλήρη αποπεράτωση, βέβαια, της κεντρικής πλατείας τοποθετηθεί χρονικά έως το Μάρτιο του 2027. Μέχρι τότε προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα τμήματα του έργου, μεταξύ των οποίων το στέγαστρο και η πρόσβαση από την πλευρά της Οάσης. Όπως εξήγησε ο κύριος Μπέκας, πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σύνθετο τεχνικό έργο, καθώς οι εργασίες εξελίσσονται παράλληλα με τη λειτουργία του υπήρχου χώρου στάθμευσης. Γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην τέλεσή του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος όμως και στο πάρκο Πυρσινέλα, το γνωστό γιαννιώτικο σαλόνι, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αναβάθμισης του δημοσίου χώρου στα Ιωάννινα. Ο κ. Μπέκας στάθηκε στην ολοκλήρωση του έργου και στην απόδοση του πάρκου στους πολίτες, επισημένοντας ότι πρόκειται για μία εμβληματική παρέμβαση που επαναφέρει ένα από τους σημαντικότερους χώρους πρασίνου και αναψυχής στην καθημερινότητα των γεννιωτών. Mm-hmm. Το έργο εντάχθηκε στις παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ολοκληρώθηκε εντός των αυστηρών χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί. Βέβαια, έκανε και κάποιες αναφορές ο κύριος Μπέκας ότι κατάφερε, είναι από τους Δήμους που ολοκλήρωσαν όλα τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσα στην καταληκτική προθεσμία του Αυγούστου. Μάλιστα. Και πέρα από το πάρκο Πυρσινέλα, αναφέρθηκε και στις εκτεκταμένες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας, καθώς και στα έργα που αφορούν στη βελτίωση και την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τη στήριξη της κυβέρνησης για την επόμενη κρίσιμη τριετία, κατά την οποία θα εξελίσσεται το μεγάλο αναπτυξιακό του έργο, ζητάει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διεκδικεί τεχνική υποστήριξη για το επενδυτικό του πρόγραμμα Επιστημονική Παρακολούθηση της Μετάβασης και Νέα Σχολή Καλών Τεχνών στην Φλόρινα. Αναλύοντας λίγο αυτά τα αιτήματα, να πω ότι το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας άνω των 268 εκατομμυρίων περιλαμβάνει περισσότερα από 50 έργα και υποέργα, μεταξύ των οποίων νέες φοιτητικές εστίες 700 κλινών μέσω σύμπραξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα, τεχνολογικό πάρκο, Green Data Center με τον υπερυπολογιστή Δυτικής Μακεδονίας, η δημοπράτηση για την προμήθεια και εγκατάσταση του οποίου αναμένεται τον Οκτώβριο, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις, το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο του Όρλιακα και νέες ακαδημαϊκές υποδομές σε 5 πόλεις. Η κλίμακα και ο ρυθμός υλοποίησης του προγράμματος αυτού δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης σε μια περίοδο που το Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει σημαντική υποστελέχωση, και για την κάλυψη αυτής της ανάγκης προτείνει τη δημιουργία εξειδικευμένου μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης για την κρίσιμη αυτή τριετία, με αντικείμενο την ορίμανση, τη διαχείριση και επίβλεψη των έργων και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Η δεύτερη πρόταση, όπως είπα, είναι η συστηματική παρακολούθηση του πραγματικού αντίκτυπου της μετάβασης, την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον του προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η θεσμική ενεργοποίηση του τοπικού παρατηρητηρίου Δίκαιης Μετάβασης στο Πανεπιστήμιο. Και το τρίτο ζήτημα αφορά το νέο κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα, ένα έργο που αναμένουν η πανεπιστημιακή κοινότητα και η τοπική κοινωνία, και το οποίο θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της σχολής. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Παρουσία του διεθνούς φήμης Ιταλού τραγουδιστή Αλμπάνο θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα 18 και 19 Σεπτεμβρίου το δεύτερο φεστιβάλ φιλαρμονικών Ιωνίων με τη συμμετοχή μουσικών σχημάτων από τα Επτάνησα και το εξωτερικό. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η καρδιά της Επτανησιακής Μουσικής Παράδοσης θα χτυπήσει εδώ στο νησί μέσω του Διεθνούς Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Ίσων 18-19 Σεπτεμβρίου στην πλατεία του νησιού με τη διοργάνωση της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ιώνια Ανάπτυξη ΑΕ που υπόσχονται ένα υπέροχο οπτικοακουστικό θέαμα. Από τα πολύ δυνατά σημεία αυτής της μεγάλης μουσικής συνάντησης, η παρουσία του Διεθνούς Φήμης Ιταλού τραγουδιστή Αλμπάνο ως γκεστάρ, ο οποίος θα χαρίσει στο κοινό και μοναδικές ερμηνείες. Συμμετέχει φιλικά και σπουδαία ερμηνεύτρια Φωτεινή Δάρα, καθώς και Ένωση Χοροδιών Κέρκυρας με τη Μεικτή Χοροδία Ανεμομήλου και επίσης τη Σχολή Χορού Νίκης Γιάννου. Στη σκηνή τώρα του φεστιβάλ θα βρεθούν κορυφαία μουσικά σώματα από όλη την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, αλλά και το εξωτερικό, την Ιταλία, τη Σερβία, την Πολωνία, την Ουκρανία. Και για δύο μέρες η παράδοση των Επτανήσεων θα συναντήσει μουσικά σύνολα από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μια γιορτή αφιερωμένη στη μουσική και την ειρήνη.
1: Μαρίνα Μοσχάτη, σας ζηλεύουμε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε θερμά. Με 157 ταινίες και 45 παγκόσμιες πρεμιέρες ξεκινά την Κυριακή το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Από την Κυριακή 6 έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Δράμα υποδέχεται το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, έναν από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς θεσμούς της χώρας. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει συνολικά 157 ταινίες, από τις οποίες οι 45 θα παρουσιαστούν σε παγκόσμια πρεμιέρα, επιλεγμένες μέσα από 3.420 υποβολές από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 5 διαγωνιστικά τμήματα με 30 ταινίες στο εθνικό, 19 στο εθνικό σπουδαστικό και 26 παραγωγές από 20 χώρες στο διεθνές διαγωνιστικό, ενώ φέτος εγκαινιάζεται και το διεθνές διαγωνιστικό ντοκιμαντέρ. Στις θεματικές των ταινιών επανέρχεται η ελληνική οικογένεια μέσα από περισσότερο στοχευμένες ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, ενώ οι νεότεροι δημιουργοί στρέφονται στις ανθρώπινες σχέσεις και στην αναζήτηση του έρωτα και της αγάπης. Με κεντρικό σύνθημα «Welcome Home», το φεστιβάλ φιλοξενεί για πρώτη φορά την ετήσια συνάντηση του δικτύου φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Τέλος, να πούμε, η διοργάνωση διαθέτει πλέον πιστοποίηση για τα βραβεία BAFTA, παράλληλα με εκείνες για τα Όσκαρ και τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, ενώ οι διαγωνιζόμενες ταινίες θα προβάλλονται δωρεάν και διαδικτυακά σε ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Έθριος θα διατηρηθεί σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν βόρειο-δυτική μετάση εξασθένησης. Αύριο ο καιρός θα είναι έθριος σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι στα επιρροτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και τα νότια θα φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μποστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
3: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και εν αναμονή των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εξαγγελίες θα περιλαμβάνουν φορολογικές παρεμβάσεις για επιχειρήσεις, για επαγγελματίες, αλλά και για τα νοικοκυριά, χωρίς να αποκλείονται οι εκπλήξεις. Από σήμερα, όλα τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη θα βρίσκονται στην πόλη, αφού τις προηγούμενες ημέρες τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, οι βουλευτές και ο γραμματέας του κόμματος, περιόδευσαν σε 17 νομούς με στόχο την κομματική συσπήρωση και την προβολή του κυβερνητικού έργου. Έτοιμοι οι υπουργοί να μιλήσουν σήμερα και αύριο σε εκδηλώσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους, προετοιμάζοντας το έδαφος για την αυριανή ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Παράλληλα, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας με χιλιάδες αστυνομικούς στους δρόμους, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και drones, ενώ από το πρωί έχουν ξεκινήσει και οι συγκεντρώσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν αύριο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδαριάν και στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην πόλη, τον μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμύριων ευρώ που θα ισχύσουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας, ούτε νέους μεσίες, τόνισε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένη με νάιλον, βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που, σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονήσης, είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αρνητική εισαγγελική πρόταση για το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Μαρφίν. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου. Σε Ρωσία και Ουκρανία, επασταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούρσνερ και Στίβ Βίτκομ το Σαββατοκύριακο. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, αρνείται να επιβεβαιώσει την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Με οριστικοποιημένο το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ, η κυβέρνηση στρέφεται πλέον στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα βρεθεί η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος με παρεμβάσεις για οικογένειες, με παιδιά, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και αγρότες. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι δεν πρόκειται για παροχολογία αλλά για μέτρα που βασίζονται στις δυνατότητες της οικονομίας και εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό με ορίζοντα το 2030. Πάμε να μιλήσουμε με την προϊσταμένη του πολιτικού τμήματος του Earth News, Γεωργία Σκιτζή, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη να μας πει λίγο το πολιτικό σκέλος της 90ης έκθεσης. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και σχεδόν ένα 24ωρο απομένει για να ακούσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και τα βλέμματα όλα προφανώς είναι στραμμένα στην αυριανή του ομιλία. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επιμείνει στην κοστολόγηση των μέτρων και να αναδείξει εκ νέου τη διαφορετική αυτή πολιτική προσέγγιση στα προβλήματα των πολιτών. Δηλαδή, θα ακούσουμε όπως μας μεταφέρουν από πλευράς της κυβέρνησης ρεαλιστικές αλλά και υλοποιήσιμες πολιτικές αυτών ίδιων που επιστρέφουν στην κοινωνία το πλεώνασμα της οικονομίας. Επί της ουσίας, αυτό που μεταφέρεται είναι ότι όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν και να βάλουν στα μέτρα αυτά μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος και παράλληλα φοροελαφρύνσεις τον εαυτό τους. Να μπορούν δηλαδή να δουν τον εαυτό τους Και αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, οικογένεια με παιδιά, οι νέοι από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού εκεί θα δουν και πώς ακριβώς αποτυπώνεται το σχέδιο αυτό, που θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα κυβερνητικό σχέδιο που αφενός αρχικά είναι αποτυπωμένο στο 2027, αλλά έχει φτιαχτεί και η αρχιτεκτονική του είναι με τέτοιο τρόπο που έχει ορίζοντα την επόμενη τετραετία, δηλαδή μέχρι το 2030. Αυτό είναι που μας επισημαίνεται σε κάθε περίπτωση, και με τις τελευταίες πληροφορίες να λένε, για παράδειγμα, ότι σε σχέση με την οικογένεια θα αναμένουμε μια μεγάλη δέσμη εξαγγελιών για τις οικογένειες με παιδιά. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά στην συνεργάτες του Πρωθυπουργού ότι θα αγγίζει πολύ κόσμο, πολλούς συμπολίτες μας. Για τους αγρότες, όπως είπαμε, ενισχύσεις. Το στεγαστικό δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, και εδώ θα ακούσουμε μέτρα και εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό.
4: Θα μας πει και αναλυτικότερα και ο Θάνος ο Τσίρος, ο συνάδελφος, ο οποίος έχει το οικονομικό σκέλος.
5: Ναι, σε κάθε περίπτωση. Και πώς, αν το θέλετε, με μία έννοια εξειδικεύονται αυτά.
4: Ακριβώς.
5: Πάντως, νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε ότι οι αυριανές εξαγγελίες θα εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό, σηματοδοτώντας με μία έννοια και την εισαγωγή ενός νέου τετραετούς κυβερνητικού κύκλου, και σε αυτό θα το επισημάνει ο Πρωθυπουργός. Ενώ θα υπάρχει, να πούμε και αυτό, και ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα ξεκινάει, είναι σημαντικό, από τον Νοέμβριο του 2026, όπου επί της ουσίας αναλυτικά θα μπορεί να καταλάβει ο πολίτης, και μετά από όσα θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, πού θα έχει λαμβάνει. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
4: Ωραία. Γεωργία μου, σε παρακαλώ, αν είναι εύκολο, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μιλήσουμε λίγο και με τον προϊστάμενο του οικονομικού τμήματος του World News, τον Θάνο τον Τζίρο, να μας πει λίγο για το πακέτο, έτσι, το μέτρο που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Θάνο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, λοιπόν, και από μένα. Ακούσατε την Γεωργία. Να σας συμπληρώσω ορισμένα στοιχεία στο puzzle, το οποίο προσπαθούμε και εμείς να συνδέσουμε συλλέγοντας πληροφορίες. Είναι πολλά τα κομμάτια του τα οποία δεν τα γνωρίζουμε ακόμη, και νομίζω ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε ακόμη και μέχρι την Δευτέρα με την αναλυτική εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών, για να σχηματίσουμε πλήρη εικόνα το ποιος θα πάρει τι και πόσα, και βεβαίως το πότε. Να σας πω ότι ο Νοέμβριος είναι δεδομένο ότι θα έχει ένα σημαντικό κομμάτι άμεσων εισοδηματικών ενισχύσεων. Δηλαδή, θα υπάρξουν επιπλέον κινήσεις πέραν των προγραμματισμένων ενισχύσεων που προβλέπονται, δηλαδή της επιστροφής ενοικίου και της καταβολής της ετήσιας ενίσχυσης σε συνταξιούχους και σε άτομα με αναπηρία. Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης για τους συνταξιούχους πάνω από τα προγραμματισμένα επίπεδα των 300 ευρώ. Αυτός είναι ο Νοέμβριος, στον οποίο αναφέρθηκε η Γεωργία Σκιντή και προηγουμένως. Τον Ιανουάριο αρχίζουν και ενεργοποιούνται μέτρα αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος με δύο τρόπους. Είτε με αύξηση του ονομαστικού εισοδήματος, είτε και με μειώσεις φορολογικών βαρών. Και αυτή τη συνταγή φαίνεται ότι θα την δούμε να υλοποιείται σε αρκετές κοινωνικές ομάδες. Συνταξιούχους, εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, εργαζόμενους και στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να σου πω ότι πολλά από τα καινούργια μέτρα τα οποία περιμένουμε ότι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, με ορίζοντα υλοποίησης κατά κύριο λόγο το 2027, διότι θα είναι ένα εμπροστοβαρές πακέτο, θα τα δούμε να συνδυάζονται με μέτρα ήδη γνωστά, τα οποία ήδη δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί στην πράξη. Άρα εκεί θα υπάρξουν συνδυασμοί οι οποίοι θα οδηγήσουν και σε ένα πιο ουσιαστικό όφελος για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Χαρακτηριστική περίπτωση εδώ, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Υπάρχει ήδη η ψηφισμένη νέα φορολογική κλίμακα που εξασφαλίζει σημαντικές μειώσεις φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους, ειδικά αυτούς που έχουν παιδιά. Αυτό το μέτρο, λοιπόν, θα έρθει να κουμπώσει και με άλλες παρεμβάσεις που δρομολογούνται, όπως χαρακτηριστικό παράδειγμα η μείωση του συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής αναβολής, όπως παράδειγμα οι διορθωτικές κινήσεις που αναμένεται ότι θα ακούσουμε ότι θα υπάρξουν στο κομμάτι του τεκμαρτού εισοδήματος. Να κλείσουμε και με μια αναφορά στους συνταξιούχους, στους δημοσίους υπαλλήλους, με συγχωρείτε, φαίνεται ότι το πακέτο για αυτούς θα περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από την αύξηση των αποδοχών τους, η οποία προκύπτει λόγω της πλήρους εναρμόνισης του εισαγωγικού μισθού στο δημόσιο με τον κατώτατο μισθό. Φαίνεται ότι θα δούμε αυξήσεις απολαβών, οι οποίες θα δοθούν ενδεχομένως και νωρίτερα από τον Απρίλιο του 2027.
4: Ωραία. Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε. Γεωργία, σε παρακαλώ, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πούμε και δύο πράγματα περισσότερο για τη ΔΕΘ. Να ακούσουμε λίγο τι είπε στο συνέδριο με τίτλο «Η Ελλάδα του αύριο» ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
7: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουμε, παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, ένα σαφές, συγκεκριμένο, δομημένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Όχι αποσπασματικά μέτρα, μία στρατηγική, στην οποία κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, νέος, να μπορεί να δει τον εαυτό του. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να έχουμε ανάπτυξη, είναι να έχουμε ανάπτυξη που να διαχυθεί παντού, να έχουμε ανάπτυξη που να διαχέεται σε όλες και σε όλους.
4: Ακούσαμε τον Υπουργό Οικονομικών, κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Γεωργία μου, ΔΕΘ σημαίνει εκτός των άλλων και διάφορες συγκεντρώσεις, διάφορα πάρτι, αν μπορούμε να πούμε. Δεν ξέρω ποια είναι η εντολή που έχει δοθεί σε κυβερνητικά στελέχη, αξιωματούχους, ακόμα και κομματικά στελέχη, έτσι, από τον Πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του.
5: Σε κάθε περίπτωση αναμένεται η καθιερωμένη συνάντηση που έχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους, τους διαπιστευμένους στο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Εκεί γίνεται και η συνάντηση, να πούμε, όπως κάθε χρόνο με τον Πρωθυπουργό, που καταλαβαίνεις ότι δέχεται βροχή ερωτήσεων και παραμένει φιδωλός. Ωστόσο, αναμένουμε στη συνάντηση αυτή και ένα στίγμα από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Παράλληλα όμως, όπως είπες, υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις. Υπάρχει και η εκδήλωση προγραμματισμένη από πλευράς της ΟΝΕΔ και εκεί είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μήπως βρεθεί και εκεί στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, πολιτικό ενδιαφέρον, είναι και προεκλογική. Αυτή τη στιγμή αναμένεται οι εκλογές, σύμφωνα με όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός, να γίνουν την άνοιξη του 2027. Και συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, και όσα θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, και βεβαίως στη συνέχεια την Κυριακή, να πούμε, η συνέντευξη τύπου, θα τροφοδοτήσουν το δημόσιο διάλογο και είναι όλα αυτά τα οποία συζητούνται και στα πηγαδάκια, όπως και για παράδειγμα, τι θα ακουστεί και ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα ήδη. Υπάρχει εντονότατη κριτική και από την κυβέρνηση. Και σήμερα, να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ασκεί κριτική σε όσα έχει ανακοινώσει στο οικονομικό του πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας. Και σε κάθε περίπτωση, αναμένεται και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι θα έρθουν εδώ στη Διεθνή Έκθεση να καταθέσουν τις δικές προτάσεις, τροφοδοτώντας, αν το θέλετε, και μια αντιπαράθεση πλέον επί πραγματικών στοιχείων.
4: Γεωργία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ήταν η Γεωργία Ισκιτζή, η προϊσταμένη του πολιτικού τμήματος του RT News. Και πάμε να συνεχίσουμε το δελτίο ειδήσεων, το οποίο αυτή τη στιγμή, με τα αυξημένα πλέον μέτρα ασφαλείας, αλλά και τα μέτρα της τροχιάς στη Θεσσαλονίκη που υπάρχουν ήδη για τη Διεθνή Έκθεση. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, drones και προληπτικοί έλεγχοι συνδέουν το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη και των εγγενείων που θα γίνουν αύριο. Την ίδια ώρα, σειρά συγκεντρώσεων και πορεών έχει προγραμματιστεί για αύριο, η μέρα των εγγενείων, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Κώστα Μπούρη, ο οποίος θα μας δώσει όλα τα νεότερα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στη Διεθνή Έκθεση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη από χθες το μεσημέρι. Σήμερα, λοιπόν, απαγορεύεται η στάση και η στάμευση σε όλους τους περιμετρικούς δρόμους γύρω από την έκθεση, δηλαδή Αγγελάκη, Νικολάου Γερμανού, 3 Σεπτεμβρίου, Εγνατία. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη που αποτρέπει κάποιος να παρκάρει, να σταματήσει εκεί. Για όποια αυτοκίνητα είναι ξεχασμένα, απομακρύνονται. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουν φτάσει περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί με 72 δημιουργίες, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι να έχουν έχουν την τάξη, να υπάρχει τάξη στο και να μην γίνει κανένα πρόβλημα. Ο στόχος της αστυνομίας βέβαια είναι να μην υπάρξει ούτε ένα επεισόδιο την αυριανή μέρα, το Σάββατο δηλαδή, όπου είναι και τα εγγένεια της έκθεσης. Αύριο στις 3 η ώρα, σήμερα το μετρό να πούμε λειτουργεί κανονικά. Αύριο, αν και από τις 3 η ώρα το μεσημέρι, σύμφωνα με ανακοίνωση του μετρό που θα αρχίσουν και τα έκτακτα μέτρα της αστυνομίας, θα κλείσουν οι σταθμοί από τον σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον Ευκλείδη. Η υπόλοιπη γραμμή, οι υπόλοιπες δύο γραμμές της Καλαμαριάς θα είναι ανοιχτή μέχρι και τον Ευκλείδη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του μετρό πάντα και της αστυνομίας. Ενώ παράλληλα από τις 3 η ώρα και μετά θα αρχίσει σταδιακά να αποκλείεται και η κυκλοφορία εναλλάξ στους δρόμους ανάλογα με τις εκδηλώσεις και ανάλογα με την πορεία που θα υπάρξει σε όλη τη διάρκεια των εγγενείων. Πάντως υπάρχει πολύ ισχυρή αστυνομική παρουσία. Ήδη άρχισαν οι διαδηλώσεις με πρώτες δύο που έγιναν το πρωί, η μία των νοσοκομιακών και η άλλη των διασωστών του ΕΚΑΒ, ενώ στις 6 ώρα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη στο Λευκό Πύργο να γίνει η συγκέντρωση των εστόλων.
4: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο συνάδελφος ο Κώστας ο Μπούρης από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα όμως στο Earth News Radio 105,8 μίλησαν άνθρωποι της αγοράς και των παραγωγικών τάξεων εν ώψη και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε εδώ στο ραδιόφωνο ο κύριος Κώστας Μωραϊτίδης, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
9: Το πρώτο ζήτημα που έχουν αναδείξει οι επιχειρήσεις δεν είναι άλλο παρά η ανάγκη για μέτρα συγκράτησης ενεργειακού κόστους. Δεύτερον, μέτρα φοροελάφρυνσης και τρίτον, χρηματοδοτική στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τα εναπομείναντα κονδύλια που θα διαχειριστεί η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Οι φτωχότερες περιφέρειες της χώρας έχουν εισοδήματα που δεν ξεπερνάνε κατά κεφαλήν τις 17.000 ευρώ, όταν ενδεικτικά θα πω η πλουσιότερη περιφέρεια της χώρας, η Αττική, αγγίζει τις 30.000 ευρώ. Αυτές οι ακραίες αποκλίσεις είναι αποθαρρυντικές για μια σειρά σημαντικότατων ζητημάτων για την χώρα. Εδώ ζητάμε λοιπόν μια σειρά μέτρων, τα οποία μέτρα θα κινητοποιήσουν την επαναλειτουργία μονάδων στην περιφέρεια. Μια σειρά μέτρων που πρακτικά θα επιτρέψουν ιδιαίτερα στη μεταποίηση να λειτουργήσει με όρους ανταγωνιστικούς και επιχειρηματικής υγείας, ούτως ώστε να μπορέσει να συγκρατήσει τον κόσμο στην περιφέρεια, μιας και η μεταποίηση είναι αυτή, και να το πούμε και δημόσια για μια ακόμα φορά, που δίνει τις υψηλότερες αποζημιώσεις, τους υψηλότερους μισθούς, συγκρίνοντας πάντα την ίδια ακαδημαϊκή στάθμη.
4: Για τους συνταξιούχους μίλησε ο κύριος Στάθης Ανέσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων, ο ΜΕΟΤΕ.
10: Οι συνταξιούχοι είναι η μοναδική κοινωνική ομάδα, η μοναδική κοινωνική κατηγορία που φορτώνεται συνεχώς όλα τα βάρη, φορολογικά, μειώσεις, αυξήσεις στα φάρμακα και παντού, και είναι εκείνοι που παίρνουν και τις μικρότερες αυξήσεις. Γι' αυτό διαδηλώνουμε, γι' αυτό διαμαρτυρούμαστε και κυρίως, και συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι, θέλω να γίνει σεβαστό και από τους κυβερνώντες και από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις ότι οι συνταξιούχοι δεν είναι τα παράσιτα της κοινωνίας. Είναι άνθρωποι που έχουν δουλέψει, που έχουν πληρώσει, που προσφέρουν στην κοινωνία, και να σας πω και στο τέλος. Και από αυτή την πενιχρή σύνταξη που παίρνουν, συντηρούν και παιδιά και συντηρούν δύο και τρεις οικογένειες. Λέμε κατά σύνθημα, δεν θέλουμε κοροϊδία και δεν θέλουμε ψύχαλο ελεημοσύνης. Δεν ξέρουμε αν το 250 όπως έχουν υποσχεθεί θα πάει 300 ή 350 ή και 400. Αν δεν αυξηθούν τα κριτήρια τα εισοδηματικά, θα είναι δώρον άδωρο. Γιατί θυμίζω σήμερα τα εισοδηματικά κριτήρια για να το πάρει κάποιος αυτό είναι για τον μόνο τον ένα άτομο να είναι 4.000 το ετήσιο εισόδημα και όσοι είναι ζευγάρι να είναι 8.000. Τόσο χαμηλό το εισοδηματικό κριτήριο που ελάχιστοι θα μπορέσουν να το πάρουν.
4: Ο κύριος Κυριάκος Μερελής, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, μίλησε για τα αιτήματα των παραγωγικών δυνάμεων. Ας τον ακούσουμε.
11: Πρέπει να δοθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα που μαστίζει οριζόντια την ελληνική κοινωνία. Και λέγεται ακρίβεια, λέγεται καρτελοποίηση της αγοράς, λέγονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία εξαντλούν, προκανίζουν το εισόδημα των οικοκυριών. Στην κατεύθυνση αυτή, προφανώς πρέπει να αυξηθούν οι έλεγχοι της πολιτείας. Πρέπει να μειωθούν οι συντελεστές ΦΠΑ, είναι ένα πάγιο και διαρκές αίτημα, ξέρετε, των παραγωγικών φορέων αυτών, και προφανώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ξέρετε, η Θεσσαλονίκη έχει μια μεγαλύτερη ανάγκη από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, και η περιφέρεια και το κύμα Γερμανία και όλη η Βόρεια Ελλάδα. Λόγω του ότι γειτονιάζουμε με άλλες όμορες βαλκανικές χώρες, στις οποίες υπάρχουν ευνοϊκότερα φορολογικά ασφαλιστικά καθεστώτα και ευνοϊκότερα αναπτυξιακά, αν θέλετε, κίνητρα, παρατηρήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες μεγάλη φυγή ελληνικών επιχειρήσεων. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια όμως, εξαιτίας αυτής της οικονομικής κρίσης και ανέχειας, και οι καταναλωτές πλέον, οι συμπολίτες μας, να επιλέγουν, κύριε Πίκουλα, για τις αγορές του σπιτιού τους, για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους, να κινηθούν σε αυτές τις χώρες. Αυτό, ξέρετε, είναι μια οικονομική αιμορραγία.
4: ΔΕΘ χωρίς δημάρχους δεν νοείται. Έτσι, από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, αναφέρθηκε στα αιτήματα των δημάρχων.
12: Εμείς συζητάμε σαν δήμαρχοι, έχοντας καταθέσει τα αιτήματά μας με επειδή αιτιολογημένα, μια οικονομική ενίσχυση των Δήμων, διότι τώρα μπαίνουμε μέσα. Ως προς το λειτουργικό κόστος, ως προς τα έργα έχουμε χρήματα, αλλά από τα έργα δεν μπορούμε να μεταφέρουμε χρήματα για την αντιμετώπιση του λειτουργικού μας κόστους. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους φορείς περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, συναντήθηκε και με τους δημάρχους της Βορείου Ελλάδος, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και όσα προηγουμένως μαζί είπαμε, τέθηκαν υπόψη του. Τέθηκε υπόψη του Πρωθυπουργού επίσης, αλλά συναντηθήκαμε πριν δύο μέρες και στην Αθήνα με τον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Λιβάνιο και όλο το οικονομικό επιτελείο και περιμένουμε να ικανοποιηθούν αιτήματά μας. Φίξαμε το θέμα, παραδείγματος χάρη, του τιμολογίου της ΔΕΗ. Κοιτάξτε να δείτε. Ένα εργοστάσιο που απασχολεί εργαζόμενους, είναι μια κερδοσκοπική εταιρεία, είπα ένα παράδειγμα τώρα, πληρώνει από 0,08 έως 0,10 λεπτά την κιλοβατόρα. Εμείς οι Δήμοι που δεν είμαστε εργοστάσιο, που δεν είμαστε κερδοσκοπικός οργανισμός, πληρώνουμε 0,26, δηλαδή 2,5 φορές πιο ακριβά. Αν πληρώσουμε το ίδιο με τις βιομηχανίες, τότε θα κερδίσουμε, θα εξοικονομήσουμε από τις δαπάνες μας 250 εκατομμύρια ευρώ. Δύο δόσεις μηνιάτικες.
4: Παραμένουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί η φετινή είναι η 90η και έχει και επαιτειακό χαρακτήρα για τα 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση του 1926. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, η οποία στο περίπτερό της προβάλλει τη σύγχρονη τεχνολογία και τον πολιτισμό. Περισσότεροι από 1000 εκθέτες θα συμμετέχουν στη φετινή έκθεση από 25 χώρες. Περισσότερα όμως θα μας πει η συνάδελφος Λία Χριστάρα. Λία, καλό μεσημέρι.
13: Καλό σας μεσημέρι. Λίγες ώρες πριν ανοίξει τις πύλες της, η επαιτειακή, όπως πολύ σωστά είπες, 90η ΔΕΘ, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, με την χώρα του αναντελώντος ηλίου, μία από τις τιμόμενες χώρες που μας έρχεται από πολύ μακριά, και είναι ωραίο αυτό γιατί θα γνωρίζουμε από κοντά και άλλες κουλτούρες. Δηλαδή, ξέρουμε πολύ καλά ποιο είναι το πρόσωπο της Ιαπωνίας τεχνολογικά, μηχανολογικά, έχουν πολλά επιτεύγματα, είναι πολύ μπροστά σε πάρα πολλούς τομείς. Το σημαντικό όμως είναι να δούμε και την κουλτούρα τους, όπως πολύ σωστά είπες. Μέσα, δηλαδή, στο περίπτερο 13, που είναι αυτό της τιμόμενης χώρας, εκτός από τα αυτοκίνητα, την ηλεκτροκίνηση, τα ρομποτικά μηχανήματα, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και παραστάσεις με τα τύμπανα, τα παραδοσιακά τους τύμπανα, παραστάσεις με κιμονό, παρουσιάσεις της γαστρονομίας τους, που είναι από τις πιο υψηλές στον κόσμο, και νομίζω ότι αυτό θα κεντρήσει και το ενδιαφέρον των τουριστών.
4: Δεν ξέρω εσένα, σου αρέσει η ιαπωνική κουζίνα?
13: Η ιαπωνική κουζίνα θα δοκιμάσω. Έχω δοκιμάσει και στην Αθήνα μαγαζιά, και στη Θεσσαλονίκη μαγαζιά. Εννοείται ότι έχω δοκιμάσει. Έχει τέλος πάντων το κάτι πίστης. Δεν είμαι πολύ φαν. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που είναι πολύ φαν, αλλά μου αρέσει η φιλοσοφία τους, ξέρεις, πάρα πολύ. Γιατί μας είπαν ότι θα μας μάθουν το πνεύμα τακούμι, που είναι το να φτάνεις στην αριστεία μέσω της ενσυναίσθησης. Είναι άνθρωποι που πολύ καλά ξέρουμε, δίνουν πολύ σημασία στον σεβασμό στον συνάνθρωπο και στην αλληλεγγύη. Τώρα να πούμε ότι από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος να πάρει σήμερα εισιτήρια, τα Early Bird στα 7 ευρώ ηλεκτρονικά, και από αύριο τα εισιτήρια θα πουλούνται και κανονικά και στην έκθεση, στα 9 ευρώ. Όμως από το ωράριο από αύριο θα είναι κανονικά, θα ανοίξει η ΔΕΘ κανονικά, έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει παρουσία εδώ των υπουργών και του πρωθυπουργού δεν είναι ανοιχτή για το κοινό. Είναι κανονικά ανοιχτή για το κοινό. Και περιμένουμε φέτος να ξεπεράσουμε, θα δούμε τους 200.000 επισκέπτες. Γενικά είναι χίλιοι εκθέτες από 25 χώρες και πάντα εκεί να μας προσφέρει κάτι η έκθεση κάθε χρόνο και γι' αυτό φυσικά και την επισκεφτόμαστε. Παραλαμβάνω από αύριο κανονικά ανοίγει τις πύλες της για 9 μέρες, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε και από Δευτέρα εμείς στη Θεσσαλονίκη που θα είναι και πιο ήσυχα τα πράγματα.
4: Λία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το θέμα είναι οι Ιάπωνες φίλοι μας να μας μάθουν το μυστικό της ευτυχίας, εγώ θεωρώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας της Ιαπωνίας, Τακάκι Νεμότο.
14: Από αύριο, η Ιαπωνία θα συμμετάσχει, όπως γνωρίζετε, ως τιμόμενη χώρα στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ήδη κυκλοφορούν πολλές σχετικές αναφορές στα εμβόλια και διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένουμε ότι αυτή η έκθεση θα αυξήσει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον και να αναπτύξει τις κοινωνικές οικονομικές σχέσεις. Το θέμα και το σκεπτικό μας είναι το τακούμι. Τακούμι είναι μια ιαπωνική λέξη η οποία συχνά μεταφράζεται ως δεξιοτεχνία ή μαεστορία, αλλά έχει πιο βαθιά έννοια. Είναι η επιδίωξη της αριστείας μέσα από την σοφία, κινητήρα, δύναμη και την συνένεση, την αφοσίωση στο να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεσαι διαρκώς και να δημιουργείς αξίες για τους άλλους. Το πνεύμα αυτό συναντάται στις παραδοσιακές τέχνες, στην παραγωγή, στην τεχνολογία, στην έρευνα, στις επιχειρήσεις, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Το περίπτερό μας έχει σχεδιαστεί ώστε να εκφράζει αυτό το πνεύμα.
4: Πάμε να ακούσουμε και τι ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.
15: Είναι ένα κέντρο που σήμερα είναι αφιερωμένο, φέτος είναι για την Ιαπωνία. Θα έρθουν πολλοί επισκέπτες, πολλοί δημιουργοί, επιχειρήσεις. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα. Γίνεται το κέντρο της Θεσσαλονίκης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για μια εβδομάδα. Η Θεσσαλονίκη.
4: Πάμε τώρα, συνεχίζοντας το πολιτικό μας κομμάτι, να μιλήσουμε στην αντιπολίτευση. Με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων της Κρήτης συναντάται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδουλάκης, σήμερα, ο οποίος θα προετοιμαστεί και για την επίσκεψή του την επόμενη εβδομάδα στη ΔΕΘ. Χθες, κατά την ομιλία του για την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδουλάκης έθεσε το πολιτικό δίλημα των επόμενων εθνικών εκλογών. Εξαπέλυσε επίθεση τόσο στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό, όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ παράλληλα παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ ως τη δύναμη που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα πορεία. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Λίνα Μπεθάνη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και την επόμενη της τιμητικής εκδήλωσης για την 3η του Σεπτέμβρη, που για το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε τα στελέχη του, αποτελεί αφετηρία εκκίνησης του εκλογικού αγώνα για πολιτική αλλαγή, ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είναι η ώρα, λένε, ανάδειξης του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που είναι το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες βράδυ από την Πλατεία Ελευθερίας εξαπέλυσε επίσης τους κυρίους Μητσοτάκη και Τσίπρα, τονίζοντας ότι έχουν κρυθεί. Είπε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία, δεν χρειάζεται, τόνισε, ούτε διαχειριστές της παρακμής, ούτε νέους μεσίες. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Απάντησε και στο γιατί τώρα ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, επαναφορά του ΕΚΑΣ, πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης με επίκεντρο την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Σήμερα συναντήθηκε στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με ενώσεις κτηνοτρόφων, συζήτησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, είπε ότι το κόστος παραγωγής έχει απογειωθεί, μίλησε για αποτυχημένες πολιτικές που εφαρμόζονται, αντέταξε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για στήριξη της υπαίθρου και μείωση του κόστους παραγωγής, μίλησε επίσης για ένα σύγχρονο ΟΠΕΚΕΠΕ με σταθερές διοικήσεις μακριά από κομματικές επιλογές για να στηρίζονται η πραγματική παραγωγή. Αναφέρθηκε και στο ιδιοκτησιακό ζήτημα που αντιμετωπίζουν στην Κρήτη, επισημένοντας την τροπολογία που έχει καταθέσει από το 2023 το ΠΑΣΟΚ.
4: Μάλιστα. Λέει να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Περνάμε στον χώρο της αριστεράς, εκεί όπου η πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η αναφορά του Γιώργου Παπά της Ελλάς για πατριωτική εισφορά, ακόμη και από θηρίδες. Την ίδια ώρα, επίθεση κατά έχει εξαπολύσει ο Παύλος Πολάκης με αιχμές για πρόσωπα που, όπως αναφέρει, προέρχονται από την τραπεζική αριστερά. Περισσότερα και πιο αναλυτικά θα μας πει ο συνάδελφος Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Επίθεση λοιπόν από πολλά μέτωπα δέχεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ύστερα από τις πρόσφατες προχθεσινές ανακοινώσεις με το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Μάλιστα, δεν δέχεται μόνο επιθέσεις από τη μεριά της κυβερνώσας παρατάξεως, αλλά και από την αριστερά. Το είπες και εσύ στον πρόλογό σου, τόσο ο κύριος Πολάκης, όσο και χθες το βράδυ ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος, ουσιαστικά χαρακτήρισαν συστημική και καθόλου αριστερή την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Απάντηση έδωσε σήμερα η Ελλάς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση. Μάλιστα αναφέρθηκε προσωπικά στον κύριο Σκέρτσο, είπε ότι αποφάσισε να παραδώσει μαθήματα αριθμητικής, μόνο που μπέρδεψε δύο εντελώς διαφορετικά μεγέθη, λέει η Ελλάς. Το εισόδημα με την περιουσία. Η πρόταση του κόμματος αφορά μόνο το 1% για το πατριωτικό ταμείο, αναφέρεται η Ελλάς, στην καθαρή περιουσία του οικονομικού ισχυρότερου 1%. Ο κύριος Κέρτσος πήρε το δηλωμένο φορολογητέο εισόδημα αυτής της ομάδας, ύψους 14,5 δις, το πολλαπλασίασε επί 1% και ανακοίνωσε διαβευτικά ότι τα έσοδα είναι μόλις 145. Η Ελλάς θεωρεί ότι υπάρχουν παραδείγματα αντίστοιχα και σε άλλα κράτη, όπως για παράδειγμα Νορβηγία, Ισπανία, Ελβετία, που εφαρμόζουν ήδη ετήσιους φόρους καθαρής περιουσίας. Η ελληνική πρόταση, λέει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προφανώς πρέπει να εξειδικευτεί και να αξιολογηθεί. Αλλά αυταπάτη δεν είναι μια συζήτηση που διεξάγεται στο G20, στον ΟΣΑ και στα σημαντικότερα διεθνή οικονομικά κέντρα. Πρόκειται για εντυπωσιακό επίτευγμα δημοσιονομικής προσαρμογής, έστω και μόνο στα κυβερνητικά δελτία τύπου επιτίθεται η Ελλάς στην κυβέρνηση. Ας δημοσιεύσουν επιτέλους την περίφημη κοστολόγησή τους, μέτρο προς μέτρο, διαχωρίζοντας τις ετήσιες δαπάνες από τις τετραετείς επενδύσεις στους δημόσιους πόρους και από την ιδιωτική συμμετοχή και το ακαθάριστο κόστος από τα προβλεπόμενα έσοδα. Ένας πόλεμος έχει ξεκινήσει, όπως φαίνεται σε όλους μας, ο οποίος θα συνεχίσει για όλες αυτές τις μέρες. Εκτιμάται και από την Ελλάς ότι θα δοθούν οι εξηγήσεις και οι λεπτομέρειες στη συνέντευξη τύπου που πρόκειται να παραχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, από τη Θεσσαλονίκη. Όπως επίσης ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ελλάς ότι πρόκειται να δοθούν τη Δευτέρα το πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο προς εξέταση και αξιολόγηση.
4: Και σίγουρα θα έχουμε και πολλά περισσότερα και μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
17: Που περιμένουμε όλοι με πολύ ενδιαφέρον αύριο, έχεις απόλυτο δίκιο.
4: Ακριβώς. Βαγγέλη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Και να περάσουμε λίγο στο αστυνομικό μας δελτίο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Τυλιγμένη με νάιλον εντοπίστηκε σε υπόγειο σπιτιού στο Μαραθώνα ισορρόσης ηλικιωμένης που, σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της, πέθανε πριν από 10 χρόνια. Και σήμερα θα ήταν 90 χρόνων περίπου. Αδήλωτος ο θάνατός της, η 68χρονη κόρη της, που αρχικά ισχύει ότι την είχε θάψει στον κήπο, εισέπρατε κανονικά τη σύνταξη της μητέρας της όλο αυτό το διάστημα. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Ηλίας Κούκος. Ηλία, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι από το Μαραθώνα, εδώ που νωρίτερα εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης γυναίκας. Ήταν σε ένα υπόγειο αποθηκευτικό χώρο του σπιτιού. Θυμίζω ότι από χθες έσκαβαν στην αυλή του, η παρουσία εισαγγελέα, οι αστυνομικοί, και έψαχναν στην αυλή του σπιτιού, όπου και στον κήπο δεν εντοπίστηκε. Σήμερα εντοπίστηκαν τα οστά. Κλήθηκε με εντολή του εισαγγελέα ανθρωπολόγος για να κάνει μια πρώτη εκτίμηση. Και τώρα έχουν μεταφερθεί στα κλιματολογικά εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθούν να απαντηθούν δύο κρίσιμα ερωτήματα. Πρώτον, πότε επήλθε ο θάνατος της ηλικιωμένης, και δεύτερον, αν μπορεί να διαπιστωθεί αν ήταν κάποια εγκληματική ενέργεια. Από εκεί και πέρα σχηματίστηκε ποινική δικογραφία τόσο προς την 68χρονη όσο και προς τον ιό της για απόκρυψη αναγγελίας έβρεσης νεκρού. Σε δεύτερο χρόνο θα σχηματιστεί ποινική δικογραφία για απάτης βάρος του δημοσίου, μόλις προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου της ηλικιωμένης για να είναι και το, και το ποσό κατ' εκτίμηση της απάτησης βάρος του δημοσίου. Βεβαίως το κρίσιμο παραμένει, όπως σου προανέφερα, ή όπως ισχυρίστηκε η 68χρονη ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια λόγω γύρατος. Πάντως έχει πάρει την ντροπή, αυτή την ντροπή η υπόθεση, δηλαδή πηγαίνει προς τις έρευνες τώρα των αστυνομικών να διαπιστωθούν τα δύο κρίσιμα που σου είπα. Να θυμίσουμε εντάχει ότι το έγινε γνωστό στους αστυνομικούς πριν από περίπου 2 εβδομάδες, όταν η κόρη της 68χρονης έκανε καταγγελία στην αστυνομία ότι έχει να μιλήσει περίπου 10 χρόνια με τη γιαγιά της, και έκτοτε κινήθηκαν οι διαδικασίες, έκαναν έρευνα οι αστυνομικοί και είδαν ότι δεν είχε δηλωθεί ως νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα, και ότι ο τραπεζικός της λογαριασμός μέχρι και τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Αύγουστο του 2026, λάμβανε την σύνταξη και κινείται κανονικά ο τραπεζικός λογαριασμός της ηλικιωμένης. Οπότε συνοψίζοντας, έχουν και οι 68χρονοι και ο ιός της έχουν προσαχθεί και τους σχηματίζεται ποινική δικογραφία για μη αναγγελία ανέβρεσης, για απόκρυψη αναγγελίας έβρεσης νεκρού. Και περιμένουμε και από τα κλιματολογικά εργαστήρια να διαπιστωθεί ο χρόνος θανάτου αλλά και η αιτία θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας.
4: Ηλία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και περνάμε στην υπόθεση της Κυψέλης, όπου προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού Βρέφους. Ο 43χρονος και η 38χρονη, οι βιολογικοί γονείς, όπως αποδείχθηκε, του Βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένο στο διαμέρισμα, θα απολογηθούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν γενετήσιες πράξεις. Η Άννα Νικολάου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Το πρώτο τρίτη θα δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της ανατρίτη και της τρίτης κατηγορούμενη. Έχουν κριθεί ήδη προσωρινά κρατούμενοι για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών, να θυμίσουμε. Σήμερα το πρωί τόσο 43χρονος όσο 38χρονοι και ο 26χρονος οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να εκτελεστούν τα νέα εντάλματα σύλληψης που έχουν δοθεί σε βάρος τους, και στη συνέχεια βρέθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας. Ο 43χρονος και 38χρονοι που κατηγορούνται ότι σκότωσαν το παιδί τους και διατηρούσαν παγωμένη ψωρότου, σύμφωνα με πληροφορίες, αμφισβητούν το σχετικό ιατροδικαστικό πόρισμα που κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια και προτίθεται να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο. Φέρονται να επιμένουν ότι το Βρέφος έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια. Σε βάρος των δύο γονέων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτοδία και παράνομη πληροφορία, παράνομη πληροφορία.

0: Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος μάλιστα τελευταία έχει και τις ευλογίες του, άλλοτε υποστηρικτή της επανένωσης των κληπτών του Παρθενώνα, πρωθυπουργό της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, υπέγραψε το δανεισμό για τη μεταφορά των θρασμάτων από τα παράνομα αποκτηθέντα Παρθενώνια γλυπτά στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Φραγκφούρτης. Τα θράσματα αυτά θα ενταχθούν σε μια εκθεσή, η διάρκεια της οποίας είναι από τις 18 Νοεμβρίου έως τα τέλη του Ιούλη του 27 και η οποία με σύγχρονες τεχνολογίες επιχειρεί την ανασύσταση του ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ελόγω μουσείο για τη συγκεκριμένη έκθεση είχε κάνει κρούση και στη χώρα μας και είχε λάβει ηχηρή αρνητική απάντηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο συνυπολογίζοντας τον δανεισμό που ήδη είχε κάνει το Βρετανικό Μουσείο με τα κλεμμένα γλυπτά, έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ο μοναδικός τόπος που επιβάλλεται ηθικά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
1: Έλληνα, ξέρουμε για πόσο διάστημα είναι αυτή η μορφή δανεισμού στο Γερμανικό Μουσείο από το Βρετανικό.
0: Μέχρι τις 27 Ιουλίου. Ναι, είναι συγκεκριμένη έκθεση και έχει μια σύγχρονη τεχνολογία. Επί της ουσίας παίζουν με θράβασματα και τεχνολογίες επανασυστήνουν, αν θέλετε, τα Παρθενώνια γλυπτά. Αυτό που είπα, δηλαδή, τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Μάλιστα. Έλληνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Περνάμε τώρα σε διεθνείς ειδήσεις. Στον πόλεμο της Ουκρανίας φαίνεται να ξεκινά νέος γύρος διπλωματικών διεργασιών με την αποστολή των Αμερικανών απεσταλμένων σε Κίεβο και Μόσχα, την ώρα πάντως που συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη και την Έλενα Λεβίζου να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι τις επόμενες μέρες, αύριο και μεθαύριο, θα μεταβούν απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου στο Κίεβο και στην Μόσχα. Ωστόσο, αν και υπήρξε τηλεγράφημα του ρωσικού πρακτορείου ΤΑΣ, που ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτές τις δηλώσεις του Ζελένσκι, λέγοντας ότι οι Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ θα βρίσκονται στην Μόσχα και στο Κίεβο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή. Το Κρεμλίνο από την πλευρά του, με δηλώσεις πριν από λίγη ώρα του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του, δεν επιβεβαιώνει αυτή την άφιξη, τουλάχιστον στη Μόσχα, λέγοντας ότι το Κρεμλίνο θα το επιβεβαιώσει όταν αυτό συμβεί. Επίσης, ο κύριος Πεσκόφ είπε ότι αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι θα μπορούσε να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία για την επίτευξη μιας συμφωνίας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και ουσιαστικά θέλησε να υποβαθμίσει τις πολλές ελπίδες που υπάρχουν για μια κατάληξη αυτών των συγκεκριμένων μεσολαβητικών προσπαθειών των ΗΠΑ. Θα τα δούμε πάντως αυτά τις επόμενες ημέρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του σε συνέντευξή του δήλωσε ότι ο πόλεμος είναι δύσκολο να τελειώσει γιατί οι δύο πλευρές, συγκεκριμένα ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχουν μίσος ο ένας για τον άλλον. Ωστόσο, είπε ότι θεωρεί ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας θα τελειώσει. Την ίδια ώρα πάντως, όπως είπε, συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο πλοία στη Μαύρη Θάλασσα που μετέφεραν όπλα προς την Ουκρανία, ενώ υπήρξε και νέα επίθεση στην Οδυσσό, όπου εκεί, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, χτυπήθηκαν ενεργειακές υποδομές, κάτι που συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες στην ουκρανική μεσχωρείται πόλη. Κλείνοντας το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, να σου μεταφέρω και μια ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αφορά τα πολεμοφόδια που έχουν δώσει οι ΗΠΑ στην Ουκρανία μέσω του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν λέει ότι αυτά δόθηκαν δωρεάν από την κυβέρνηση.

0: Ικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπεραμύνθηκε από την πλευρά την απόφαση του να ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν.
1: Ακριβώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο πόλεμος αυτός ουσιαστικά έγινε για να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά το Ιράν. Είναι κάτι που επαναλαμβάνει ο Αμερικανός πρόεδρος και λέει ότι σε αντίθετη περίπτωση ουσιαστικά θα είχαν πολύ μεγαλύτερη ισχύ, θα είχε πολύ μεγαλύτερη ισχύ το Ιρανικό καθεστώς, υπονώντας ότι πιθανώς θα είχε πραγματοποιήσει και κάποια επίθεση. Από την πλευρά του, ωστόσο, ο J.D. Vance, θέλοντας επίσης να υποβαθμίσει την αναζωπήρωση των επιθέσεων, των εκατέρωθεν επιθέσεων στην περιοχή την τελευταία εβδομάδα, είπε ότι αυτό δεν είναι πόλεμος που διεξάγεται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, ενεργές εχθροπραξίες, και θέλοντας να απαντήσει στην ερώτηση για το αν ο πόλεμος θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ουσιαστικά απέφυγε να απαντήσει λέγοντας ότι αυτό εξαρτάται από το πότε το Ιράν θα σταματήσει να προσπαθεί να πλήξει εμπορικά πλοία που διέρχονται τα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος πάντως λέει ότι πλέον έχει αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία, η διέλευση των πλοίων από τα στενά και είναι στα προπολεμικά επίπεδα, κάτι πάντως που δεν επιβεβαιώνεται από τις διεθνείς εταιρείες ναυσιπλοείας, παρακολούθησης της ναυσιπλοείας. Και επίσης να πούμε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δέχεται πιέσεις από το γεγονός ότι παραμένει η ακρίβεια και κυρίως στα καύσιμα, καθώς το γαλόνι της βενζίνης επανήλθε σε υψηλά επίπεδα άνω των 4 δολαρίων, και όλα αυτά βεβαίως, Βασίλη, σίγουρα εν ώψη και των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών το Νοέμβριο.
0: Έλενα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Έλενα Αλεβίζου στις διεθνείς ειδήσεις. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από τα μέσα Ιουλίου. Η αύξηση αποτυπώνεται και στην Αντλία, με το κόστος των καυσίμων να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Το Brent συνεχίζει, όπως λες, να ανεβαίνει και είναι αυτή την ώρα στα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90,7 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο στα 71,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έχουμε γενικώς μια αναστάτωση στις διεθνείς αγορές των καυσίμων και έχουμε μια συνεχή άνοδο. Στην εγχώρια αγορά, στη λιανική, η αμόλυβδη και το ντίζελ κινούνται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, παρά τις επιδοτήσεις που δίνονται από την κυβέρνηση αλλά και τις εκτός που υπάρχουν από τα δηληστήρια. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι στα 2,066, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ είναι στα 2,022. Ωστόσο, έχουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα από την πλευρά της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η χοντρεμπορική έκλεισε πριν από λίγο με νέα πτώση 23,9%, διαμορφώθηκε στα 121,36 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό είναι ένα θετικό γεγονός και οφείλεται, όπως λένε οι αρμόδιοι, κυρίως στο γεγονός της μεγάλης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των αιωλικών εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν τις τελευταίες ημέρες. Μπορούμε να πούμε χαρακτηριστικά ότι στην Ιταλία, όπου η αγορά είναι απολύτως συνδεδεμένη με την τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο ανεβαίνει, έχει την υψηλότερη τιμή σε όλη την Ευρώπη και είναι στα 194,99 ευρώ ανά μεγαβατόρα για αύριο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τις επόμενες ημέρες. Πάντως, μέχρι στιγμής η μέση χοντρική τιμή του Σεπτεμβρίου είναι υψηλότερη σε σχέση με αυτή του Αυγούστου. Ωστόσο, είναι αρκετά νωρίς για να μιλήσει κανείς για το πώς θα διαμορφωθεί τελικά σε όλη τη διάρκεια του μήνα.
0: Πινελόπη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Κοπεχάγη πραγματοποιείται η κρίσιμη συνάντηση 5 χωρών για το μεταναστευτικό με τη συμμετοχή του Έλληνα Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών της Ελλάδας με Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία θα βρεθεί η πολιτική των επιστροφών και τα βήματα για την υλοποίησή της. Η Έλενα Αποστολίδου βρίσκεται στην Κοπεχάγη και θα μας ενημερώσει. Έλενα, καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε. Πάμε να ακούσουμε όμως τι ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης Στάνος Πλεύρης.
3: Η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει τους τελευταίους 12 μήνες να μειώσουμε κατά 20.000 τις αφίξεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφίξεις. Σε αυτό το γκρουπ δουλεύουμε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ήδη έχουμε μιλήσει με

0: διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά σε προχωρημένο στάδιο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ανακοινώσεις θα γίνουν όταν θα είμαστε έτοιμοι με όλες τις χώρες. Αλλά το πρόγραμμά μας είναι το επόμενο διάστημα να έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία, ώστε το 2027 να λειτουργεί το κέντρο, το Return Hub, σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε αργότερα με την απεσταλμένη μας στην Κοπεχάγη, την Έλενα Αποστολίδου, να μας μιλήσει για τη σύνοδο του μεταναστευτικού εκεί. Πάμε σε άλλο θέμα. Στη Γερμανία, οι αρχές διερευνούν τις πρόσφατες δολιοφθορές, κυρίως το δίκτυο ηλεκτροδότησης, η σκιά της έντασης που υπάρχει με τη Ρωσία. Ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, Γιώργος Παπάς, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Είχαμε και χθες το βράδυ μία απόπειρα δολιοφθοράς κοντά στη Βρέμη αυτή τη φορά. Στόχος ήταν και πάλι το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Ήταν η τελευταία από μία σειρά αντίστοιχων επιθέσεων που είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Για παράδειγμα, στο Μπέρκχαϊμ κοντά στην Κολονία, αλλά και μία άλλη στην άλλη άκρη της Γερμανίας, στο Γένς Βάλντε του Βραντεμβούργου, στα γερμανοπολωνικά σύνορα. Υπάρχει και μία επιστολή ανάληψης ευθύνης που στάλθηκε στην αριστερή εφημερίδα του Βερολίνου, Tages Zeitung, και συνδέει αυτές τις επιθέσεις. Οι αρχές είναι μάλιστα στα ίχνη του συντάκτη αυτής της χειρόγραφης επιστολής, του Ντάνιελ Βίτα, που υπέγραψε και ταχυδρόμησε την επιστολή. Ερευνούν λοιπόν κατά πόσο έχει πραγματικά σχέση ο ίδιος με τις δολιοφθορές, τις υποδομές. Και βεβαίως το ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει να πω, Βασίλη, είναι στόχος ακροαριστερής εκτρεμιστικής οργάνωσης εδώ και καιρό. Τον περασμένο Ιανουάριο είχαν μείνει πάνω από 40.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στο Βερολίνο. Και εκείνο που βλέπουμε αυτές τις μέρες είναι μια πύκνωση αυτών των επιθέσεων, όπως και τις επιθέσεις σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών συστημάτων στο Μόναχο και σε μια εταιρεία σκυροδέματος κοντά στη Φραγκφούρτη. Και όλα αυτά προκαλούν ερωτηματικά εάν και κατά πόσον καταρχήν συνδέονται μεταξύ τους αυτές οι επιθέσεις, την ώρα που κλιμακώνεται και η αντιπαράθεση του Βερολίνου με τη Μόσχα για τις συνέπειες της υβριδικής επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας πριν από ένα μήνα, Βασίλη.
1: Αν μπορείς, Γιώργο, να μας πεις, και πολύ γρήγορα, έχουμε κάποιες κρίσιμες εκλογές την Κυριακή, έτσι, στο κρατήδιο Σαξονίας Anhalt, έτσι, όπου σήμερα...
2: Την Κυριακή, λοιπόν, περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι θα πάρουν μέρος σε αυτές τις εκλογές. Γενικά, το κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ δεν θα το ξέραμε εάν πραγματικά δεν ήταν ιστορική διάσταση αυτές οι εκλογές. Και είναι ιστορική γιατί το ακροδεξιό κόμμα, το ΑΕΦΤΕ, το οποίο στο συγκεκριμένο κρατήδιο είναι για τις γερμανικές αρχές αποδεδειγμένα εξτρεμιστική οργάνωση, αυτό λοιπόν το κόμμα είναι στο 40% σύμφωνα με μια θεσινοβραδινή τελευταία δημοσκόπηση, έπαιρνε και 42%, ακουμπούσε την απόλυτη αυτοδυναμία. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, διότι το επικεφαλής του και το ΑΕΦΤΕ δεν συνεργάζεται με κανένα άλλο κόμμα, αλλά και κανένα από τα άλλα κόμματα δεν συνεργάζεται με το ΑΕΦΤΕ. Η μόνη περίπτωση είναι να πάρει αυτοδυναμία, η οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν φαίνεται, αλλά σε κάθε περίπτωση το μήνυμα που στέλνει η Σαξονία Άνχαλ και που θα στείλει η Σαξονία Άνχαλ θα είναι ένας διπλασιασμός, μια τεράστια άνοδος και μια μεγάλη επιτυχία του ΑΕΦΤΕ.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και πάμε να συνδεθούμε με τη συνάδελφο, την απεσταλμένη στην Κοπεχάγη, την Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, πρέπει να πούμε, η μήνυ σύνοδος, τα λέγαμε, των Υπουργών Μετανάστευσης 5 χωρών, Δανίας, Ελλάδας, Γερμανίας, Αυστρίας και Ολλανδίας. Συνεδριάζουν εδώ στην Κοπεχάγη σε μια εξαιρετικά κρίσιμη σύνοδο για το μεταναστευτικό και τα κέντρα επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ατζέντα της συζήτησης στηρίζεται σε τέσσερα θέματα. Το βασικότερο όλων, σε ποια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δημιουργηθεί το πρώτο κέντρο επιστροφής παράτυπων μεταναστών σε τρίτη χώρα. Πώς θα γίνει η χρηματοδότηση, αν δηλαδή θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε τι ποσοστό. Εδώ να πούμε ότι συμμετέχει και εκπρόσωπος της Κομισιόν ως παρατηρητής. Και άλλοι δύο παράγοντες, οι άξονες που συζητούν, είναι το νομικό καθεστώς, ακαθόδες και πολύπλοκο ζήτημα. Και τέλος, το χρονοδιάγραμμα. Εδώ πρέπει να σας πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Θάνος Χλέβρης, προσερχόμενος εδώ στο Κοινοβούλιο της Δανίας, δήλωσε ότι θα πρέπει να λειτουργήσει μέσα στο 2027. Ενώ ο Δανός Υπουργός Μετανάστευσης είπε ότι στόχος είναι να λειτουργήσει στις αρχές του έτους. Πρέπει να σας πω ότι η σημερινή συνάντηση αυτών των πέντε χωρών είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Δεκάδες δημοσιογράφοι βρίσκονται στο Κοινοβούλιο της Δανίας. Και αυτό γιατί η Δανία πρωτοστατεί στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν κάνει στροφή προς την αυστηροποίηση στο μεταναστευτικό. Όλες οι πλευρές θέλουν σήμερα να κλειδώσει η χώρα. Μένει να το δούμε αυτό αν θα συμβεί. Ακούγονται συγκεκριμένες χώρες, Ρουάντα, Ουγκάντα. Αυτά είναι τα σενάρια από τον τύπο, γιατί οι επίσημα χείλη δεν το έχουν επιβεβαιώσει. Και τέλος να σας πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Στάνος Πλεύρης, προσερχόμενος στη συνάντηση, δήλωσε ότι αυτό το γκρουπ εργάζεται πάρα πολύ για να φτάσει σε μια συμφωνία και ότι ήδη έχουμε μιλήσει με διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά σε ένα προχωρημένο στάδιο, τόνισε. Ενώ για την Ελλάδα δήλωσε ότι η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τους τελευταίους 12 μήνες κατά 20.000 τις αυξήσεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφήξεις.
1: Έλενα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επιστρέφουμε λίγο στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τον Νεπάλ, όπου σαν από θαύμα ανασύρθηκαν ζωντανοί μέσα από σύραγγα υδροελεκτρικού εργοστασίου δύο εργαζόμενοι 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις. Η Έλενα Λεβίζου έχει να μας πει περισσότερα.
4: Πρόκειται για ένα πραγματικό θαύμα, όπως το περιγράφουν και οι αρχές του Νεπάλ, μετά από μια τιτάνια προσπάθεια των σωστικών συνεργείων που δεν παρέδωσαν τα όπλα, δεν το έβαλαν κάτω και συνέχισαν να προσπαθούν να σκάβουν και να ανατινάσουν τεράστιους βράχους στο μέγεθος και αυτοκινήτων για να φτάσουν στο σημείο που πίστευαν ότι βρίσκονταν ζωντανοί εργαζόμενοι στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Οι δύο άντρες ανασύρθηκαν σε σχετικά καλή κατάσταση και μάλιστα ο ένας από αυτούς, Βασίλη, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει ότι στο ίδιο σημείο, στην ίδια σύραγγα, βρίσκονται και άλλοι ζωντανοί άνθρωποι. Οι προσπάθειες βεβαίως συνεχίζονται. Συνολικά, ο αριθμός των νεκρών από αυτή την πραγματικά πρωτοφανή κατολίσθηση πάγου και βράχων που σημειώθηκε στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, ανέρχονται σε 1.259 σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση των αρχών και οι αγνοούμενοι σε περίπου 5.000. Ανάμεσά τους είναι και περίπου 900 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά εργοστάσια της περιοχής που επλήγει.
1: Ωραία. Έλενά μου, θα μας πεις λίγο και στην Ιταλία, που η Τζόρτζια Μελόνι συμπλήρωσε 1.413 ημέρες στην εξουσία.
4: Και αυτό πρωτοφανές γεγονός για την Ιταλική πολιτική. Γίνεται η μακροβιότερη κυβέρνηση αυτή της Τζόρτζια Μελόνι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκλογές στην Ιταλία έχουν το 2027. Σήμερα το κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι και οι εταίροι της, ο Σαλβίνι και ο Αντώνιο Ταγιάννη, αναμένεται να γιορτάσουν αυτά τα περίπου 4 χρόνια στην εξουσία με μια μεγάλη συγκέντρωση στο μπάρι της Ιταλίας, που σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης θα είναι και η έναρξη ουσιαστικά της προεκλογικής περίοδου.
1: Έλενά μου, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στην πρόγνωση του καιρού να ακούσουμε την Όργα Παπαυγούλη.
5: Το Σάββατο αναμένεται αίθριος καιρός, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και λίγες τοπικές νεφώσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα υπηρετικά τους 32 με 36 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδιρανιάν, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γούλας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, ακολουθεί η Έλενα Καραθάνου.
6: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Ο πολιτικός πυρετός ανεβαίνει, καθώς αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027, αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Στο μεταξύ, σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τις οικονομικές εξαγγελίες του από τη Θεσσαλονίκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για πολιτικές απάτες. Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ όσων ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός και της κοστολόγησης που παρουσίασε στη συνέχεια το κόμμα του. Οι αυταπάτες του κυρίου Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Για εμπόριο ελπίδας κατηγόρησε τόσο τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, όσο και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ώρες ζητάει η ΓΕΣΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕ ζητά επίσης την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Σε απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης προχώρησαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης και ο Γενικός Διευθυντής Μεταρρυθμίσεων της Κομισιόν Ντέκλαν Κοστέλο. Όπως επισημάνθηκε, η Ελλάδα έχει λάβει μέχρι σήμερα περισσότερα από 24 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ εκκρεμεί η εκταμείευση ακόμη 11 δισεκατομμυρίων. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι τα τρία νέα ευρωπαϊκά ταμεία που θα διαδεχθούν το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούν να εξασφαλίσουν αντίστοιχου ύψους πόρους για τη χώρα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι τα ποσά που θα λάβει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια μπορούν να είναι ακόμη μεγαλύτερα λόγω και του κλιματικού ταμείου. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα λειτουργία στο 2027 σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Από την Κοπενχάγη, όπου συνεδριάζει η ομάδα των 5 χωρών, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τρίτες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως πιθανός προορισμός εξετάζεται η Ουγκάντα και εναλλακτικά η Ρουάντα. Το σχέδιο αφορά μετανάστες των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί. Η Διεθνής Αμνηστία το χαρακτηρίζει παράνομο και επικίνδυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προειδοποιώντας για κινδύνους αυθαίρετης κράτησης και αναγκαστικών επαναπροωθήσεων. Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ακόμη ότι το τελευταίο 12μήνο οι αφήξεις μεταναστών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 20.000. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνι Ξηρομέρου Ετωλοκαρνανία. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, ενώ από αέρο συνδράμουν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Τα μακάβρια ευρήματα εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένα σε νάιλον. Η γυναίκα φέρεται να έχει πεθάνει πριν από περίπου 10 χρόνια. Σε εκτεταμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης προχωράει η Volkswagen, το μεγαλύτερο στην 89χρονη ιστορία της, με επιπλέον 50.000 περικοπές θέσεων εργασίας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 100.000. Η Συμφωνία Διοίκησης και Εποπτικού Συμβουλίου απέτρεψε σύγκρουση με τα συνδικάτα και τους βασικούς μετόχους, αφήνει όμως ανοιχτό το μέλλον 4 γερμανικών εργοστασίων σε Emden, Hannovero, Zwickau και Neckarsulm. Η αυτοκινητοβιομηχανία πιέζεται από τους αμερικανικούς δασμούς, την πτώση των πωλήσεων στην Κίνα και τον εντυνόμενο ασιατικό ανταγωνισμό στην Ευρώπη. Η συμφωνία έγινε θετικά δεκτή από τις αγορές, με τη μετοχή της Volkswagen να ενισχύεται σχεδόν 6% στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 εβδομάδων.
6: Ο καιρός.
7: Γενικά αίθριος αύριο, η ορατότητα αναμένεται να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια παραθαλάσσια. Η θερμοκρασία στην Αττική από 20 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.
8: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου συντονισμένη. Τελευταία μέρα της εβδομάδας εδώ με το Θάνο Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου. Θα τον στείλουμε διακοπές από εβδομάδα, οπότε να βάλουμε λίγη μουσική σήμερα, λέω. Αρκετά είπαμε όλες αυτές τις μέρες. Φτάσαμε στα Ελευσίνια Μυστήρια, φτάσαμε στο Γιούγκ και πού δεν πήγαμε αυτές τις μέρες. Νομίζω ότι σήμερα πρέπει να ακούσουμε λίγη μουσικούλα. Πάμε να συνεχίσουμε, αφού αφήσαμε πίσω μας το Κλαρίνο του Ναπολέοντα Δάμου και την Παπαδιά, να συνεχίσουμε στην Ήπειρο με τον Ηλία Πλαστήρα και την κομπανία του και ένα τραγούδι του αποχωρισμού και της ξενιτιάς. Σας αφήνω την καλονυχτιά από το άλμπουμ Echoes of Ήπειρους.

Με το συγκρότημα του Νίκου Χαλκιά από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ένα τραγούδι ιστορικό που αναφέρεται στην άλωση της πόλης. Εσείς, Χελιδονάκια μου, από την Κόνιτσα φυσικά ο Νίκος Χαλκιάς. Και το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, αυτή η εκτέλεση 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι της Ξενιτιάς, επίσης από την Ήπειρο, «Μαύρα μου Χελιδόνια», με τον Αντώνη Κυρίτση και την Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου.

Θεσσαλικά μπεράτια εδώ στα κριτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνου και της ΕΡΤ Βόλου, 6066-439 και 6066-204. Λέω να το καθιερώσουμε αυτό μέσα στη βδομάδα, να κάνουμε πιο έτσι βαριά αφιερώματα, αφού σας αρέσουν τα διάφορα κείμενα που βγάζουμε εδώ από την λαϊκή μας παράδοση και όχι μόνο. Και την Παρασκευή να συζητάμε γι' αυτά. Μας είπε ο Γιώργος Βλάχος στο τηλέφωνο, πέρα από τις πολλές ιστορίες που πάντα είναι να μας πει, μας είπε ότι υπάρχει και την Παρασκευή να συζητάμε γι' αυτά.

για μια λιδωρικιώτισσα εξαιρετικά αφιερωμένο στο Θάνο που ετοιμάζεται να φύγει προς εκείνα τα μέρη. Να ξέρεις, έχουμε ένα πολύ καλό φίλο ακροατή, τον Παναγιώτη από το Λιδωρίκι, ο οποίος είναι πάρα πολύ ενημερωμένος, τους ξέρει όλους και τους παλιούς, τους ήξερε. Αν πας εκεί να τον ψάξεις. Δεν ξέρω επίθετο. Θα ψάξεις να βρεις τον Παναγιώτη ξωτικά της παράδοσης.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για να ανοίξει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027 αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιημένο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Στο μεταξύ, σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο της Ελλάς, Αλέξη Τσίπρα, για τις οικονομικές εξαγγελίες του από τη Θεσσαλονίκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για πολιτικές απάτες. Ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ όσων ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός και της κοστολόγησης που παρουσίασε στη συνέχεια το κόμμα του. Οι αυταπάτες του κυρίου Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Σε απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης προχώρησαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης και ο Γενικός Διευθυντής Μεταρρυθμίσεων της Κομισιόν Ντέκλαν Κοστέλο. Όπως επισημάνθηκε, η Ελλάδα έχει λάβει μέχρι σήμερα περισσότερα από 24 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ εκκρεμεί η εκταμείευση ακόμη 11 δισεκατομμυρίων. Ο κύριος Παπασταύρου τόνισε ότι τα τρία νέα ευρωπαϊκά ταμεία που θα διαδεχτούν το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούν να εξασφαλίσουν αντίστοιχο ύψος πόρους για τη χώρα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι τα ποσά που θα λάβει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια μπορούν να είναι ακόμη μεγαλύτερα λόγω και του κλιματικού ταμείου. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα λειτουργία στο 2027 σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Από την Κοπενχάγη, όπου συνεδριάζει η ομάδα των 5 χωρών, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τρίτες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως πιθανός προορισμός εξετάζεται η Ουγκάντα και εναλλακτικά η Ρουάντα. Το σχέδιο αφορά μετανάστες των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί. Η Διεθνής Αμνηστία το χαρακτηρίζει παράνομο και επικίνδυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προειδοποιώντας για κινδύνους αυθαίρετης κράτησης και αναγκαστικών επαναπροωθήσεων. Ο κύριος Πλεύρης ανέφερε ακόμη ότι το τελευταίο 12μήνο οι αφήξεις μεταναστών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 20.000. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η Ελλάς. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Τα μακάβρια ευρήματα εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένα σε νάιλον. Η γυναίκα φέρεται να έχει πεθάνει πριν από περίπου 10 χρόνια. Την Τρίτη θα απολογηθούν στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος που αποκαλύφθηκε στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους, αρνούμενοι ότι σκότωσαν το μωρό. Στην ανακρίτρια θα απολογηθεί και ο 26χρονος που κατηγορείται για το κακούργημα των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού, η οποία είναι έγκυος. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες ότι έσωσε τη Βρετανία από τον κίνδυνο να υποστεί επίθεση με πυρηνικά όπλα, εξαπολύοντας μαζί με το Ισραήλ επίθεση εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Κατακεράβνωσε για ακόμη μια φορά την άρνηση του Λονδίνου να εμπλακεί στον πόλεμο. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς ισχυρίστηκε ότι δεν πρόκειται για πόλεμο. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από τα μέσα Ιουλίου, καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Brent ενισχύθηκαν κατά 15 cents στα 95,67 δολάρια το βαρέλι, στα 91,56 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό. Θαύμα στο Νεπάλ μετά τη φωνική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου. Σωστικά συνεργεία κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσαν δύο υπουργοί. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 1.280 και οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 5.600, ανάμεσά τους 900 εργάτες σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς που εκτιμάται ότι είχαν παγιδευτεί. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός θα είναι αίθριος, με τη θερμοκρασία από 19 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM 958 TSER3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μέρος δεύτερο στην εκπομπή 352 στον 102 FM της R3. Η ώρα είναι 4 και 9 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Παραμένει στη διάθεσή σας το Viber της εκπομπής, το 6930-078-228. 6930-078-228. Ήδη, όσοι κινείστε στο κέντρο της πόλης, έχετε δει αστυνομικούς να κάνουν την εμφάνισή τους σε προκαθορισμένα σημεία. Όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο των μέτρων που είναι σε ισχύ. Η καλή συνάδελφος, η Σοφία Ιπακαλίδου, έχει επιμεληθεί ένα θέμα για τα μέτρα που θα ισχύσουν μέχρι αργά την Κυριακή, αλλά και τις πορείες που θα έχουμε ξεκινώντας από σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για την δική σας καλύτερη ενημέρωση, δώστε βάση παρακαλώ. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Με επιχειρησιακό σχεδιασμό, στη βάση των μέτρων που εφαρμόστηκαν και πέρσι, θα κινηθούν η ελληνική αστυνομία και τροχέα εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα έχουν τεθεί σταδιακά σε εφαρμογή από την Πέμπτη και θα διαρκέσουν ως την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Από χθες, από τις 3 το μεσημέρι, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στη λεωφόρο Στρατού, από την Καφτατζόγλου στην πλατεία Χάνθ, καθώς και στην 3η Σεπτεμβρίου, από τη Μεγάλο Αλεξάνδρος και την Αγία Δημητρίου. Εξάλλου, από τις 6 σήμερα το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ της Κυριακής, η απαγορεύση στάσεις και στάθμευσης επεκτείνονται στην Αγγελάκη, στην Εθνική Αμήνης, στην Παύλου Μελά, την Ιασονίδου, την Νικολάου Γερμανού, καθώς και σε τμήματα των οδών Αγίου Δημητρίου, Γρηγορίου Λαμπράκη και Αρμενοπούλου. Αύριο Σάββατο, από τις 3 το μεσημέρι και μετά, και σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων, θα διακόπτεται η κυκλοφορία στις λεωφόρου Στρατού και Νίκης, καθώς και στις οδούς 3 Σεπτεμβρίου, Βασιλής Σόλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Κουτουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατίας, Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά, Ελευθερίου Βενιζέλου και Εμμανώλη Ανδρώνικου. Η κίνηση από τα ανατολικά προς τα δυτικά θα εξυπηρετείται μέσω Κατσιμίδη, Περιφερειακής Οδού, Αγίου Δημητρίου και Ολυμπιάδος, ενώ από δυτικά προς τα ανατολικά μέσω των οδών 23 Έκθεση Οκτωβρίου, Λαγκαδά, Περιφερειακή Οδού. Η τροχιά καλεί τους οδηγούς να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους και να αποφεύγουν την είσοδο στο κέντρο. Αλλαγές θα υπάρξουν αύριο και στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης. Από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών: Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλήδης. Η επαναλειτουργία τους θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των κινητοποιήσεων. Διαφοροποιήσεις αναμένονται και στα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών, καθώς οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι αποκλεισμοί δρόμων θα επηρεάσουν την κίνηση των λεωφορείων στο κέντρο. Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν από σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ στις 6.30 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην πύλη του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου από την Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης. Αύριο Σάββατο στις 11.30 το πρωί στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης έχουν προγραμματιστεί η συγκέντρωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών, Δημοσίων Υπαλλήλων, Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών. Το απόγευμα στις 5 οι αγρότες θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο. Στις 5.30 έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ, του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης στην πλατεία Χάν. Στις 6 το απόγευμα, η ΓΕΣΕΑ και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης θα συγκεντρωθούν στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ την ίδια ώρα στην Καμάρα θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση φοιτητικών συλλόγων, μελών του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς.
0: Να επαναλάβουμε λίγο για εσάς που δεν το ακούσατε ή δεν το έχετε συνειδητοποιήσει. Το Σάββατο στο Μετρό Θεσσαλονίκης από τις 3 και μετά λόγω των κινητοποιήσεων θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών και συγκεκριμένα των σταθμών Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλήδης. Εδώ βεβαίως θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι αυτοί οι σταθμοί, ανάλογα με το πώς θα εξελίσσονται οι κινητοποιήσεις, θα δοθούν στην κυκλοφορία μέσα στη μέρα. Οι υπόλοιποι σταθμοί του μετρό της πόλης θα λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα λειτουργίας. Επομένως, θα υπάρχει, φαντάζομαι, η δυνατότητα κάποιος να χρησιμοποιεί την επέκταση της Καλαμάριας. Αυτό μένει να δούμε και την ανακοίνωση που θα έχει και το πώς θα εξελιχθεί το Σάββατο το απόγευμα η κατάσταση στο κέντρο της πόλης. Ελπίζουμε βεβαίως τα πράγματα να εξομαλυνθούν σχετικά γρήγορα με τα κυκλοφοριακά προβλήματα, προκειμένου το μετρό απρόσκοπτα να εξυπηρετήσει όλους αυτούς που θα βρεθούν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για το Σαββατοκύριακο. Ένα μετρό το οποίο τώρα είναι λογικό να κλείνει κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είμαι μόνο εγώ. Πολλοί από εσάς θα θέλατε να το δείτε να λειτουργεί σε 24 ώρη βάση, κυρίως τα Σαββατοκύριακα.

0: Ο Νίκος Καραγιώργης μαζί μας θα μας δώσει τώρα τα νεότερα για το μπάσκετ συνολικά, με ιδιαίτερο βλέμμα βεβαίως στις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Έτσι. Νίκο, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, πολύ καλά εσείς.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε?
1: Νομίζω από τον ΠΑΟΚ, διότι όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, είναι περίοδος φιλικών αγώνων για τις ομάδες. Είναι mm-hmm. η περίοδος που γίνεται το μοντάρισμα των ομάδων, ειδικά για αυτές οι οποίες έχουν πάρα πολλά νέα πρόσωπα, όπως είναι και οι τρεις ομάδες της πόλης, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης αλλά και ο Ηρακλής, που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας. Έχουμε μπει, όπως είπαμε, στο μήνα της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων για αρκετές από τις ομάδες, ειδικά για αυτές που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αναχώρησε πριν από μερικές ώρες για την Ιταλία, εκεί όπως αναφέραμε και τις προηγούμενες μέρες, θα δώσει μια σειρά φιλικών αγώνων, αρχικά θα συμμετάσχει στο τουρνουά που διοργανώνει η Ούντινε. Και μάλιστα αύριο το βράδυ σε 9.30 θα αντιμετωπίσει την Οικοδέσποινα, διοργανώτρια ομάδα του τουρνουά, και την Κυριακή στο δεύτερο του παιχνίδι, στο συγκεκριμένο τουρνουά, η αντίπαλος θα είναι μια εκ των Ρέτζιο Εμίλια ή Νάπολης. Στη Ρέτζιο Εμίλια, θυμίζουμε, είναι προπονητής ένας Έλληνας, ο Δημήτρης Πρίφτης. Από εκεί πέρα, ο ΠΑΟΚ θα παραμείνει στην Ιταλία, καθώς το μεθεπόμενο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στην Μπιέλα, στην πόλη Μπιέλα, θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο. Σε ένα πάρα πολύ δυνατό τεστ για την ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι, ο οποίος φυσικά επιστρέφει στην πατρίδα του, εκεί όπου έχει πάρα πολλές διασυνδέσεις και γνωριμίες, και από την πρώτη στιγμή έγινε γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ θα περνούσε ένα μέρος της προετοιμασίας του, δίνοντας φιλικά παιχνίδια στην Ιταλία επί ιταλικού εδάφους. Και είναι μια περίοδος πλέον για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος το ευχάριστο για τον Ιταλό προπονητή είναι ότι μπορεί να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του, διότι πλέον έχουν επιστρέψει οι πάντες και από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Βέβαια, προέκυψε αυτή η ατυχία με τον Μπριν Ταϊρή, ο οποίος υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση στο γόνατο και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για ένα διάστημα περίπου ενός μήνα. Αυτή τη στιγμή είναι αμφίβολο αν θα προλάβει το ξεκίνημα του EuroCup ο Ταϊρή, ενδεχομένως και του ελληνικού πρωταθλήματος. Να πούμε ότι το EuroCup ξεκινάει 29-30 Σεπτεμβρίου το διήμερο, και το ελληνικό πρωτάθλημα θα ξεκινήσει 3 και 4 Οκτωβρίου, Σαββατοκύριακο. Και μέσα στα, μάλλον μέσα σε αυτό το μήνα, μέχρι στα μέσα του μήνα, αναμένεται να γίνει και η κλήρωση ηλεκτρονικά, όπως και την περσινή χρονιά, για να μάθουν οι ομάδες το πρόγραμμά τους, και τη σειρά βέβαια με την οποία θα αντιμετωπίσουν τις υπόλοιπες ομάδες. Είναι σίγουρα δυνατά φιλικά παιχνίδια αυτά. Ανεβαίνει και ο δείκτης δυσκολίας, ανεβαίνει η πίστα, το επίπεδο δυσκολίας για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έδωσε δύο φιλικά παιχνίδια στο Μέτσοβο απέναντι στο Περιστέρι και τους Βίκος Φάλκον, στην εφώτιστη ομάδα στην κατηγορία από τα Ιωάννινα. Και πλέον, όπως φαίνεται και από το όνομα των αντιπάλων, αλλά και από τη δυναμικότητά τους, πλέον θα μεγαλώνει ο δείκτης δυσκολίας, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί ως το δυνατόν πιο έτοιμη στο ξεκίνημα των αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Σε μουντ φιλικών αγώνων είναι και ο Άρης, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Κυριακή και κλεισμένο το θυρών στο Νικ Γκάλι Σκόλ, στο οποίο βέβαια διεξάγονται εργασίες. Παρόλα αυτά μπορούν να γίνουν παιχνίδια, μόνο και κλεισμένο το θυρών βέβαια, στην κυρία Σάλα.
0: Ναι, δεν μπορείς να αλλάζεις κερκίδες, ας πούμε, και να έχεις και φιλάθλους.
1: Όχι μόνο αυτό, και στο βοηθητικό είναι σαν εργοτάξιο, και οι εξωτερικοί χώροι και η μπουτίκ και οι εσωτερικοί χώροι μέσα από δυτήρια γίνονται εργασίες ανακαίνησης, ή δεν έχουν παραδοθεί κάποιοι χώροι που ήταν βέβαια επίγον να γίνει αυτό, όπως είναι το γυμναστήριο, όπως είναι το φυσιοθεραπευτήριο, η αίθουσα με τα βάρη φυσικά, αλλά όλοι οι υπόλοιποι χώροι είναι σε μια φάση ανακατασκευής, και βέβαια μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα τοποθετηθεί και η πτυσσόμενη κερκίδα χωρητικότητας 600 θεατών, που θα μεγαλώσει, θα αυξήσει τη χωρητικότητα του γηπέδου περίπου, θα προσεγγίσει τις 6.000 θεατές, 6.000 θέσεις. Ο Άρης θα αντιμετωπίσει λοιπόν την ομάδα από τα Γιάννηνα, και βέβαια την επόμενη εβδομάδα, προς τα τέλη της εβδομάδας, θα αναχωρήσει για την Κύπρο, εκεί όπου θα πάρει μέρος σε ένα πάρα πολύ δυνατό τουρνουά, αντιμετωπίζοντας τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου, δύο ομάδες EuroLeague. Δεν θα ταξιδέψει με την ομάδα ο Άνταμ Μοκόκα και ο Γιώργος Στανούλης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού. Αντίθετα, αναμένεται να είναι στην αποστολή ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο οποίος γύρισε με κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο από την εθνική ομάδα, από τα παιχνίδια που έδωσε στο τελευταίο παράθυρο. Υποβάλλεται σε θεραπείες, φυσιοθεραπείες, ώστε να είναι έτοιμος μετά τον αγώνα με τους Βίκος Φάλκονς, και από εβδομάδα να μπει και αυτός να δοκιμάσει να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων. Τώρα, σε ό,τι είχε να κάνει με τον Ηρακλή, και αυτός δίνει δύο φιλικά παιχνίδια Σάββατο και Κυριακή. Το Σάββατο και κλεισμένο των θυρών κόντρα στην Μπασκίμη από το Κόσοβο, αγώνας και κλεισμένο των θυρών. Και την Κυριακή στα αποκαλυπτήρια της νέας ομάδας του Ηρακλή μπροστά στο κοινό της θα υποδεχθεί την πρωταθλήτρια Κύπρου ΑΕΚ Λάρνακας σε δύο δυνατά τεστ για την ομάδα του Ζόραν Λούκιτς, που βέβαια και αυτή προετοιμάζεται για το ξεκίνημα της νέας σεζόν που θα περιλαμβάνει βέβαια και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στο FIBA Europe Cup. Ενώ την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη συγκεκριμένα, θα αναχωρήσει για την Ρουμανία για να πάρει μέρος σε τουρνουά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα ομάδα Βαλτσέα, ομάδα που διοργανώνει το συγκεκριμένο τουρνουά, και στη συνέχεια την σερβική Μπόρα, Σάτσακ, ομάδα που εδρεύει στο Σάτσακ, σε δύο επίσης πάρα πολύ δυνατά τεστ για τους και ανώλευτους, που και αυτοί έχουν πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Ουσιαστικά από την περσινή ομάδα έχει μείνει μόνο ένας παίκτης από το βασικό κορμό, ο Ελληνοκαναδός ο Τζον Σίλας, συν τρεις μικρούς που έχει στο ρόστερ του Ηρακλής, Κομιανίδη, Βλάχο και τον Βασιλείο. Επομένως υπάρχει και εδώ πέρα μια αναδόμηση, Δημήτρη, για να μπορέσει και ο Ηρακλής να εμφανιστεί σε όσο δυνατόν πιο υψηλά επίπεδα ετοιμότητας με το που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα αλλά και το FIBA Europe Cup.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε θερμά, Νίκο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά.

0: Το λέγαμε και προηγουμένως ότι η λέξη υποδομές είναι πολύ hot αυτό το χρονικό διάστημα στην Θεσσαλονίκη, με πάρα πολλές αναφορές να γίνονται, και θα μείνουμε λίγο στις αθλητικές υποδομές. Μιλήσαμε για το Καφτατζόγλιο, είπαμε για την νέα τούμπα και τον προγραμματισμό. Είχαμε και τον κύριο Βρούτση χθες εδώ να ανακοινώνει για το Καφτατζόγλιο πάρα πολλά πράγματα, και για την πισίνα στο ΚΑΠΑ επίσης ο Πρωθυπουργός έρχεται, θα επισκεφθεί και αυτό το απόγευμα, μεταξύ άλλων και αθλητική υποδομή. Έχουμε όμως και εξέλιξη τώρα για το αν και κατά πόσο είναι η αρχή ή αν είναι μια διαδικασία η οποία εξελίσσεται, απλά εμείς δεν τις έχουμε δώσει τόσο πολύ σοβαρότητα, θα μας το πει ο Βασίλης Βλαχόπουλος. Έχουμε και μια εξέλιξη σε σχέση με το γηπεδικό θέμα του ποδοσφαιρικού Άρη, με μια επιτροπή πλέον υπό τον Εραστέχνη για τη δημιουργία του. Είχαμε μιλήσει παλιά με τον Βασίλη για μια μελέτη που υπήρχε. Δεν ξέρω αν είναι για το ίδιο πράγμα, αλλά σε κάθε περίπτωση τον έχουμε. Θα ξεκινήσουμε με αυτό και μετά, ξέρετε, εμείς πηγαίνουμε από το ένα θέμα στο άλλο. Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Βασίλη, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πρόσεξε, αυτό το θέμα δεν το αφήσαμε εμείς. Το έχει αφήσει βασικά ο Άρης συνολικά. Είναι, αν θυμάσαι καλά, οι συναντήσεις που είχαν γίνει τότε με περιφερειάρχη τον κύριο Τζικώστα. Και τη δέσμευση για την εφαρμογή ενός σχεδίου διπλής ανάπλασης, αντίστοιχο δηλαδή που έχει ο Παναθηναϊκός στην Αθήνα, για την περιοχή στην οποία ανήκει στο πρώην ΤΕΒΕ, πλέον πώς λέγεται, το πρώην ΤΕΒΕ.
0: Ο ΑΕΒ μήπως.
1: Όχι, ο ΑΕΒ είναι η ανεργή. Πώς πάει, ο ΑΕ.
0: Ναι, είναι το Ταμείο των Αυτοαπασχολούμενων. Ο ΑΕΕ. Ναι,
1: το δικό μας δηλαδή. Ναι.
0: Ναι, το δικό σου. Ναι, okay, ναι.
1: Λοιπόν, και είναι μια περιοχή στα διοικητικά όρια του Δήμου Πηλαίας και Χορτιάτη. Στο παραλιακό τμήμα είναι Πηλαία, Χορτιάτη, Πανοράματος κτλ. Στο παραλιακό τμήμα επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, το οποίο έχει ανήκει στο ΔΥΠΑ, πρώην ο ΑΕΔ. Mm-hmm. Ναι, σωστά το είπες. Εγώ το είπα λάθος. Λοιπόν, και ο Άρης το άφησε για ένα χρονικό διάστημα, γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε χρηματοδότηση για να μπορέσει να το κάνει αυτό το πράγμα. Και σήμερα ανακοίνωσε ο Αλπασίγμα ότι προέβη στη συγκρότηση Επιτροπής Εργασίας με στόχο τη δημιουργία του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για την ομάδα του Άρη, επί των συγκεκριμένων ορίων των δύο νομών. Ο στόχος της Επιτροπής είναι η προετοιμασία και ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, προκειμένου η υπόσχεση κυβέρνησης, που για πρώτη φορά διατυπώθηκε από τα χείλη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το 2021, να λάβει δεσμευτικό χαρακτήρα. Η Επιτροπή αποτελείται από τη Ρενάτα Δούμα, αρχιτέκτονας και πολεοδόμος, τον Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, καθηγητής οικονομικών, μέλος Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΙΘΙΤΑ, Αθανάσιο Κουιμτζή, επιχειρηματίας, μέλος του ΔΣΣΜ του ΑΣΜΑ Άρης, Θέμη Τσούφη, ο οποίος είναι μέλος της Άρης Αλιάνς, και του Θάνου του Χαριστού, δικηγόρος, ο οποίος είναι επίσης του Άρης Αλιάνς. Αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο Άρης θέλει να δεσμεύσει με βάση τη δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην έκθεση το 2021, καθώς βρίσκεται στη διαδικασία αναζήτησης και θα γίνει προφανώς πιο ουσιαστική δουλειά σε σχέση με αυτή που έγινε τότε, για την κατασκευή νέου γηπέδου και να τρέξει με και το σχέδιο της διπλής ανάπλασης, δηλαδή της παραχώρησης του σημείου στο οποίο βρίσκεται σήμερα το γήπεδο Χαριλάου, το οποίο ανήκει στον ΑΣΜΑ Άρης, και την απόκτηση της έκτασης, η οποία είναι στο συγκεκριμένο χώρο. Αυτό λέει η ανακοίνωση.
0: Θυμάμαι, Βασίλη, κάποια στιγμή μου έλεγες για μια μελέτη την οποία είχε κάνει ένας ιδιώτης αριανός, επιφανής αριανός ιδιώτης, προκειμένου να βοηθήσει λίγο την κατάσταση. Σχετίζεται με αυτή τη διαδικασία όλο αυτό το κομμάτι, ή είναι διαφορετικό, εντελώς?
1: Όχι,
0: διαφορετικό.
1: Διαφορετικό. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Mm-hmm. Αυτό είναι εντελώς διαφορετική ιστορία σε σχέση με τη μελέτη, νομίζω. Η μελέτη ήταν διαφορετική. Το αποθετώ να θυμηθώ, γιατί όντως είχαμε πει κάποια στιγμή κάτι σχετικό.
0: Αν θυμάμαι, είχαμε πει κάτι
1: για
0: διπλή ανάπλαση. Τότε ήταν αυτή η μελέτη που είχε κάνει.
1: Ναι.
0: Τώρα με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, γιατί δεν το θυμάμαι.
1: Μπορεί να έχει και δίκιο, Δημήτρη, μπορεί να έχει και δίκιο, αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι αν υπάρχουν τα κεφάλαια. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, ο Άρης αυτή τη στιγμή, με βάση τη δεσμευτική θέση του Πρωθυπουργού, λέει ότι θέλω να κάνω όλες τις απαιτούμενες ενέργειες να κλειδώσει το σχέδιο διπλής ανάπλασης με την απόκτηση του συγκεκριμένου χώρου και την παραχώρηση του Χαριλάου, και από εκεί και πέρα να ψάξω να βρω τα κεφάλαια, να ψάξω να βρω τους ανθρώπους οι οποίοι θα αναλάβουν αυτό το έργο, τη χρηματοδότηση δηλαδή. Γιατί όταν έγινε εκείνη η κουβέντα και ήταν επαναλαμβάνω επί της ΙΚΟΣΑ στην περιφέρεια Μακεδονίας, τότε ο Άρης είχε αυτό το σχέδιο στο μυαλό του, αλλά δεν είχε τα κεφάλαια για να μπορέσει να το εκτελέσει. Το γραφειοκρατικό έμεινε στη μέση. Αντιλαμβάνομαι ότι με την ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, αυτό το οποίο σημειώνει ότι θα προχωρήσει το γραφειοκρατικό, ούτως ώστε να είναι έτοιμος και συνέχεια να κάνει το δυσκολότερο. Αν μπορεί να πει κάποιος είναι δυσκολότερο, δηλαδή την έβρεση κεφαλαίων.
0: Ωραία, λοιπόν, θα το παρακολουθούμε, θα το βλέπεις κιόλας, είμαι σίγουρος, και για οτιδήποτε νεότερο θα μας πεις. Για πες μας τώρα, αγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τι σου έχει κάνει εντύπωση τώρα αυτές τις 2-3 μέρες?
1: Τις 2-3 μέρες τι μου έχει κάνει εντύπωση?
0: Που μας έχουν περάσει, ναι. Ή αν θέλεις να σου το πω...
1: Πολύ κουβέντα για τα γήπεδα, όπως πολύ σωστά είπες.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ κουβέντα για τα γήπεδα.
0: Αγωνιστικά όμως. Αγωνιστικά. Γιατί για τα γήπεδα όντως πολύ κουβέντα και νομίζω ότι το εξαντλήσαμε.
1: Δεν έχουμε δει τις ομάδες. Δεν έχουμε δει τις ομάδες αγωνιστικά.
0: Τώρα για να σου πω τον πόνο μου, έτσι. Να σου πω τον πόνο μου και να μου πει αν έχω άδικο. Γιατί πάνω θα μου πει ότι έχω άδικο, θα μαλώσουμε. Αλλά δεν πειράζει, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Δεν είναι λίγο περίεργο, δεν είναι λίγο έτσι προκλητικό να βγαίνουν, ας πούμε, οι υπεύθυνοι των ομάδων και να λένε καλά, λέει, περιμένετε. Οι μεταγραφές, λέει, δεν έχουν κλείσει ακόμα. Δεν έχουμε έτοιμα τα ρόστερ. Περιμένετε, κάντε λίγο υπομονή. Δεν είναι λίγο προκλητικό να βγαίνεις και να το λες αυτό όταν έχεις παίξει Ευρώπη, έχεις παίξει δύο αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, κατεβαίνεις, ας πούμε, να παίξεις σε ντέρμπι και να σου λένε, γιατί και στον Άρη ισχύει, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, ότι ξέρετε κάτι, δεν είναι ακόμα έτοιμη η ομάδα. Δηλαδή, αν δεν είναι έτοιμη στο ξεκίνημα, πότε θα είναι έτοιμη? Όταν θα έχουμε ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο και θα τρέχουμε να διορθώνουμε μετά, λέω εγώ τώρα.
1: Αυτό μου κάνει... Μεταξύ της δεύτερης αγωνιστικής και του πρώτου γύρου μεσολαβούν 10 αγωνιστικές.
0: Ναι, αλλά δεν βλέπω να ολοκληρώνονται και κάποια πράγματα κιόλας. Δηλαδή, μια ζωή περιμένω που λέει και το τραγούδι και δεν γίνεται τίποτα.
1: Θα σου πω, δεν μπορώ να βάλω όλες τις ομάδες στην ίδια θέση.
0: Σύμφωνοι.
1: Γιατί υπάρχουν αυτές οι οποίες κράτησαν τον κορμό τους και έκλεισαν πάνω σε αυτό.
0: Η ΑΕΚ.
1: Βλέπε ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αυτές οι οποίες πήγαν και επένδυσαν 50 εκατομμύρια σε αγορές παικτών με σκοπό τη δημιουργία μιας ομάδας η οποία δεν μπορεί να γίνει σε ένα μήνα, για να φτιάξει μια ομάδα σύμφωνα με τους προπονητές 6 μήνες. Εγώ λέω ότι δεν έχει τα χρονικά περιθώρια των 6 μηνών, αλλά δεν μπορείς να δείξεις τον ένα μήνα. Βλέπε Παναθηναϊκός. Το ίδιο ισχύει για τον Ολυμπιακό, ο οποίος Ολυμπιακός τι έκανε? Επειδή δεν μπορούσε να πάρει τους παίκτες που ήθελε τον Ιούνιο, πάει και τους παίρνει τώρα το Σεπτέμβριο, και επειδή διαπίστωσε ότι με τους υπάρχοντες δεν μπορούσε να προχωρήσει. Θα έπρεπε να το είχε κάνει νωρίτερα. Ναι, θα έπρεπε να το είχε κάνει νωρίτερα. Και μετά είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος διαχειρίστηκε εντελώς λαθασμένα μια υπόθεση ενός ποδοσφαιριστή που είναι ο ηγέτης του, και τον έδωσε και σε πολύ κακό timing, βλέπε Κωνσταντέλιας. Βλέπει ότι η ομάδα του είναι μεν συγκροτημένη, αλλά έχει μια περιορισμένη, έχει ένα πολύ ξεκάθαρο ταβάνι, και προσπαθεί τώρα να καλύψει κενά τα οποία θα έπρεπε επίσης να έχει καλύψει νωρίτερα.
0: Χρόνια πριν.
1: Ναι, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, λένε τώρα.
0: Και πάνω κάτω και σε αυτή την κατάσταση είναι και ο Άρης, δηλαδή με την αμυντική του γραμμή βεβαίως, με λιγότερες απαιτούμενες προσθήκες για να φτιάξει θεωρητικά
1: το ρόστερ. Εδώ τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Γιατί συνδυάζονται αυτά. Δεν ήξερε ο ΠΑΟΚ ότι υστερεί στο Center Four. Το ήξερε. Δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει από εκεί? Θα έπρεπε. Το έκανε? Όχι. Δεν ήξερε ο ΠΑΟΚ ότι θα έπρεπε να ισχυροποιηθεί στην άμυνα? Πήρε τον Ελουστόντο. Ναι. Ισχυροποιήθηκε? Όχι. Από πότε και πόσο καιρό το ξέρει? Πριν τελειώσει το περσινό πρωτάθλημα. Άρα φταίει. Δεν ήξερε ο Άρης ότι θα χρειαστεί κεντρικούς αμυντικούς? Το ήξερε. Τι έχει κάνει μέχρι στιγμής? Τίποτα. Το σταυρό του κάνει, σήμερα έχει προπόνηση τώρα ο Άρης το απόγευμα, και λογικά δεν θα παίξει ο Φαμπιάνο με την ΑΕΚ γιατί έχει αιμάτωμα, και θα μπει ο Μπόσκο Σούταλο, ο Κροάτης, να παίξει, μη έχοντας παίξει παιχνίδι από την περασμένη άνοιξη, Και αριστερό στόπερ θα είναι ο Γένσεν, ο οποίο δεν είναι στόπερ.
0: Είναι οκτάρι κιόλα.
1: Θέλω να πω ότι
0: δεν έχει σχέση και με την άμυνα κιόλα, θεωρητικά ο παίκτη.
1: Αυτό θέλω να πω. Εγώ μπορώ να δεχθώ την κολυσιεργία των ομάδων σε κάποια θέματα, αλλά όχι την ολοκληρωτική. Θα έπρεπε να έχει πάρει στόπερ ο ΠΑΟΚ, θα έπρεπε να έχει πάρει σεντερφόρ, θα έπρεπε ο Άρης να είχε αριστερό εξτρέμ και όχι να ψάχνει τώρα, και θα έπρεπε να είχε και έναν ακόμα τουλάχιστον κεντρικό αμυντικό.
0: Μάλιστα,
1: αυτό λέω.
0: Ναι. Okay.
1: Δηλαδή σε κάποια θέματα οι ομάδες είναι λογικό να περιμένουν και αυτό υποχρεωτικά τις οδηγεί να θέλουν περισσότερο χρόνο. Σε κάποια θέματα όμως άλλα όχι.
0: Επίσης εμένα κάπως έχει αρχίσει να με πειράζει ότι έχω την αίσθηση ότι βγαίνει και μια φάση λίγο ζεν. Ότι είμαστε σε μια ζεν κατάσταση. Δεν μας επηρεάζουν αυτά που ακούγονται. Είμαστε ήρεμοι και κάνουμε τη δουλειά μας. Ναι, αλλά,
1: δεν ισχύει αυτό. Ψέματα λένε σε αυτό. Δεν είναι καθόλου ήρεμοι. Τους επηρεάζουν όλα. Λογαριάζουν και υπολογίζουν τα πάντα, ελέγχουν το τι γράφεται δεξιά-αριστερά σε ιστοσελίδες αθλητικές, τα social media, τα βλέπουν όλα, αλλά παρουσιάζουν μια εικόνα η οποία είναι διαφορετική από αυτή που πραγματικά ισχύει εντός της ομάδας. Mm-hmm. Και αυτό συμβαίνει για όλες τις ομάδες. Γιατί αν δεν ισχύει, δεν θα πήγαινε να δώσει ο Ολυμπιακός 16 εκατομμύρια πάρει τον Μπουέρτα ή τον Μπέιλι. Εντάξει, δεν θα πήγε να κάνει αυτές τις ισχυρές μεταγραφές, αν ήταν τόσο ήρεμος. Προφανώς κάτι είδε. Και θυμίσω και τις δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη μετά την κλήρωση του Europa League. Το τι είπε για το ποδόσφαιρο που αποδίδει ο Ολυμπιακός. Δεν θα πήγαινε ο ΠΑΟΚ τώρα να δώσει λεφτά για τον Ούγκρεσιτς ή τον Ντιέγκο Κώστα. Προφανώς αυτό το οποίο βλέπει τον ενοχλεί και διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει. Το ίδιο ισχύει για τον Παναθηναϊκό. Άρα λοιπόν το τι λένε οι ομάδες, τι προσπαθούν να παρουσιάσουν επικοινωνιακά από το τι ισχύει στην πραγματικότητα, απέχει αρκετά.
0: Βασίλη, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε από εβδομάδα.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.

0: Θα κάνω τώρα μια προσπάθεια να χρησιμοποιήσω αθλητική ορολογία για την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ο Άρης αγωνίζεται το Σάββατο το βράδυ. Ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα την Κυριακή. Ο Ηρακλής την Δευτέρα. Πριν από όλους αυτούς, σήμερα σε λίγες ώρες στην Θεσσαλονίκη, θα αρχίσει την παρουσία του ο Πρωθυπουργός σε ένα τριήμερο το οποίο είναι παραδοσιακά στο πολιτικό κομμάτι της κυβέρνησης. Είναι το πρώτο της ΔΕΘ. Με τα εγγένεια, με την ομιλία και με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Είμαι σίγουρος ότι έχω ξεχάσει αρκετά πράγματα, γι' αυτό ζήτησα τη βοήθεια του καλού συναδέλφου και του πολιτικού μας συντάκτη Χρήστου Τσαλκίδη για να βάλουμε τουλάχιστον τα του Πρωθυπουργού σε μία σειρά σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Η πρώτη μέρα της πρωθυπουργικής παρουσίας στην πόλη θα έχει, έτσι μπορούμε να πούμε, έντονο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα, διότι θα βρεθεί σε χώρους όπου πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις για την παιδεία, για την εκπαίδευση αλλά και για τις αθλητικές υποδομές. Mm-hmm. Πρώτο σταθμό στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου.
0: Σήμερα.
1: Σήμερα. Στις 6.30 ώρα, περίπου σε 2 ώρες από τώρα. Mm-hmm. Θα εγκαινιάσει τη νέα πτέρυγα των κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων και τα νέα εργαστήρια της αιματολογικής κλινικής. Θυμίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο, για το οποίο έχει δείξει ο ίδιος προσωπικό ενδιαφέρον. Από εκεί και μετά. Ακολούθως μεταφέρεται σε Δυτική Θεσσαλονίκη, Δήμιος Αμπελοκήπων Μενεμένης. Εκεί θα παραστεί σε δύο διαδοχικές τελετές για έργα που έρχονται να ενισχύσουν τις αθλητικές και εκπαιδευτικές υποδομές της περιοχής. Και εξηγούμε. Θα θεμελιώσει το νέο βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο. Μιλούμε για ένα από τα μεγαλύτερα έργα αθλητικών υποδομών που δρομολογούνται στην περιοχή. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται και ενδεχομένως να ξεπεράσει τα 32 εκατομμύρια ευρώ, με τη χρηματοδότηση να είναι μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Από εκεί και μετά, λίγα μέτρα πιο μακριά, θα εγκαινιάσει το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Το είχε επισκεφτεί και σε προηγούμενη επί παρουσία του στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το 5ο Δημοτικό Σχολείο έρχεται να αντικαταστήσει ένα παλιό προκατασκευασμένο που είχε εγκαινιαστεί το 1970. Τότε η προβλεπόμενη διάρκεια ζωής του ήταν 20 χρόνια. Σήμερα έχει φτάσει στα 56. Mm-hmm. Και μετά από περισσότερες από 5 δεκαετίες, πλέον η περιοχή αποκτά ένα νέο σχολείο. Σε ό,τι έχει να κάνει με το 5ο αναφέρομαι. 2 είναι τα κτίρια, 11 οι αίθουσες, οι σχολικές και σίγουρα με σύγχρονες υποδομές. Από εκεί και μετά, το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στον καλά εντός εισαγωγικών που διοργανώνει κυβερνητικός εκπρόσωπος με τους δημοσιογράφους που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και ακολούθως θα ετοιμαστεί για την αυριανή παρουσία του. Γύρω στις 10 αναμένεται η άφηξή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τον αγιασμό, για την τελετή του αγιασμού και την επίσκεψή του στα περίπτερα της έκθεσης, ενώ το απόγευμα στις 8 η ώρα αναμένεται η ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, εκεί όπου θα ανοίξει τα χαρτιά του για το πώς θα πορευτεί η χώρα, ο δικός χάρτης δηλαδή που θα έχει μπροστά της η Νέα Δημοκρατία για την νέα κυβερνητική θητεία, η οποία θα ολοκληρωθεί το 2031. Αν θέλεις, με αφορμή το τελευταίο, Δημήτρη, μπορούμε να πούμε μερικά στοιχεία τα οποία φτάνουν τα χέρια μας με τη μορφή πληροφοριών. Για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται στην ουσία να αναπτύξει, όπως είπαμε, τον οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030-2031. Μιλούμε για ένα νέο κρίκο, ο οποίος έρχεται να προσθεθεί στους κυβερνητικούς κύκλους αυτών που ολοκληρώνεται, αλλά εκείνων που προηγήθηκε της περίοδου 2019-2023. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι τα μέτρα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, οι παρεμβάσεις οι οποίες θα προχωρήσουν στο οικονομικό επίπεδο θα είναι κοστολογημένες και μελετημένες. Έχω την αίσθηση ότι ο Πρωθυπουργός θα κάνει το εξής, θα ανακοινώνει μήνα-μήνα από το βήμα της ενενικοσής ΔΕΘ τα έργα που θα υλοποιούνται, έρχοντας να δείξει ότι το πρόγραμμά του είναι κοστολογημένο και πολύ καλά μελετημένο, με αρχή από τον Νοέμβριο του 2026. Μία άλλη παράμετρος, η οποία έχει επίσης τη δική της σημασία, είναι τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει, θα αφορούν κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα. Συνταξιούχους, εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, όλους. Διότι αυτό το οποίο επιθυμεί η κυβέρνηση είναι οι οικονομικές παρεμβάσεις να αντανακλούν στην ουσία κάθε Έλληνα, κάθε Ελληνίδα. Γι' αυτό δεν αποκλείεται και στην ομιλία του Δημήτρη ο Πρωθυπουργός να χρησιμοποιήσει πολλές φορές τη λέξη ορίζοντας.
0: Ωραία. Χρήστο, η συνέντευξη τύπου την Κυριακή τι ώρα είναι προγραμματισμένη?
1: Στις 12.
0: Στις 12. Και στο μεσοδιάστημα από τα Εγγένεια και τη Βόλτα στα Περίπτερα, δηλαδή το πρωί 10 η ώρα του Σαββάτου μέχρι την ομιλία στις 8 το βράδυ, υπάρχει κάτι σε αυτό το μεσοδιάστημα των 6-7 ώρων?
1: Ο υπουργός θα προετοιμαστεί για την ομιλία του το βράδυ στο Βελίδη.
0: Μάλιστα, δεν υπάρχει κάτι. Λοιπόν, καλή δουλειά, συνάδελφε. Καλή δύναμη, τι να ευχηθώ.
1: Σε όλους μας, Δημήτρη. Ξεκινάει το τρίμερο της
0: Θεσσαλονίκης. Τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

Αξιογραφική αναφορά της εκπομπής έρχεται από το αστυνομικό ρεπορτάζ για ένα περιστατικό το οποίο είναι ουσιαστικά σε εξέλιξη στην Αθήνα, με ένα συναγερμό να έχει σημάνει στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, εκεί όπου ένας άνδρας μπήκε μέσα κρατώντας μαχαίρι και επιτέθηκε σε αστυνομικούς. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως οι αστυνομικοί που βρισκόντουσαν εκείνη τη στιγμή στο τμήμα χρειάστηκε να πυροβολήσουν τον άνδρα στην κοιλιά προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν. Τραυματίστηκε ελαφρά και ένας αστυνομικός από τα γυαλιά μιας τζαμαρίας που έσπασε κατά τη διάρκεια της όλης συμπλοκής. Οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ γιατί τρέχει είναι ελάχιστες. Αναφέρουν ότι ο 31 ετών άνδρας, ο οποίος αφού μπήκε με το μαχαίρι μέσα στο αστυνομικό τμήμα, άρχισε να απειλεί εκεί τους αστυνομικούς. Υπήρξαν διάφορες υποδείξεις για να συμμορφωθεί, δεν υπάκουσε, άρχισε να κινείται απειλητικά εναντίον τους, με αποτέλεσμα μετά να υπάρχει και, και η χρήση του όπλου. Υπήρξε ένας πυροβολισμός και υγειονομικές πλέον πηγές αναφέρουν ότι έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ο δράστης έχει καταλήξει στο νοσοκομείο και εκεί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση φρουρούμενος. Παράλληλα τρέχουν και όλες οι εξελίξεις προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας που βρίσκονταν μάλλον μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας αναμένεται να δώσουν καταθέσεις, ενώ δεν εμπνέει ανησυχία για να γυρίσουμε πίσω λίγο και στο υγειονομικό και στην υγειονομική διάσταση αυτού του περιστατικού. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας του αστυνομικού που τραυματίστηκε από όλη αυτή την ένταση που οδήγησε στον πυροβολισμό που είχαμε μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας. Σε κάθε περίπτωση, το επαναλαμβάνω, είναι στο συμβαίνει τώρα, έτσι ακόμα, οπότε ρεπορτάζ αναλυτικό και πληροφορίες θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και στα δελτία ειδήσεων του 102FM της ΕΡΤ3.

στο παραπέντε της εκπομπής. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια για το βράδυ της Παρασκευής. Υπομονή και ψυχραιμία για το Σαββατοκύριακο που έχετε, αν είστε επαγγελματίας και εργάζεστε στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, κυρίως στο κέντρο της πόλης. Καλό δρόμο σε όσους έχουν να γράψουν χιλιόμετρα. Καλή διασκέδαση σε όλους εσάς που έχετε κανονίσει να φύγετε, και πολύ καλά θα κάνετε από την πόλη μας αυτό το Σαββατοκύριακο. Καλή επιστροφή σε αυτούς τους λίγους που ακόμα δεν έχουν τελειώσει με τις καλοκαιρινές τους διακοπές και σιγά σιγά επιστρέφουν. Καλή προσαρμογή σε όλους εμάς τους υπόλοιπους, και εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα με καινούριο σήμα, καινούρια εκπομπή και την συναδέλφισσα Μαυρό Παυλού πλέον full time εδώ στο σύστημα 352. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλες.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμανε σήμερα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Γωμάτη Χαλκιδικής. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 4 και 4. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνι Ξηρομέρου έτελο Ακαρνανίας. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, ενώ από αέρο συνδράμουν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Φωτιές και στο Θεσπρωτικό Πρεβέζης και στους Πενταγιούς Φωκίδας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα για τα αυριανά εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης, η οποία ανοίγει τις πύλες της με την Ιαπωνία ως τιμόμενη χώρα. Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του πολιτικού, οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, με την παρουσία κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων της αγοράς και πλήθος επισκεπτών, ενώ τα βλέμματα στρέφονται και στην καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού κατά την τελετή των εγγενείων. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027 αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η Ελλάς εν όψη των εγγενείων της ΔΕΘ με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Παράλληλα, οι αυριανές κινητοποίησεις αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στην κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ από τις 3 το μεσημέρι και μετά θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης, με την επαναλειτουργία τους να εξαρτάται από την εξέλιξη των κινητοποίησεων και την κατάσταση που θα διαμορφωθεί στο κέντρο της πόλης. Το μεγαλύτερο μέρος των κινητοποίησεων είναι προγραμματισμένο για αύριο. Σήμερα, ωστόσο, το απόγευμα στις 6 στο Λευκό Πύργο θα συγκεντρωθούν οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας. Μισή ώρα αργότερα, στις 6.30, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην πύλη του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου με πρωτοβουλία της ΕΝΙΘ. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με φόντο την όξυνση της προκλητικής ρητορικής της Τουρκίας. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει καλές σχέσεις γειτονίας και είναι ανοιχτή στο διάλογο, χωρίς όμως υποχωρήσεις, ενώ επανέλαβε ότι η Ελλάδα κινείται πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών της χώρας και σημείωσε ότι τα πρώτα F-35 αναμένονται σε λιγότερο από 2 χρόνια. Σε απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης προχώρησαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης και ο Γενικός Διευθυντής Μεταρρυθμίσεων της Κομισιόν Ντέκλαν Κοστέλο. Όπως επισημάνθηκε, η Ελλάδα έχει λάβει μέχρι σήμερα περισσότερα από 24 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ εκκρεμεί η εκταμείευση ακόμη 11 δισεκατομμυρίων. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι τα 3 νέα ευρωπαϊκά ταμεία που θα διαδεχτούν το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούν να εξασφαλίσουν αντίστοιχου ύψους πόρους για τη χώρα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι τα ποσά που θα λάβει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια μπορούν να είναι ακόμη μεγαλύτερα λόγω και του κλιματικού ταμείου. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ορίζοντα λειτουργία στο 2027, σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Από την Κοπεχάγη, όπου συνεδριάζει η ομάδα των 5 χωρών, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τρίτες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως πιθανός προορισμός εξετάζεται η Ουγκάντα και εναλλακτικά η Ρουάντα. Το σχέδιο αφορά μετανάστες των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί. Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ακόμη ότι το τελευταίο 12μηνο οι αφήξεις μεταναστών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 20.000. Συνελήφθησαν η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας, της οποίας τα οστά βρέθηκαν σήμερα τυλιγμένα με νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού τους στο Μαραθώνα. Η 68χρονη απέκρυψε το θάνατο της μητέρας της για να εισπράττει επί 10 χρόνια τη σύνταξή της. Προθεσμία για την Τρίτη πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο του βρέφου στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Το ζευγάρι αρνείται ότι το σκότωσε. Η 38χρονη και ο 43χρονος αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, ενώ σε βάρος του 26χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις. Στις 18 Σεπτεμβρίου ανοίγει η νέα ψηφιακή διαδικασία διορθώσεων από το κτηματολόγιο. Πάνω από 11.500 ακίνητα με εκκρεμότητες σχετικά με τα γεωμετρικά του στοιχεία. Αφορά στις εσφαλμένες αποτυπώσεις στους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών, θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στα παιδινά από 17 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο επίσης θα είναι αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρεόκαστρο ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Counting Crows, Mr. Jones, με σαλαλάδικο τραγούδι ξεκίνησα σήμερα σε μια διαφορετική Παρασκευή. Φρούριο η Θεσσαλονίκη, 90η. Πόσο δεν μου αρέσουν αυτά τα κλισέ κάθε χρόνο. Και το σαλαλά δεν το λέω μόνο εγώ. Πολύ χαίρομαι που ήδη είναι στην παρέα μου η φίλη μου η Αθηνά. Μου λέει καλησπέρα και σαλαλά. Εδώ είμαστε σε δουλειά, σε νέο project. Δύσκολο έργο, αλλά για εμάς είναι τα δύσκολα. Αυτό είναι σωστό. Ευχαριστούμε για την παρέα, βρε παιδιά. Έτσι σας θέλουμε όλους εδώ να γίνουμε μια όμορφη παρέα. Είπαμε σε μια διαφορετική Παρασκευούλα. Εδώ είμαστε 4 του Σεπτέμβρη. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτή η Τζούλιαν Μούρ είναι εκεί στην τεχνική υποστήριξη. Φίλη μου, η Ρούλα η Αρβανιτίδου. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7, στα 12 λεπτά μετά τις 5. 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Χθες έγινε ένας χαμούλης αναφορικά με τον καιρό και την βροχούλα και τις καταιγίδες. Τα είχαμε πει βέβαια αυτά. Αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση, εννοείται, στο κέντρο της πόλης και στη Σαλαμίνος, βλέπω, και στη Μοναστηρίου και λίγο Τσιμισκή και λίγο η Εγνατία. Περιφερειακός βαίνουμε καλώς. Με το καλησπέρα σας θέλουμε εδώ, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. 2-3-13-3-3-8-4-20 το τηλέφωνο επικοινωνίας και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, ό,τι θέλετε εσείς να μοιραστείτε μαζί μας στο 6930-078-228. Παρασκευή λοιπόν 4 του Σεπτέμβρη γιορτάζει, σου λέει, ο Άρων, ο Άνθιμος, η Ανθυμία, Ερμιώνη και ο Μωυσής. Χρόνια πολλά στα παιδιά, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Διεθνής ημέρα Ταϊκβοντό, εγώ τζούντο έκανα, μέχρι την πλεζόνη έφτασα να τα λέμε αυτά. Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας, κανονικά θα πρέπει να μπει αυτό σαν μάθημα στα σχολεία, το έχω ξαναπεί. Και επίσης ημέρα του εφημεριδοπόλης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και σήμερα εμείς θα πούμε εδώ τα δικά μας, θα σας ενημερώσουμε φυσικά βεβαίως για την 90η ΔΕΘ και όχι μόνο, και κυρίως θα ακούσουμε πολύ και καλή μουσική. Και φυσικά θα συνεχίσουμε με τι άλλο, Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, και φύγαμε προς Ολοταχώς για το Πουσουκού.

Θέλετε, λέει, να πάμε άλλη μία το καλοκαίρι, γιατί δεν κατάλαβα τίποτα. Από την άλλη, βέβαια, μπήκε ο Σεπτέμβριος, ανέβηκα, λέει, στη ζυγαριά και μου έγραψε Σεπτέμβρης. Σιγά, τι με νοιάζει, πολύ σωστά. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευούλας. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. 4 του Σεπτέμβρη, μια ημέρα πριν ξεκινήσει η 90η ΔΕΘ, όλα τα στραμμένα. Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην πόλη μας. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν όχι στη Ρώμη, αλλά στη Θεσσαλονίκη. Μια Θεσσαλονίκη με δρακόντρια μέτρα ασφαλείας για τα εγγένεια της ΔΕΘ, 3.500 αστυνομικοί επιποδός, drones, προληπτικοί έλεγχοι. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν ήδη από σήμερα Παρασκευή με μια σειρά συγκεντρώσεων. Τι γίνεται, που θα κορυφωθούν αύριο Σάββατο, ημέρα της ομιλίας και του Πρωθυπουργού, αλλά και των εγγενείων της 90η ΔΕΘ. Σήμερα στις 6 στο Λευκό Πύργο θα δώσουν ραντεβού οι ομοσπονδίες των σωμάτων ασφαλείας, ενώ στις 6.30 συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Το κύριο όμως μέρος των κινητοποιήσεων αναμένεται αύριο Σάββατο. Πιο συγκεκριμένα στις 11.30 στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις από τη μία από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων. Στις 5 το απόγευμα αύριο Σάββατο στο Λευκό Πύργο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και μισή ώρα αργότερα στις 5.30 στην πλατεία Χάντ έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Ενώ στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και συνταξιουχικές οργανώσεις. Στις 6 ώρα το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση ΓΕΣΕΕ του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η εξοκοινοβουλευτική αριστερά και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Όπως καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε, τα ξέρετε, ήθιστε, κάθε Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη θα υπάρξουν πολλές, έτσι, ήδη σας λέγαμε από χθες έχουν ξεκινήσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα υπάρξουν συγκεντρώσεις, θα υπάρξουν κινητοποίησεις, θα είναι λίγο απροσπέλαστο το κέντρο της πόλης. Μεταξύ άλλων, σημαντικές αλλαγές θα υπάρξουν και αύριο Σάββατο και στη λειτουργία του μετρό από τις 3 το μεσημέρι και μετά, λόγω των κινητοποιήσεων που σας προαναφέραμε, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών και συγκεκριμένα του νέου σιδηροδρομικού σταθμού Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο Παπάφη και Ευκλείδης. Οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα λειτουργίας, ενώ η επαναλειτουργία αυτών των σταθμών θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και την γενικότερη εικόνα και κατάσταση στο κέντρο. Στη Θεσσαλονίκη από σήμερα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 90η ΔΕΘ. Έχουμε και το πρόγραμμα της επίσκεψής του. Όλα τα έχουμε και κυρίως έχουμε μουσική. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με κύματα, διότι μέσα σε όλο αυτό τον χαμό της 90η ΔΕΘ, πολλοί ενδεχόμενα να επιλέξουν, γιατί ο καιρός θα είναι έτσι βοηθός αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν θα είναι άστατος όπως τις προηγούμενες μέρες, θα επιλέξουν ενδεχομένως τις κοντινές παραλίες και όχι μόνο, και καλώς θα πράξουν.

Εδώ είμαστε Ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής 4 του Σεπτέμβρη. Μία ανάσα πριν από τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ. Ήδη σας είπαμε για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για τις συγκεντρώσεις, για τις πορείες, για τις κινητοποιήσεις που θα λάβουν χώρα ιδιαίτερα αύριο Σάββατο. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες, το 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιο. Και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας τα θέλουμε στο 6930-078-228. Έχει κίνηση στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή και στην Τζιμισκή και στην Εγνατία και από ό,τι βλέπω εκεί στη Μοναστηρίου και 26 Οκτωβρίου. Και πιστεύω, λέει, πως μερικοί οδηγοί στεναχωριούνται που δεν προλαβαίνουν να μας πατήσουν στις διαβάσεις ή στα φανάρια. Το πιστεύω και εγώ αυτό. Είναι λες και είναι εντεταλμένοι να έρθουν κατά πάνω μας. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, μιας και είπαμε και για την κίνηση και τα λοιπά, γιατί τα ξέρουμε, τα ζούμε εμείς οι Θεσσαλονικοί αυτά κάθε Σεπτέμβρη και όχι μόνο. Αρκετά προβλήματα μεταξύ άλλων προκάλεσε και η σφοδρή καταιγίδα που χτύπησε χθες στη Θεσσαλονίκη, χθες βράδυ Πέμπτης. Οι δρόμοι για μία ακόμη φορά έγιναν ποτάμια. Δεκάδες ήταν οι κλήσεις στην πυροσβεστική. Μεγάλη ταλαιπωρία για όσους πεζούς βρέθηκαν απροστάτευτοι σε εξωτερικούς χώρους. Είδαμε και ένα εντυπωσιακό time-lapse βίντεο από το ύψος εκεί του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης που κατέγραψε το πώς ξαφνικά ο ουρανός βάρινε και άνοιξε ρίχνοντας σημαντικές ποσότητες νερού. Μεταξύ άλλων, χθες σας λέγαμε και για τη συναυλία στο Θέατρο Γης του Γιώργου Νταλάρα, το Ρεμπέτικο, ακυρώθηκε χθες λόγω της νεροποντής και σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό η Μαριάννα Κατσιμίχα, η οποία και αυτή συμμετέχει σε αυτήν την συναυλία, ενημερώνει πως η συναυλία που ακυρώθηκε χθες λόγω της ξαφνικής βροχόπτωσης μετατίθεται για την επόμενη εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα την 3η 8 Σεπτεμβρίου. Και μου έλεγε σήμερα μια φίλη μου, η οποία ήρθε από τη Θάσο μόνο και μόνο για να δει την Κατερίνα Λιόλιου στο Θέατρο Γης, ότι εντάξει, φυσικά την απόλαυσε, αλλά δυστυχώς λόγω του καιρού 9 με 10 κατάφερε να την απολαύσει, διότι μετά φυσικά ξεκίνησε η βροχόπτωση, η οποία ζήτησε συγγνώμη, δεν ήθελε να φύγει. Είπε και ακαπέλα το λογαριασμό, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορείς να τα βάλεις με το καιρό. Σήμερα λοιπόν, Παρασκευή, στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυμαίνεται από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Σε ανάλογο μοτίβο θα κυλήσει και αύριο το Σάββατο με έθριο καιρό και θερμοκρασία κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου, ασθενείς έως μέτριους ανέμους, ενώ άνοδο της θερμοκρασίας θα έχουμε από την Κυριακή, κατακόρυφη σου λέει, διότι θερμές αέριες μάζες κινούνται προς τη χώρα μας, ενώ παράλληλα οι άνεμοι θα παρουσιάσουν πρόσκαιρη εξασθένιση. Οπότε δίνεται η Κυριακή για βουτιές στη θάλασσα και όχι μόνο. Oh.

Ξέρεις και μυστιφάει, άκου να δεις τον 102 και δεν είναι μυστικό το γεγονός ότι κινούμαστε σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη στην όμορφη πόλη μας σε ρυθμούς ΔΕΘ, στην επετειακή χρονιά ενός αιώνα ΔΕΘ. Όλα τα φώτα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη από αύριο 5 έως και τις 13 του Σεπτέμβρη. Στην έκθεση μετέχουν πάνω από 1.000 εκθέτες από 25 χώρες, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου που συνδυάζει τη μακραίωνη παράδοση και την καινοτομία. Σύμφωνα με τη διοίκηση, στόχος είναι, κοιτάζοντας πίσω, να μπορεί να πει κανείς ότι με την 90η ΔΕΘ η εταιρεία γενικότερα έκανε ένα άλμα προς το μέλλον. Ενώ σας είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή ότι το 2030 είναι η χρονιά ολοκλήρωσης του μεγάλου έργου της ανάπλασης, όπου η Θεσσαλονίκη θα διαθέτει σύγχρονο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο. Οι ώρες λειτουργίας της 90η ΔΕΘ για Σάββατο και Κυριακή είναι από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, καθημερινές από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Η ΔΕΘ Expo καλεί το κοινό να εκδώσει ηλεκτρονικά έως σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, το εισιτήριό του στη τιμή των 7 ευρώ, διότι από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και καθ' όλη τη διάρκεια της οργάνωσης, το ημερήσιο εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Μεταξύ άλλων, έχουμε και πολλές συναυλίες. Την Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη, Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, και ακολουθούν πάρα πολλά και αξιόλογα ονόματα, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας, Έλλη Κοκκίνου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, φυσικά και ο Φέρτο ο Ακύλας, Ρία Ελληνίδου, Σταβέντο, Ντάφτη Λόρενς, Μαρσό. Φυσικά με το εισιτήριο της εισόδου βλέπετε στις 9.30 εκεί στο τόξο της Χάνθ και παρακολουθείτε φυσικά τις συναυλίες, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Λοιπόν, και ένα κατ' του γεγονότος ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάρτιν Ντέιλ Τσέιμπερς κατά κόσμο, Άγγλος μουσικός, γνωστός και ως ιδρυτικό μέλος και ντράμερ του ροκ συγκροτήματος των Pretenders. Θα συνεχίσουμε μουσικά τουλάχιστον με Pretenders. Γεννήθηκε στις 4 του Σεπτέμβρη του 1951. Γίνεται 75 ετών και μιας και μιλάμε και για κίνηση και για δρόμους και τα λοιπά, πάμε λοιπόν Pretenders και In the Middle of the Road.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σαν σήμερα, στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Beatles το 1965 με το τραγούδι Help. Είναι μέρος του ομότιτλου soundtrack της ταινίας του συγκροτήματος. Help θα μπορούσαν να πούν αυτή τη στιγμή οι οδηγοί στην πόλη μας, στην ενόψη φυσικά της 91ης, διότι στα κόκκινα είμαστε αυτή τη στιγμή, στο κέντρο της πόλης από ό,τι βλέπω. Όλη η λεωφόρος Νίκης είναι στα κόκκινα. Επίσης η Τσιμισκή, επίσης η Μοναστηρίου, επίσης η Πολυτεχνείου. Κατά τα άλλα όμως βαίνουμε καλώς. Να στείλω την καλησπέρα μου εκεί στην Καβάλα, στον φίλο μου από καρδιάς, τον φίλο μου τον Βασίλη. Τις καλησπέρες μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Εδώ είμαστε, θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, 2-3-13-3-3-8-4-20. Εσείς κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Στο Viber τα μηνύματά σας αν θέλετε στο 6930-078-228. Με Rolling Stones θα συνεχίσω, διότι σαν σήμερα το 1970 κυκλοφορεί το live album του, που φέρει τον τίτλο Get Her Yaya's Out. Οι Rolling Stones in Concert ηχογραφήθηκε σε συναυλίες στη Νέα Υόρκη τότε το 1969, λίγο πριν την κυκλοφορία του 8ου στούντιο album του συγκροτήματος του Let It Bleed. Και άκου να δεις τώρα, συμφωνία πολλών εκατομμυρίων για τη δημιουργία βιογραφικής ταινίας έκλεισαν οι Rolling Stones, ο frontman του συγκροτήματος, ο αγέραστος Mick Jagger και οι κιθαρίστες Keith Richards και Ronnie Wood. Φέρεται να υπέγραψαν ένα συμβόλαιο και μάλιστα ο ίδιος ο Mick Jagger είχε παραδεχτεί φέτος ότι είχε σκεφτεί το ενδεχόμενο μιας βιογραφικής ταινίας και είχε εκφράσει μάλιστα την επιθυμία να υποδηθεί τον Mick Jagger, ένας ηθοποιός γύρω στα 20, στην περίοδο δηλαδή, κατά την οποία έγινε για πρώτη φορά διάσημος. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το casting, δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτή την ταινία για τους Rolling Stones, αλλά αυτό που θέλει ο Mick Jagger είναι ότι το έχει σκεφτεί πολύ. Δεν θέλει, λέει, να παίξει ένας μεγάλος τον ίδιο, τον Mick Jagger, δηλαδή μεγάλος εννοεί και 30. Θέλει να είναι, λέει, ηλικίας 19, το πολύ 20 χρονών. Και επίσης θέλει να είναι άσχετος και άγνωστος αυτός ο ηθοποιός. Δηλαδή να μην τον ξέρουμε, να μην τον γνωρίζουμε, να τον δούμε πρώτη φορά σε αυτήν την ταινία. Πολλά τα θες.

Rolling Stones στην παρέα του Ακουναδί στον 102. Μία ανάσα πριν από τα εγγένεια της ΔΕΘ, 90η ΔΕΘ από 5 έως 13 του Σεπτέμβρη. Εννοείται ότι έχει κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Περιφερειακός βαίνουμε καλώς. Και ενώ εμείς εδώ έχουμε και μιλάμε όλη την ημέρα και για τις κινητοποιήσεις και για τις συγκεντρώσεις και για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για το πρόγραμμα και τα εισιτήρια και τις ώρες εισόδου, εξόδου κτλ. Κάποιοι άλλοι ονειρεύονται αυτό το Σαββατοκύριακο, σου λέει εσείς εκεί στην κίνηση και στη ΔΕΘ, εμείς θα πάμε Χαλκιδική. Σαν την Χαλκιδική δεν έχει. Η πασίγνωστη εμποροπανήγυρη της Βορείου Ελλάδος, τον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής, που άνοιξε τις πύλες της την προηγούμενη Παρασκευή, ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη. Πρόκειται για έναν θεσμό με μακρά παράδοση που συνδυάζει από τη μία το θρησκευτικό στοιχείο, τιμώντας τη μνήμη του ομώνυμου Αγίου στις 2 Σεπτεμβρίου, προστάτη των βοσκών και των υιοθετημένων παιδιών, αλλά και το εμπορικό στοιχείο. Κάθε χρόνο η εμποροπανήγυρη προσελκύει χιλιάδες εκεί επισκέπτες στον Άγιο Μάμα, περιλαμβάνει παραδοσιακές εκδηλώσεις, συναυλίες. Η ιστορία του αξίζει να σημειωθεί στον Άγιο Μάμα, είναι πολύ μεγάλη και σύμφωνα με μαρτυρίες και τοπική παράδοση ξεκίνησε κατά τον 19ο αιώνα. Στην αρχική του μορφή μάλιστα λειτουργούσε ως ζώο πανήγυρη και με το πέρασμα των ετών το πανήγυρι αυτό εξελίχθηκε και μετατράπηκε σε μία έμπορο πανήγυρη. Η φετινή διοργάνωση ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ. Οι κρινιώτες αναλαμβάνουν τη μουσική διασκέδαση του κοινού. Και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη. Για εσάς που μας ακούτε εκεί στη Χαλκιδική, ενδεχομένως να σας δώσουμε και μία πολύ όμορφη πρόταση, αν είστε και στο πρώτο πόδι. Αλλά και από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τον Άγιο Μάμα δεν είναι. Είναι 3-4 τραγούδια δρόμος. Σαν σήμερα στην πρώτη θέση το 1982, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100, βρίσκεται αυτό το τραγούδι, Άμπρα Κατάμπρα, να κάνουμε λίγο έτσι μαγικά και να αραιώσουμε λίγο την κίνηση στους δρόμους της πόλης, του συγκροτήματος των Steve Miller Band.

Τι ωραίος που είναι ο Brian Ferry, Roxy Music, από The Spell on You. Κάναμε λίγο τα μαγικά μας και καλύτερη είναι η κατάσταση στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή στα κόκκινα είμαστε περισσότερο γύρω από τα δικαστήρια, εκεί στη Μοναστηρίου, από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή. Και λίγο στην. Όχι μόνο εκεί, στη Μοναστηρίου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Εντάξει, είναι λογικό. Παρασκευή σήμερα 4 του Σεπτέμβρη. Είμαστε μία ανάσα πριν από τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ και ήδη σας λέγαμε και από χθες ξεκίνησαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ήδη από σήμερα ξεκίνησαν και οι κινητοποιήσεις και οι συγκεντρώσεις. Να σας υπενθυμίσουμε ότι σήμερα απόγευμα Παρασκευής, στις 6 ώρα το απόγευμα, τα σώματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και πυροσβέστες, θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο και θα πραγματοποιήσουν πορεία. Επίσης, από τις 6 το πρωί σήμερα, ώρα Παρασκευής, μέχρι και τις 8 το βράδυ, ώρα της Κυριακής, δεν επιτρέπεται η στάση, η στάθμευση όλων των οχημάτων σε όλο περίπου το κέντρο της πόλης. Βλέπε Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη, Αρμενοπούλου, Κουλουπού, Ιασονίδου, Κουλουπού, Κουλουπού. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 7, 2, 3, 13, 3, 3, 8, 4, 20, αν θέλετε τις περισσότερες.

πληροφορίες ή λεπτομέρειες ή να μας πείτε μια όμορφη καλησπέρα. Αλλιώς τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Θα κλείσω με ένα τραγούδι το οποίο το αγαπάω ιδιαίτερα και χαίρομαι πάρα πολύ που μου το ζήτησες και θέλω να σου ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί εσύ καταλαβαίνεις τώρα τα θερμά μου συλληπιτήρια. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Να ξέρεις ότι οι άνθρωποι εμείς που αγαπάμε, επειδή το έχω ζήσει κι εγώ, θέλω να πιστεύω ότι όσο εμείς τους σκεφτόμαστε, και ιδιαίτερα άμα είναι η οικογένειά μας, δεν πεθαίνουν ποτέ, ζούνε μέσα μας και θα θέλανε να είμαστε κι εμείς καλά. Λοιπόν, να είσαι γερός, να τον θυμάσαι, και με αυτό το υπέροχο τραγούδι Catch the Rainbow που βγαίνουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα για τα αυριανά εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Για 9 μέρες η καρδιά της πόλης θα χτυπά στους ρυθμούς της ΔΕΘ με εκατοντάδες εκθέτες και δεκάδες χώρες, ενώ φέτος τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Πρόκειται για έναν θεσμό 100 ετών που καθορίζει τις εξελίξεις στην Ελλάδα και μετατρέπει τη Θεσσαλονίκη σε επίκεντρο επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και πολιτισμού. Τα Σαββατοκύριακα η έκθεση θα λειτουργεί για το κοινό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ και τις καθημερινές από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η Ελλάς εν όψη των εγγενείων της ΔΕΘ με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων αλλά και των κινητοποιήσεων. Σήμερα, εντός ολίγου, στο Λευκό Πύργο θα συγκεντρωθούν οι ομοσπονδίες των σωμάτων ασφαλείας. Μισή ώρα αργότερα, στις 18:30, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου με πρωτοβουλία της ΕΝΙΘ. Αύριο, στις 11:30 το πρωί, στο ΙΜΑΘ θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων. Στις 5 το απόγευμα, στο Λευκό Πύργο, είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των Αγροτών. Στις 5:30 στην πλατεία Χάν θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Στο ίδιο σημείο θα βρεθούν επίσης ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιουχικές οργανώσεις. Στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλου έχουν προγραμματιστεί συγκέντρωση από τη ΓΕΣΕΕ, το ΕΚΟΥΘΟΥ και την ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση η εξοκοινοβουλευτική αριστερά και άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς οι συγκεντρώσεις και οι πορείες θα κινηθούν σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης. Η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης έχει ανακοινώσει σειρά μέτρων, ενώ ήδη εφαρμόζονται απαγορεύσεις και στάθμευση οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία. Από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου, το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να κλείσει σταδιακά για την κυκλοφορία των οχημάτων ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο των μέτρων, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία σε βασικούς οδικούς άξονες, μεταξύ άλλων στις λεωφόρους Στρατού και Νίκης, καθώς και στις οδούς 3 Σεπτεμβρίου Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία, Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μανώλη Ανδρώνικου. Οι περιορισμοί θα εφαρμόζονται σταδιακά και θα παραμένουν σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Αλλαγές θα υπάρξουν αύριο και στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των κινητοποιήσεων. Από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του δικτύου. Πρόκειται ουσιαστικά για τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους θα περιλαμβάνει η ομιλία στις 8 το βράδυ αύριο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο. Σε μισή ώρα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπα-Νικολάου, όπου θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη λειτουργία και τις ανάγκες της νοσηλευτικής μονάδας. Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο υποκατασκευή βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, ενώ θα επισκεφτεί και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Ακολούθως ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συνάντηση με δημοσιογράφους, η οποία διοργανώνεται από τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Γωμάτι Χαλκιδικής. Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 και 4, για την κατάσβεση επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ομοδέ και 4 οχήματα. Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβησο Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε γιόταχή και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Επιχείρουν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 19 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τραυματισμένος από πυροβολισμό ένας άνδρας 31 ετών, ο οποίος το απόγευμα πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας, κρατώντας μαχαίρι και απειλήσε αστυνομικούς. Σύμφωνα με την Ελλάς, παρά τις επανειλημμένες εντολές να αφήσει το μαχαίρι, ο άνδρας κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να πυροβολήσει μία φορά, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιά. Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας αστυνομικός με θλαστικό τραύμα. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Συνελήφθησαν η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας, της οποίας τα οστά βρέθηκαν σήμερα τυλιγμένα με νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα. Η 68χρονη απέκρυψε το θάνατο της μητέρας της για να εισπράττει επί 10 χρόνια τη σύνταξή της. Προθεσμία για την Τρίτη πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο του βρέφου στο διαμέρισμα της Χυψέλης. Το ζευγάρι αρνείται ότι το σκότωσε. Η 38χρονη και ο 43χρονος αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, ενώ σε βάρος του 26χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 29χρονος από την Ιγουμενίτσα, ο οποίος φέρεται να έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ ο 24χρονη σύντροφός του βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά την περασμένη Τρίτη. Ο άνδρας είχε συλληφθεί με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός αύριο αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
0: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200029.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της R3.
3: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Τέσσερα κορυφαία ονόματα της ελληνικής pop σκηνής των δεκαετιών του 80 και του 90 ανεβαίνουν στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο για δύο μοναδικές βραδιές νοσταλγίας και χορού. Το περιβόητο 80s 90s party έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη σήμερα Παρασκευή 4 και αύριο Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη. Μαντό, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Σοφία Βόσου, όλοι αγαπημένοι, όλοι λατρεμένοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη για δύο έτσι μοναδικές βραδιές και η είσοδος είναι από 20 ευρώ. Εμείς συνεχίζουμε να χορεύουμε σε ρυθμούς 90s death, τιμόμενη χώρα Ιαπωνία. Λίγες ώρες μένουν από τα εγγένεια που θα λάβουν χώρα αύριο Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη έως και στις 13 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση στο κέντρο της πόλης και στη Λεωφόρο Νίκης και στην Τζιμισκή και στην Εγνατία και στη Μοναστηρίου και στη Δωδεκανήσου. Περιφερειακά δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα. Εδώ θα είμαστε, άκου να δεις, στον 102 κοντά σας έως και στις 7. Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6, 28 βαθμοί Κελσίου. Σας θέλουμε όλους εδώ να μας πείτε μια καλησπέρα που είστε και τι κάνετε. Αν θα τιμήσετε την πόλη και τα γένεια της ΔΕΘ αυτό το Σαββατοκύριακο, την 90η στον αριθμό, ή αν τελικά, επειδή σας λέγαμε ότι ο καιρός θα βοηθήσει, ιδιαίτερα την Κυριακή θα φτάσει και 35 βαθμούς Κελσίου, αν θα προτιμήσετε να πάτε σε κάποια κοντινή παραλία, βλέπε Κατερίνη, βλέπε Χαλκιδική, βλέπε οπουδήποτε θελήσετε εσείς. 6930-078-228, το τηλέφωνο, όχι δεν είναι, αυτό είναι το Viber, το τηλέφωνο είπαμε είναι το 2313-338-420. Είπαμε, αισθανόμαστε όμορφα και αυτό βγαίνει προς τα έξω. David Guetta για τη συνέχεια, εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

Some say λοιπόν ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως να είναι λίγο δύσκολο για τους Θεσσαλονικείς και όχι μόνο, αλλά από την άλλη έχουμε γένεια της 90ης, από αύριο λοιπόν Σάββατο 5 έως και τις 13 του Σεπτέμβρη. Μεταξύ άλλων, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου έχει γενέθλια αυτή που ακούμε τώρα, η Beyoncé. Beyoncé Giselle Knowles Carter, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός, μουσική παραγωγός, ηθοποιός, επιχειρηματίας, από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες του 21ου αιώνα, με 32 βραβεία Grammy στη συλλογή της, η οποία γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά της, γίνεται 45 χρονών. Επαναφέρει στο προσκήνιο το B-Day 2 δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, με deluxe remaster έκδοση του δεύτερου αυτού προσωπικού της άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορεί σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη, με ακυκλοφόρητο υλικό και δύο ξεχωριστές συνεργασίες. Για την ιστορία, το B-Day είχε κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο του 2006, στα 25 της γενέθλια. Τώρα, 20 χρόνια μετά, μετά από 2 δεκαετίες, ίδια κάνει remaster τα τραγούδια και όχι μόνο αυτό, προσθέτει και αδημοσίευτες φωτογραφίες από τη Νέα Ορλεάνη και ένα βιβλιαράκι 60 σελίδων, αλλά το πιο σημαντικό από όλα, και θα μείνω σε αυτό, είναι το γεγονός ότι εκτός από τα γενέθλιά της και την επανέκδοση αυτή, την deluxe αυτού του άλμπουμ της, προσφέρει $1 εκατομμύριο στους πληγέντες του σεισμού στην Κολομβία. Τα χρήματα θα διατεθούν για την κάλυψη άμεσων αναγκών σε τρόφιμα και στέγαση, και η συνεισφορά αυτή της Beyoncé έρχεται, η αλήθεια είναι, να προσθεθεί στη συνδρομή και άλλων καλλιτεχνών. Ενεργό ρόλο στην προσπάθεια ανακούφισης των κοινοτήτων, ιδιαίτερα στο Τσόκο, σας είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή ότι ανέλαβε η Σακύρα. Παράλληλα, η τραγουδίστρια υποσχέθηκε ότι θα αναλάβει η ίδια και την ανακατασκευή ενός τεχνολογικού πανεπιστημίου στο Τσόκο. Και νομίζω ότι αυτό μας ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο, εννοώ το φιλανθρωπικό έργο αυτών των καλλιτεχνών. Να το ακούσουμε από την αρχή, το Crazy. Δεν βρίσκεται σε αυτό, στο B-Day, το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά νομίζω ότι είναι από τα πιο αγαπημένα της Beyoncé και κάπως έτσι τη γνωρίσαμε, παρέα με τον άντρα της, τον Jay-Z.

Και η φρεσκοπαντρεμένη Taylor Swift, είπαμε, αυτή έχει το άγγιγμα του Μίδα. Είναι εδώ, στο Άκου να δεις, στον 102. Ο Σεπτέμβρης, λέει, είναι ο μήνας που ξεκινάει η δίαιτα, ξεκινάει το γυμναστήριο, ξεκινάει μια ψαροπούλα. Κάπως έτσι. Λοιπόν, νωρίτερα ακούσαμε τη γενεθλιάζουσα, την Beyoncé, η οποία σβήνει σήμερα τα 45 κεράκια με τον σύζυγό της και συνέτερό της, θα τον πω εγώ. Ούτως ή άλλως όλοι οι σύζυγοι συνέτεροι είμαστε, τον Jay-Z. Λοιπόν, και από αυτούς όλους θα πάω τώρα στην Petite, στην Ariana Grande, η οποία ολοκλήρωσε το Eternal Sunshine Tour με έναν αριθμό που δύσκολα περνάει απαρατήρητος. Η τελευταία της συναυλία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη που μας πέρασε, 1 Σεπτεμβρίου, στο O2 Arena στο Λονδίνο. Η περιοδία έκλεισε με συνολικές εισπράξεις 107,9 εκατομμύρια δολάρια και 638.000 εισιτήρια. Συνολικά η Ariana Grande έδωσε 41 shows και μάλιστα το Eternal Sunshine Tour είχε ακόμα μεγαλύτερη σημασία για την ίδια, διότι αποτέλεσε την πρώτη της μεγάλη live περιοδία μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Στο διάστημα αυτό κυκλοφόρησε και τα άλμπουμ της, το Position, στο Eternal Sunshine, ενώ μέσα στην ίδια περιοδία η τραγουδίστρια παρουσίασε και το Petal. Και τα τρία άλμπουμς έφτασαν στην κορυφή του Billboard 200, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της παρουσία στην κορυφή της pop σκηνής και όχι μόνο. Με την ολοκλήρωση της περιοδίας της, η Ariana Grande έχει πλέον συγκεντρώσει 351,4 εκατομμύρια, αλλά who's counting, ποιος μετράει δηλαδή, από 270 καταγεγραμμένες συναυλίες σε ολόκληρη την καριέρα της, έχοντας πουλήσει περίπου 3,4 εκατομμύρια εισιτήρια συνολικά. Και αποδεικνύει το Eternal Sunshine Tour ότι η Ariana Grande μπορεί να επιστρέψει στη σκηνή μετά από χρόνια απουσίας και να κάνει τελικά περισσότερο θόρυβο από ποτέ. Εξάλλου τη γνωρίζουμε για όσους βλέπαμε Nickelodeon από τα μικράτα της, που έπαιζε εκεί σε παιδικές σειρές και όχι μόνο. Είναι και ηθοποιός, είναι και τραγουδίστρια. Πρόσφατα έκανε, λέει, και το ίδιο τατουάζ με το σύντροφό της. Να, αυτά δεν μ' αρέσουν. Γιατί να κάνεις ίδιο? Και άμα τον αλλάξει το σύντροφο μετά, τι γίνεται? Πρέπει να σβήσει και το τατουάζ. Κατάλαβες? Δεν τα θέλω αυτά. Ας ακούσουμε όμως Ariana Grande για τη συνέχεια. Αφού σας πούμε ότι φυσικά σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη, μία ανάσα πριν από τα εγγένεια της ΔΕΘ, έχουμε και εδώ στο κέντρο και στη Λεωφόρο Νίκης και Αγίας Σοφίας και Εθνικής Αμήνης και στην Παύλου Μελά είμαστε στα κόκκινα, αλλά και λίγο και στην Αγίου Δημητρίου και στη Μοναστηρίου.

90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και με ισχυρή παρουσία η ΕΡΤ δίνει το παρόν της. Το ΕΡΤ News από σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μεταφέρει το κέντρο της ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη, από όπου θα βγαίνουν στον αέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές. Αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5 με τον Δημήτρη Κοταρίδη και την Νίνα Κασιμάτη μεταδίδεται από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, και από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα ο Γιώργος Χιαδήμας παρουσιάζει την εκπομπή ΔΕΦ 2026. Στις 6 ώρα το απόγευμα ο Παναγιώτης Στάθης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Την Κυριακή πάλι το πρωί, την Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη, από τις 5 το πρωί έως τις 9, ο Δημήτρης Κοταρίδης και η Νίνα Κασιμάτη μεταφέρουν εννοείται όλες τις εξελίξεις από το στούντιο του ΕΡΤ News εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και στις 6 ώρα το απόγευμα ο Παναγιώτης Στάθης παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ενώ από τις 10 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα ο Δημήτρης Κοταρίδης παρουσιάζει από τη Θεσσαλονίκη την εκπομπή Βράδυ Κυριακής. Το ΕΡΤ News θα μεταδώσει και ζωντανά την ομιλία του Πρωθυπουργού του Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Εννοείται και ο 102 δίνει το παρόν. Αύριο Σάββατο από τις 6 το απόγευμα μία μαραθώνια εκπομπή έως και στις 10 το βράδυ με τον Βασίλη Πεκλάρη και την Εύη Τζαπάζη, ενώ από εβδομάδα καθημερινά από τις Δευτέρα έως και την Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα θα είμαστε συνδεδεμένοι με το περίπτερο της ΕΡΤ εδώ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οπότε stay tuned!

Κινούμαστε λοιπόν σε ρυθμούς 90's Death σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη, αλλά μπαίνει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου και εκτός από τη Death πάμε να σας πούμε, να σας δώσουμε όμορφες ιδέες τέλος πάντων στο τι μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν αυτό το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Αύριο λοιπόν Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη, βραδιά Τσιτσάνη στην Άνω Πόλη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Τρίτη Δημοτική Κοινότητα διοργανώνουν πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο Βραδιά Τσιτσάνη αύριο Σάββατο στις 8.30 στην πλατεία Τσιτσάνη στην Άνω Πόλη με ελεύθερη είσοδο. Επίσης και την Κυριακή σας έχουμε μία πρόταση, Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη, συναυλία αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία, τραγουδάμε Καβαδία 50 χρόνια μετά, 50 χρόνια μετά το θάνατο του Νίκου Καβαδία, ο ποιητής των θαλασσών, των μεγάλων ταξιδιών, της αστήρευτης νοσταλγίας, επιστρέφει την Κυριακή σε μία βραδιά αφιερωμένη όχι μόνο στον Καβαδία, αλλά και στη δύναμη της ποίησης, στη δύναμη που έχει ποίηση να μας ενώνει, να μας συγκινεί και κυρίως να μας ταξιδεύει. Πού θα συμβούν όλα αυτά? Εκεί στην γειτονιά μου, στην Πλάζα Ρετσούς, Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ, και η είσοδος είναι ελεύθερη.

φωνάρα η Dua Lipa, να τα λέμε αυτά. Σε που κάπου διάβαζα ότι κάνουν, λέει, σε μερικές χώρες manifesting, δηλαδή έτσι, σύμφωνα με τη σύγχρονη ψυχολογία αυτοβελτίωσης, είναι αυτή η διαδικασία, με ακούγοντας Training Season και όχι μόνο από την Dua Lipa. Εμείς κάνουμε αυτοβελτίωση καθημερινά, εδώ στα άκου να δεις τον 102. Τι ωραία, λέει, μου κράτησες συντροφιά, η φίλη μου είναι αυσικά και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες, γιατί έχουμε από τη μία την 90η ΔΕΘ, αύριο τα εγγένεια, αύριο Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη έως και στις 13 του Σεπτέμβρη θα είμαστε σε ρυθμούς έκθεσης εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Από την άλλη όμως σας λέμε και για τα δρόμενα που συμβαίνουν και λαμβάνουν χώρα. Σήμερα, ας πούμε, οι Λοκομόντο βρίσκονται εκεί στη γειτονιά μου, σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη, στην ακτή Ρετσούς Καλαμαριάς, και φυσικά και ο Λεωνίδας Μπαλάφας live στην ταράτα του Soul σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά να σας δώσουμε έτσι και μια θεατρική πρόταση, έτσι λίγο να σκάσει το χυλάκι μας. Κωμωδία σας έχω. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, η Ρένια Λουιζίδου, γνωστή φυσικά από την εποχή των Απαράδεκτων και όχι μόνο, παρουσιάζουν το Sexy Laundry στο Θέατρο Δάσους σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα ακριβώς. Μετά από 4 χρόνια sold out παραστάσεων, η κωμωδία αυτή έχει βγει σε καλοκαιρινή περιοδία και ανάμεσα στις παραστάσεις της φυσικά κάνει και μια στάση εδώ στην πόλη μας και σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Δάσους με τα εισιτήρια από 23 ευρώ. Εννοείται ότι το story είναι το εξής, ότι ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου, με όπλα τους πάντα το χιούμορ και την ειλικρίνεια, βάζουν το γάμο τους στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης, αποδεικνύουν πως η δύναμη της αγάπης μπορεί να νικήσει τα πάντα, εγώ το λέω πάντα αυτό, με τις ερμηνείες τους δίνουν σάρκα και οστά στους χαρακτήρες που υποδίονται, καλώντας βέβαια και το κοινό να αναλογιστεί τη σημασία της επικοινωνίας, της εμπιστοσύνης, της ανανέωσης σε μια μακροχρόνια σχέση. Σου λέει καταπιάνεται, μπαίνει δηλαδή στον καθρέφτη και στο μικροσκόπιο η ερωτική ζωή ενός ζευγαριού μετά από πολλά χρόνια γάμου. Συγκεκριμένα 25 χρόνια γάμου, 3 παιδιά, λίγα παχάκια, λίγη φαλακρίτσα, πολύ γκρίνια, πολύ ανασφάλεια, πολύ αγάπη, αλλά ολίγον σεξ. Τι γίνεται, πάρα πολύ ωραία κωμωδία. Σήμερα λοιπόν, μεταξύ άλλων, σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη.

Σεπτέμβρη. Σας είπαμε και για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για τις κινητοποιήσεις και για τις συγκεντρώσεις που αύριο φυσικά θα είναι στο πικ τους. Φυσικά θα μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι έχουμε λίγο κινησούλα. Αυτή τη στιγμή είναι στα κόκκινα η Λεωφόρος Νίκης, λίγο η Τσιμισκή, λίγο η Σαλαμίνος και λίγο η Εγνατίας. Η Εγνατία κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. 27 βαθμοί Κελσίου. Τα όμοια αναφορικά με τον καιρό αύριο η θερμοκρασία 22 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Κυριακή θα ανέβει κι άλλο 23 με 35. Δεν ξέρω, είπαμε, τι θα προτιμήσετε. Από τη μία έχετε 90 δέθα, από την άλλη όμως δίνετε αυτό το Σαββατοκύριακο για βουτιές στην όμορφη Χαλκιδική και όχι μόνο, και στην Κατερίνη και στον ποταμό, στην Επανομή και παντού, όπου θέλετε. Με αφορμή το γεγονός τώρα ότι σαν σήμερα το 1964 το συγκρότημα των Animals δίνουν την πρώτη τους τότε συναυλία στο Paramount Theater στο Brooklyn στη Νέα Υόρκη, θα κλείσουμε με κάτι τη σπειραγμένο House of The Rising Sun, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τη φίλη μου τη Ρούλα την Αρβανιτίδου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας έτσι στο πρόγραμμα και δεν θα χάσετε. Ανταμώνουμε λοιπόν τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 5, να περάσετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Φυσικά τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Έχει την κίνηση, έχει 90 δεθ. Δεν μιλάω άλλο. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Οριοθετήθηκε η φωτιά που καίει εδώ και μία ώρα αγροτοδασική έκταση στην Περαία Θεσσαλονίκης, σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Στα 500 μέτρα έφτασε η φωτιά, χωρίς όμως να συντρέχει λόγος ανησυχίας για τα κτίρια και τους κατοίκους. Νωρίτερα εκδόθηκε προληπτικά 112 προς ενημέρωση όσων βρίσκονται στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν από αέρος ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα, όπως και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα για τα αυριανά εγκαίνια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Για 9 ημέρες η καρδιά της πόλης θα χτυπά στους ρυθμούς της ΔΕΘ με εκατοντάδες εκθέτες και δεκάδες χώρες, ενώ φέτος θυμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Πρόκειται για ένα θεσμό 100 ετών που καθορίζει τις εξελίξεις στην Ελλάδα και μετατρέπει τη Θεσσαλονίκη σε επίκεντρο επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και πολιτισμού. Τα Σαββατοκύριακα η έκθεση θα λειτουργεί για το κοινό από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ και τις καθημερινές από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων αλλά και των κινητοποιήσεων. Αυτή την ώρα στο Λευκό Πύργο πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας οι ομοσπονδίες των σωμάτων ασφαλείας. Περισσότεροι από 1.000 μέχρι τώρα συγκεντρωμένοι θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου πραγματοποιείται αυτή την ώρα με πρωτοβουλία της ΕΝΙΘ. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπα-Νικολάου, όπου θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη λειτουργία και τις ανάγκες της νοσηλευτικής μονάδας. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο υποκατασκευή βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, ενώ θα επισκεφθεί και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Ακολούθως ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συνάντηση με δημοσιογράφους, η οποία διοργανώνεται από τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό για κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς. Αύριο στις 11.30 στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων. Στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των Αγροτών. Μισή ώρα αργότερα στις 5.30 στην πλατεία της ΧΑΝ θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Στο ίδιο σημείο θα βρεθούν επίσης ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιουχικές οργανώσεις. Στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλου έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση η ΓΕΣΕΕ, το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και η ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση η Εξοκοινοβουλευτική Αριστερά και άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς οι συγκεντρώσεις και οι πορείες θα κινηθούν σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης. Η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης έχει ανακοινώσει σειρά μέτρων, ενώ ήδη εφαρμόζονται απαγορεύσεις στη στάση και στάθμευση οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία. Από τις 3 το απόγευμα του Σαββάτου, το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να κλείσει σταδιακά για την κυκλοφορία των οχημάτων, ανάλογα και με την εξέλιξη των εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο των μέτρων, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία σε βασικούς οδικούς άξονες και μεταξύ άλλων στις λεωφόρους Στρατού και Νίκης, καθώς και στις οδούς 3 Σεπτεμβρίου, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία, Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μανώλη Ανδρώνικου. Οι περιορισμοί θα εφαρμόζονται σταδιακά και θα παραμένουν σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Αλλαγές θα υπάρξουν αύριο και στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων. Από τις 3 το απόγευμα θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του δικτύου. Πρόκειται για τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Στην ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αύριο στις 8 το βράδυ στο Βελίδιο περιλαμβάνεται πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Μακεδονίας και της Τράκης στον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας ανέδειξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο τρίτο οικονομικό συνέδριο της ημερησίας με τον Γιάννη Φόσκολο στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις με ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με έμφαση στην περαιτέρω στήριξη της βιομηχανίας, στις παραγωγικές επενδύσεις, την καινοτομία, τις υποδομές, την απασχόληση και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας. Εγκρίθηκε με κοινή υπουργική απόφαση που ήδη δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η πρόταση που υπέβαλε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας στην πρόσφατη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, προκειμένου να μην τυναχτούν στον αέρα τα σχολικά δρομολόγια στο νομό Θεσσαλονίκης. Με την κοινή υπουργική απόφαση γίνονται ρυθμίσεις στον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης του οχήματος και τον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης του οδηγού για την εκτέλεση του σχολικού δρομολογίου, ειδικά για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και για το σχολικό έτος 2026-2027, διαμορφώνοντας πρόσθετες αυξήσεις στην τελική ελάχιστη αποζημίωση των λεωφορείουχων. Στη διεθνή επικαιρότητα, ξέσπασμα σαλμονέλας που συνδέεται με μια παρτίδα κολοκυθόσπορους μόλυνε 81 ανθρώπους, οδηγώντας 6 από αυτούς στο νοσοκομείο σε πολλές γαλλικές περιοχές από το Μάιο έως τον Αύγουστο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τα Υπουργεία Υγείας και Γεωργίας. Στην πρόγνωση του καιρού, αύριο ο καιρός θα είναι αίθριος σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στα παιδινά από 17 έως 34 βαθμούς. Οι άνεμοι θα έχουν ένταση έως 3 μποφόρ. Αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

θα γράψει πριν από χρόνια ο Κάρλο Ματσόνι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πένες της σύγχρονης ιταλικής λογοτεχνίας, ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, για τον άνθρωπο για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Είναι αλλιώτικα τα χρώματα του Αυγούστου, όταν οι ακτίνες του ήλιου έχουν περάσει το ηλιοστάσιο και μετατοπίζουν την κλίση του φωτός προς τα κάτω. Ένας χρόνος είναι σαν μια μέρα. Το πρωινό φως είναι διαφορετικό από το απογευματινό. Οι ακτίνες είναι λιγότερο κάθετες, κόβουν το οξυγόνο με μια εφαπτώμενη που παραμένει γυαλιστερή. Ποιος ήταν αυτός που θα μπορούσε να διαλέξει ένα χρώμα και να μπει στα έγκατα της απόχρωσής του, να το σκάψει σε κάθε απόχρωση, να το χωρίσει σαν νότες συγχορδιών? Το αποτέλεσμα ήταν μια ταραχή από υφάσματα, πέπλα και μάλινα πλεκτά. Οι λέξεις ως έννοιες ήταν ιταλικές. Συμμετρία και αίσθηση πληρότητας. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, η αίσθηση πληρότητας είναι το μέγιστο επίπεδο σε μια ανθρώπινη ψυχή. Είναι η στιγμή που κοιτάς την αγαπημένη σου και δεν σε νοιάζουν τα τριγύρω. Είσαι πολύ λαμπερός. Είσαι ο πιο όμορφος από όλους. Δεν έχεις ανάγκη από κάτι άλλο. Ξεχωρίζεις. Αριστοκρατική υπόθεση η πληρότητα ως συνέστημα, φίλες και φίλοι. Μην περιμένετε να τη νιώσει ένας μικροαστός. Εκείνος είναι χαμένος στην καθημερινότητα και τα βάσανά του, τα οποία μάλιστα έχει θεοποιήσει. Πρέπει να είσαι φτιαγμένος από ένα πολύ ιδιαίτερο υλικό για να μπορέσεις να τη βιώσεις.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Φάνης Λιάκος σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας, γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. La più bella del mondo, φίλες και φίλοι, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε. Μια εκτέλεση του 1957 από τον Μαρίνο Μπαρέτο. Μια διασκευή ήταν ουσιαστικά του ίδιου τραγουδιού, το οποίο είχε εκτελέσει ένα χρόνο νωρίτερα, το πρώτο δηλαδή, ο Μαρίνο Μαρίνι. Θα ακούσετε ονόματα άγνωστα ενδεχομένως, αλλά αξίζει να τα αναζητήσετε κάποια στιγμή. Ο κόσμος από ανθρώπους φτιάχτηκε. Το στυλ του Μιλάνο ήταν ο ορθολογισμός που γεννήθηκε από μεγάλους αρχιτέκτονες όπως τον Πορταλούπι και τον Γιοπόντι. Σηματοδοτήθηκε και εδραιώθηκε με τους Γκαρντέλα, τον Χάσια Ντομινιόνι, τον Μαγιστρέλι. Τρέχουν όλοι σαν τους τυφλούς να δουν τον Ντουόμο, επειδή το λένε η τουριστική οδηγή, αλλά το Μιλάνο ως στυλ είναι πάνω απ' όλα ο πύργος Ρουμπανούβολε. Τι σημαίνει Ρουμπανούβολε? Κλέφτης νεφών. Τι ωραίο όνομα, το Αλεσάντρο Ρίμινι. Μιλάνο είναι το Πομοντόρο Σόλε στην Πιάτσα Μέντα, εκεί στο βιβλιοπωλείο Έλπι, που στέκει στη γωνιά εκείνη από τα 1870. Ένας πιτσιρικάς λίγο πιο νότια από την Πιατσέντσα, άντε να τα είχε δει αυτά σε κάποια κυριακάτικη εκδρομή με την οικογένεια, στο σινεμά ίσως. Το στυλ θα το βιώσει όταν βρεθεί εκεί και κυρίως όταν θα το κάνει κομμάτι της δικιάς του τέχνης. Ο Giorgio Armani γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου του 1934 στην Πιατσέντσα, από τον Ούγκο Αρμάνι και τη Μαρία Ραϊμόντι. Αν και η οικογένεια δεν ανήκε στις καλοστεκούμενες, ο Τζόρτζο πάντα απέδιδε στους γονείς του την καλλιέργεια της αισθητικής του. Όλα είχαν να κάνουν με την απλή κομψότητα που χαρακτήριζε το σπιτικό τους. Τα ρούχα του, αλλά και των αδελφών του, η ίδια η μητέρα του τα έραβε. Ξεχώριζαν στο σχολείο, όπως θυμάται. Μοιάζαμε πλούσιοι παρόλο που είμαστε φτωχοί. Πώς να ξεσκάσει τα χρόνια εκείνα στην Πιατσέντσα? Μα με το σινεμά. Ο Αρμάνι δεν έχανε έργο για έργο και όπως θα αποδειχθεί, το κινηματογραφικό πανί ήταν από τις βασικότερες πηγές έμπνευσης για τα μετέπειτα σχέδιά του. Κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να βρεθεί και να ζήσει στο Μιλάνο. Τώρα πια το στυλ, ως στοιχείο του περιβάλλοντος που τον κυκλώνει, δεν είναι κάτι μακρινό. Φοιτώντας στο Λύκειο Επιστημών Λεωνάρντο Νταβίνσι στην πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, τους φινώνεται να γίνει γιατρός. Βέβαια, και όλα αυτά μετά την ανάγνωση του μυθιστορήματος «The Citadel» του Κρόνιν. Γράφτηκε λοιπόν στη σχολή ιατρικής του Πανεπιστημίου του Μιλάνου, αλλά το 1953, μετά από 3 χρόνια φοίτησης, είπε «Δεν μου αρέσει». Και έφυγε για τη στρατιωτική του θητεία. Επειδή όμως είχε κάνει έστω και 3 χρόνια ιατρικής, τον έστειλαν στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Βερόνα. Όταν όμως είσαι στη Βερόνα, η αρένα της πόλης είναι σιρήνα. Χανόταν ο Αρμάνι στη μια παράσταση μετά την άλλη και τελικά εκεί παίρνει τη μεγάλη απόφαση να αναζητήσει μια διαφορετική πορεία, εκείνη της μόδας. Έπιασε δουλειά ως διακοσμητής βιτρίνων στο ιστορικό πολυκατάστημα La Rinascente του Μιλάνου και σταδιακά ανέβηκε μέχρι τη θέση του υπευθύνου προβολής των προϊόντων. Η πρώτη γεύση
από τον κόσμο της μόδας έγινε το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε κάποια στιγμή για να δημιουργήσει τα δικά του σχέδια. Το 1961 βρήκε δουλειά ως σχεδιαστής ανδρικών ενδυμάτων στον οίκο Νίνο Σερούτι, όπου μέσα από μία δεκαετία δημιουργικής πορείας θα μάθει τα μυστικά της θεραπτικής και θα αναπτύξει το χαρακτηριστικό του μαλακό ράψιμο, όπως χαρακτηρίστηκε, που αργότερα θα γινόταν το δικό του χαρακτηριστικό. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 λοιπόν, έχοντας στην τσάντα του μια σειρά από υπέροχα ανδρικά και γυναικεία σχέδια, άρχισε να τα παρουσιάζει σε διάφορους οίκους, εξελίσσοντας ταυτοχρόνως το στυλ του. Οι σπορδερμάτινες δημιουργίες του θα κεντρήσουν το ενδιαφέρον της ιταλικής αγοράς, αλλά ο Αρμάνι είχε κουραστεί πλέον να ζει πίσω από τις κουρτίνες των άλλων. Αποχαιρετήσαμε τη δεκαετία του 60, έτσι θα κάνουμε και μουσικά, φίλες και φίλοι. Πάμε στο 1967 να ακούσουμε την Μίνα στο Λαμπάντα σε μια διασκευή ενός βραζιλιάνικου τραγουδιού.

Το Μιλάνο της δεκαετίας του 70 είναι, φίλες και φίλοι, το σημείο συνάντησης, σχεδιασμού, βιομηχανίας, τυπογραφίας. Πάνω απ' όλα είναι η πόλη στην οποία γεννιέται η Διονυσιακή Έγκλη, ανάμεσα στον μπαρόκ, τη ροκ και την pop. Γεννιέται ουσιαστικά μια νέα δημιουργικότητα που ενισχύει τον αισθησιασμό και πάβει να βάζει φρένα. Ο Αρμάνι τα γνωρίζει όλα αυτά, αλλά επιλέγει τον δικό του παραδοσιακό μιλανέζικο δρόμο. Έναν δρόμο διαφορετικό στο στυλ και κυρίως έναν δρόμο που δεν θα είναι η ταμπέλα πλέον κάποιου άλλου, αλλά η δική του. Το 1975 λοιπόν κάνει το μεγάλο βήμα μαζί με τον φίλο του, τον αρχιτέκτονα Σέργιο Χαλεώτη, ιδρύουν την Giorgio Armani. Και βέβαια ένα πρώτο ερώτημα που μπήκε ήταν: από πού τα λεφτά? Ο Armani είχε μια Volkswagen Beetle, πολύ ωραίο κομμάτι, κομψό. Την πούλησε και βρήκε τα πρώτα λεφτά. Ντεμπούτο με μια γυναικεία συλλογή το 1976. Μια συλλογή που άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Ήταν τα ιστορικά και ελαφρά ανδρικά σακάκια για γυναίκες, φορεμένα τη βραδιά της επίδειξης από 12 μοντέλα που στο τέλος κατέβηκαν από την πασαρέλα και χόρευαν στους ήχους της μουσικής που έπαιζε ο φίλος του Αρμάνι και συνέτερος ο Γκαλεώτη από τα παρασκήνια. Πώς νομίζετε ότι ξεκινά ο κόσμος σε οικογενειακές υποθέσεις? Μεγάλος για να γίνεις στην αγορά, ακόμη και αν είσαι ήδη μεγάλος στο σχέδιο, πρέπει να σε φορέσει μια διασημότητα. Βοηθάει. Όχι πάντα βέβαια, καλό είναι. Τι έγινε λοιπόν? Το 1978 η Diane Keaton φορά ένα σακάκι Αρμάνι στην τελετή απονομής των Όσκαρ. Λες να το πάρει η κοπέλα και να ανέβει εκεί πάνω να την τραβήξει η κάμερα με το σχέδιό μου, θα σκέφτηκε ο Αρμάνι. And the winner is Diane Keaton. Ακούστηκε λοιπόν, φίλες και φίλοι, και αυτό ήταν. Η διεθνής προβολή για τον Giorgio Armani και τα σχέδιά του είναι πλέον γεγονός. Αλλά εκτοξεύεται κυρίως μέσα από την ταινία The American Gigolo του 1980. Στο έργο ο πρωταγωνιστής Richard Gere εμφανίζεται ντυμένος Αρμάνι, με αποτέλεσμα να προκύψει ένα παγκόσμιο φαινόμενο μόδας. Και όπως είπε και ο ίδιος ο σχεδιαστής χρόνια αργότερα, ήταν μια ιδιαίτερη αίσθηση. Όλοι ήθελαν να μάθουν τι ήταν αυτό που έκανε τον Richard Gere να δείχνει τόσο υπέροχος.

Συνήθιζε να λέει ότι κάθε ρούχο που δημιουργούσε είχε μέσα του την ψυχή του Μιλάνου και άδικο δεν είχε. Η πρωτεύουσα της Λομβαρδίας είναι γεμάτη από φανταστικά εσωτερικά, περίτεχνους κήπους, εκλεπτισμένα μυστικά σκηνικά. Όλος αυτός ο κόσμος αποτέλεσε για τον Giorgio Armani ένα ανεξάντλητο εργαστήριο αισθητικής. Εμπνεύστηκε λοιπόν από την ατελείωμορφιά ομορφιά των μιλανέζικων εσωτερικών χώρων, θεωρώντας ότι όταν κάτι δείχνει υπερβολικά τέλειο, μοιάζει απλώς σαν να έχει προγραμματιστεί. Και ποιος τα έλεγε αυτά, ένας τελειομανής, έτσι, απλά είχε το δικό του μυστικό. Το μυστικό του Αρμάνι δεν ήταν η προσθήκη, αλλά η αφαίρεση στη λεπτομέρεια. Αυτή η τάση προς την απλότητα αποτέλεσε ουσιαστικά και την δικιά του υπογραφή. Μια διαχρονική, διαισθητική κομψότητα που χαρακτήριζε κάθε συλλογή του. Και κάπως έτσι μπαίνει στη δεκαετία του 80. Τη δεκαετία εκείνη, φίλες και φίλοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζουν την εποχή της υπερβολής και της αμερικάνικης αυτοπεποίθησης. Ο Ευρωπαίος Αρμάνι δίνει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού τη σφραγίδα, το στίγμα θέλετε, μιας μαλακής κομψότητας με χαλαρούς ώμους και διακριτικούς τόνους. Η δεκαετία του 80 υπήρξε καταλυτική. Ο Ιταλός σχεδιαστής θα γίνει το απόλυτο σύμβολο του Ιταλικού στυλ στη συνείδηση και των Αμερικανών, φτάνοντας σε επίπεδα έκθεσης που ενδεχομένως μόνο ο Gianni Versace θα μπορούσε να πλησιάσει. Ώρα να πούμε αντίο στη δεκαετία του 70, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά τις μουσικές μας επιλογές. Το τραγούδι «Parla mi d'amore Mariu», φίλες και φίλοι, ερχόταν από το 1932. Σε στίχους Ένιο Νέρι και μουσική Σιέζαρε Αντρέα Μπίξο, θα πρωτοτραγουδηθεί από τον ανεπανάληπτο Βιτόριο Ντε Σίχα στην ταινία «Λιουόμενη και Μασκαλτσόνη». Είχαν περάσει πολλά χρόνια μέχρι το 1975. Το είχε τραγουδήσει πάρα πολλοί κόσμος. Είχε έρθει η σειρά του Μαλ σε μια δικιά του πάρα πολύ όμορφη διασκευή.

102 FM της ΕΡΤ3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Φάνης Λιάκος, απόψε συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη, στο φίλο μας τον Βαγγέλη, στην Καλαμάτα. Να καλησπερίσουμε την Πατρίτσια, την Αμαλία, το φίλο μας τον Στέλιο που ποτέ δεν μας συχνά, στην Τατιάνα να στείλουμε μια γλυκιά αγκαλιά, όπως και στην Γεωργία, στη Λιάνα, στον Δημήτρη, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε και στην Ειρήνη, στην Πάτρα. Στην αυγή της δεκαετίας του 80, ο Armani θα λανσάρει τις σειρές Emporio και Armani Jeans, δίνοντας έτσι, παρουσιάζοντας, αν θέλετε, μια πιο προσιτή από οικονομικής πλευράς εκδοχή της δικιάς του αισθητικής στο ευρύ κοινό, χωρίς ποτέ να ρίξει την ποιότητα και χωρίς ποτέ να σχεδιάσει με έναν δεύτερο τρόπο. Και την ίδια χρονιά, κάπου εκεί στα 82, η Grace Jones εμφανίζεται στο εξώφυλλο του άλμπουμ της Night Clubbing, φορώντας μια δικιά του δημιουργία. Την ίδια ώρα στο Μιλάνο, οι επιδείξεις του είναι πλέον σημείο αναφοράς. Και νάτος, τώρα πια και ο ίδιος, στο εξώφυλλο του Time, μόλις ο δεύτερος σχεδιαστής μετά τον Christian Dior. Το εξώφυλλο εκείνο σφράγιζε ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, την διεθνή αναγνώριση. Και βέβαια ο κινηματογράφος δεν έπαψε να τον φοράει, έτσι. Ο Σον Κόνερι στο The Untouchables του 87, δικιά του σχέδια φορά, αλλά σίγουρα εκείνο που τον έφερνε συνεχώς στα μάτια μας, θα τη θυμάστε, ήταν η τηλεοπτική σειρά Miami Vice, η οποία εμφανίστηκε και στην ελληνική τηλεόραση από το 84 μέχρι και το 88. Το 1985 όμως ήταν μια δύσκολη χρονιά για εκείνον, καθώς τη χρονιά εκείνη θα πεθάνει ο αγαπημένος του φίλος Σέρζιο Γκαλεότη, μια ζωή παρέα οι δυο τους, όμως παρά τον πόνο δεν θα σταματήσει. Θα έχει πλέον στο πλευρό του μια πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα, την Γκαμπριέλα Φόρτε, η οποία τον βοηθά να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο στην δύσκολη αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Με φωτογραφίσεις από έναν προσφάτως καλεσμένο μας, εντός εισαγωγικών αυτό το καλεσμένο μας, τον Πίτερ Λίντμπεργκ για τη Vogue, συνεργασίες με την Μέκα του Αμερικάνικου Σινεμά, το Hollywood, και βέβαια με ένα δίκτυο που διαρκώς διευρύνονταν, η δεκαετία του 80 σφραγίζεται από τον Αρμάνι, ο οποίος πλέον φτάνει στα επίπεδα του μύθου του σχεδιασμού. Χρυσή ήταν και η πρώτη πενταετία της δεκαετίας του 90, όταν θα παρουσιαστεί μια φοβερή ανάπτυξη και μια συνεχής άνοδος των πωλήσεων. Όμως, για τον ίδιο τον Αρμάνι, η επιτυχία γίνεται και βάρος, όπως θα παραδεχθεί. Δεν μπορούσα πλέον να ρισκάρω όπως έκανα παλιά. Δεν είχα την πολυτέλεια να μην πουλήσω. Ούτε καν μια μικρή πτώση στις πωλήσεις δεν ήταν αποδεκτή. Ο σχεδιασμός είχε γίνει πλέον εμπορική ευθύνη. Έτσι είναι, ή μάλλον έτσι ήταν, φίλες και φίλοι, νέα ονόματα όπως Calvin Klein, Prada, η ανανεωμένη Gucci και το ανερχόμενο δίδυμο Dolce Gabbana με την ισχυρή σκιά του Gianni Versace μέχρι και τον θάνατό του το 1997, έκαναν εκείνη τη δεκαετία
μια δεκαετία πάρα πολύ σκληρού ανταγωνισμού στον κόσμο της ιταλικής μόδας. Παρ' όλα αυτά, ο Αρμάνι, όπως είπαμε και νωρίτερα, δεν είχε μιλήσει για μέτρο, ισορροπία και πληρότητα χωρίς λόγο. Διότι το μέτρο και η πληρότητα ήταν για τον Αρμάνι στάσεις και όχι μόνο τάσεις ή σχέδια. Ήταν αποφασισμένος να συνεχίσει να δημιουργεί, γυρνώντας την πλάτη του στο τότε νέο νεοφιλελεύθερο μοντέλο της αγοράς. Του χτυπούν την πόρτα για εξαγορά της επιχείρησής του, 1,002 φαντς και πανίσχυρη όμιλη. Βλέπετε, είμαστε στα χρόνια της έκρηξης, της υπερσυγκέντρωσης στη βιομηχανία της μόδας. Στα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι, πουλούσες το όνομά σου για να το σώσεις. Τα άλλα τα θηρία ήταν όλα μαζί πλέον. Φοβόσουν μην δεν υπάρχεις σε λίγα χρόνια. Να όμως, τι αποκάλυψε ο ίδιος ο μεγάλος αυτός Ιταλός μόδιστρος. Κάποια στιγμή, τρεις επενδυτές είχαν φέρει μαζί τους έναν από τους πιο ισχυρούς τραπεζίτες της Ιταλίας, προκειμένου στη συνάντησή τους με τον Αρμάνι και με στόχο την εξαγορά της επιχείρησής του να προσδώσουν ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο οικονομικό κύρος. Όμως ο τραπεζίτης ήταν παλιάσκοπης. Ήξερε τα πιστεύω και τις αξίες των ανθρώπων της παλιάς αγοράς. Διαρκώς σιωπηλός ο Αρμάνι, και όσο οι υπόλοιποι μιλούσαν, ο ισχυρός τραπεζίτης παρέμενε και εκείνος σιωπηλός. Κοιτούσε τα μάτια του Αρμάνι, κοιτούσε τις κινήσεις των χεριών του, τις πολύ απαλές, νυφάλιες κινήσεις των χεριών του. Στο τέλος, κοίταξε τους επενδυτές και τους είπε: «Κύριοι, ο κύριος Αρμάνι δεν μας χρειάζεται. Πρέπει να φύγουμε». Και κάπως έτσι, κύριος της εταιρείας του, μόνος, σε ένα κόσμο λύκων και καλοπληρωμένων Golden Boys, τον βρίσκει η δεκαετία του 2000. Αλλά είπαμε, είναι στην κορυφή της παγκόσμιας μόδας και πάνω απ' όλα είναι έτοιμος να ανοίξει τα φτερά του για νέα κεφάλαια. Πάμε στη δεκαετία του 80, φίλες και φίλοι, και συγκεκριμένα στα 1987. Πάμε να ακούσουμε μια αγαπημένη Σενέζα, και μάλιστα από την κοντράντα της Χίνας, από την κοντράντα Ντελόχα, την Τζοάννα Νανίνη, να μας τραγουδά το «Η Μάσκη».

3 Ιουλίου 2008. Είναι η μέρα κατά την οποία τελειώνει η εβδομάδα υψηλής στρατιωτικής στο Παρίσι. Και τότε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζή, θα απονείμει στον Τζόρτζο Αρμάνι το άγιο δισκοπότηρο των διακρίσεων. Ποιο ήταν αυτό? Το παράσημο του αξιωματούχου της Λεγεώνας της Τιμής. Και αν η δεκαετία του 80 τον καθιέρωσε διεθνώς και εκείνη του 90 τον δοκίμασε με ανταγωνισμούς, όπως είδαμε, προσωπικές απώλειες, η δεκαετία του 2010 θα ήταν εκείνη η οποία τον φέρνει σε επαφή με έναν κόσμο λίγο τρελούτσικο, αλλά καλά πήγε. Ήταν τότε, βλέπετε, που γνωρίστηκε στα Γκράμι με την Lady Gaga. Τότε εκείνη του κάνει την πρόταση να επιμεληθεί την εμφάνισή της για την παγκόσμια περιοδεία της από το 2010 και μετά. Και ο Αρμάνι είπε ναι. Η εμφάνισή της στην τελετή απονομής των Γκράμι τον Γενάρη του 2010 με εκείνο το φοβερό διαστημικό φόρεμά του, εντάξει, έγινε χαμός. Κακά τα ψέματα. Ο άντρας που έδωσε μορφή σε ένα μίνιμαλ και ουσιαστικό και ταυτοχρόνως υπερθυλικό στυλ άλλαξε τα πρότυπα για την γυναικεία ομορφιά, άλλαξε τα στερεότυπα για το ανδρικό ντύσιμο. Η γυναίκα Αρμάνι δεν είναι ποτέ επιθετική, δεν είναι ποτέ προκλητική και ποτέ πολύ σεξ. Είναι μια γυναίκα εκλεπτισμένη, συγκροτημένη, αισθησιακή, λαμπερή και εντυπωσιάζει με την φυσική της κομψότητα και την εκλεπτισμένη ομορφιά της. Και δίπλα στη Lady Gaga, μεγάλες προσωπικότητες, Kate Blanchett, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό θα φορέσουν και αυτές δημιουργίες του Armani, δίνοντας μια ακόμα πιο νέα πνοή σε αυτό το που λέμε Made in Italy. Εκείνος πιστός στη δική του αυστηρή αισθητική. Όπως είχε πει η εκλειπούσα Φράνκα Σοτσάνι, διευθύντρια τότε της Vogue Italia, όπως όλοι οι πραγματικά μεγάλοι σχεδιαστές, ο Αρμάνι δεν είναι μόδα, είναι στυλ. Τον Ιούνιο του 2025, ο Τζόρτζο Αρμάνι δεν παρευρέθηκε στις δικές του επιδείξεις μόδας. Δεν ένιωθε καλά. Και για να λείπει ο Αρμάνι από τις επιδείξεις του, κάτι σήμαινε. Είχε φτάσει τα 91, η υγεία του είχε κλονιστεί. Και κάπως έτσι απεβίωσε

τελευταίος. Μπορεί, φίλες και φίλοι, η γοητεία, ο σεβασμός και το θαύμα να συνεχίσουν να χτίζονται και να διατηρούνται σε μια εποχή όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταλύονται από φθόνο, μίσος, συκεεντυπώσεις? Για σκεφτείτε πόσοι και πόσοι στηρίζουν πλέον τις τάσεις τους, τα σχέδιά τους σε τυχάρπαστους influencers που φορούν κάτι χωρίς να ξέρουν ποιος μπήκε για πρώτη φορά με blue jeans στη σκάλα του Μιλάνου ή ποιος είναι ο ρόλος των φρούτων στην ιστορία της τέχνης. Πάμε σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που μας έρχεται από το 1993. Αγαπημένο είναι. Είναι το Un disperato bisogno d'amore από την μπάντα Stadio.

Φινάλε. Ο Τζόρτζο Αρμάνι, φίλες και φίλοι, με τη στάση του, κυρίως με τον παραδοσιακό τρόπο διανομής, μίλησε για το αντίθετο του φθόνου. Επιβεβαίωσε αυτό που μπορεί να φαίνεται παράδοξο, όταν επαναλάμβανε ότι είναι απαραίτητο να μαθαίνει κανείς τους πελάτες του να αγοράζουν λιγότερα.

Γιατί? Με αυτόν τον τρόπο Αρμάνι μίλησε και όρισε τη μεγάλη ευθύνη της βιομηχανίας της ψυχλής θεραπτικής. Διότι ξέρετε, η πολυτέλεια για να είναι πολυτέλεια πρέπει να είναι ηθική. Ιδάλλως μιλάμε για θλιβερή ξυπασιά. Και αν υπάρχει έστω ένα που θα πρέπει να θυμάστε από αυτήν εδώ την παρουσίαση σήμερα, είναι το εξής. Ο Αρμάνι απέρριψε ευτυχώς το συνεχές παιχνίδι των τάσεων και των βεβαιοτήτων, των μηνυμάτων και της ελαφρότητας, των συμβάσεων που προκαλούν άγχος και της πνευματικής βλακείας. Διαταραχές για τις οποίες η ιστορία δίδαξε και διδάσκει ότι θα εξακολουθούν να συνθέτουν την εκάστοτε σκηνή ή μάλλον, για να το πούμε όπως πρέπει, τη μόδα. Πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει, να το ξέρετε αυτό, διαφορά μεταξύ μόδας και στυλ. Η μόδα είναι επίκαιρη, το στυλ παραμένει. Η μόδα είναι παιχνίδι, το στυλ είναι άσκηση. Η μόδα περνάει και ξαναπερνάει, το στυλ πάντα εδώ κατοικεί. Πετάγεται για λίγο για τσιγάρα στο κοντινό Ταμπαχάιο, λέει ένα «Buongiorno Τούλιο, come va?» Μα, «Honorevole, buongiorno», αλλά πάντα επιστρέφει, περπατώντας αργά. Τα αγαπούσε τα κορίτσια ο Τζορτζ Αρμάνι, φώτιζαν τον κόσμο του. Κλείνουμε με το «Le ragazze» του 1998 από τον Λου Αρμπόνι. Γεια και χαρά. Le ragazze ci sorridono un po'.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα για τα αυριανά εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Για 9 ημέρες η καρδιά της πόλης θα χτυπά στους ρυθμούς της ΔΕΘ με εκατοντάδες εκθέτες και δεκάδες χώρες, ενώ φέτος θυμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Λευκό Πύργο είναι από νωρίς το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τις Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Κώστας Μπούρης. Κώστα, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η πορεία για το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης?
2: Όχι, ακόμα δεν ξεκίνησε. Φαίνεται ότι σε λίγο θα ολοκληρωθούν οι ομιλίες των συνδικαλιστών όλων των σωμάτων, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, του λιμενικού και του στρατού. Οι αστυνομικοί ένστολοι μαζεύτηκαν εδώ, άρχισαν να μαζεύονται στις 6 ώρα το απόγευμα, στην πλατεία του Λευκού Πύργου, σε μια εκδήλωση με κεντρικό σύνθημα «Σεβασμό, συστολή, αξιοπρέπεια στον άνθρωπο», για να διαδηλώσουν για οικονομικά και θεσμικά αιτήματα που διεκδικούν τα κοινά τους αιτήματα ουσιαστικά όλων των κλάδων και επιμέρους του κάθε κλάδου και του κάθε σώματος. Αναμένεται από στιγμή στιγμή να ξεκινήσει η πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και θα σταματήσει πρώτα στο Συντριβάνι, στην πλατεία Συντριβανίου, στο άγαλμα του νεκρού του αείμνους αστυνομικού Λιγερίδη. Θα σταματήσουν εκεί και μετά θα συνεχίσουν την πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
1: Κώστα Μπούρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται εκεί μπροστά στην προτομή του Γιώργου Λιγκερίδη, του αστυνομικού που έπεσε στο καθήκον, να αναγνωστούν και τα αιτήματα των ένστολων. Στο μεταξύ, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα εγγενίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, ενώ απ' έξω υπήρξε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους εργαζόμενους και από την ΕΝΗΘ. Το πιο σύγχρονο κέντρο στα Βαλκάνια, είπε ο Πρωθυπουργός, είναι αυτό. Το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και η απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόσθεσε ότι το κέντρο αυτό και το επιστημονικό δυναμικό που το στελεχώνει δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτε από οποιοδήποτε αντίστοιχο κέντρο στην Ευρώπη. Επόμενος σταθμός του Πρωθυπουργού, το υποκατασκευή βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, όπου φτάνει από λεπτό σε λεπτό. Ενώ θα επισκεφτεί και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συνάντηση με δημοσιογράφους, η οποία διοργανώνεται από τον Υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς της Θεσσαλονίκης. Στην ομιλία του Πρωθυπουργού αύριο στις 8 το βράδυ στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον όλων. Σε αυτή την ομιλία εκτιμάται κατά πληροφορίες να γίνει αναφορά σε πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Στο μεταξύ, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων αλλά και των κινητοποιήσεων. Εκταταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς οι συγκεντρώσεις και οι πορείες θα κινηθούν σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης. Αλλαγές θα υπάρξουν αύριο και στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων. Από τις 3 θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του δικτύου. Πρόκειται για τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Στρατηγικό σύμμαχο πρώτη γραμμή η Ελλάδα, τόνισε η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντα στο 10ο Southeast Europe Energy Forum που διεξήχθη σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Γκιλφόιλ, προσθέτοντα ότι η Ελλάδα διαδραματίζει ένα μετασχηματιστικό ρόλο ω κεντρικό κόμβο του Vertical Corridor, προσφέροντα ενεργειακή και γεωπολιτική σταθερότητα στην περιοχή. Κατά την τοποθέτησή τη, η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα στάθηκε ιδιαίτερα ιδιαίτερα στην επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες στη χώρα μας, υπογραμμίζοντας ότι η επίσκεψη αυτή αντανακλά τη βαρύτητα που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη διμερή σχέση με την Ελλάδα. Ξεκίνησε τη λειτουργία του στο Πανόραμα, το πρώτο πανελλαδικά γραφείο εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία. Το εγγενίασαν σήμερα στο Πανόραμα η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτετζίδης. Παρουσία και του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κωνσταντίνου Μεγαρίτη. Το γραφείο που παρέχει υπηρεσίες μιας τάσης στεγάζεται στο ΚΕΠ Πανοράματος στην πλατεία Δημαρχείου. Μπορεί να υποδεχθεί άτομα με κάθε μορφής αναπηρία, κινητικής, όρασης, ακοής και ψυχονοητικές, αφού το προσωπικό του είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο. Τις πρώτες δύο γυναίκες στρατονόμους απέκτησε ο ελληνικός στρατός, καθώς η Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου και η Θεοπή Στιχοτίδου ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους και εντάχθηκαν στις μονάδες της στρατονομίας στην Καρδίτσα. Η τελετή ονομασίας και αποφοίτησής τους πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας Καρδίτσας. Εγκρίθηκε με κοινή υπουργική απόφαση που ήδη δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η πρόταση που υπέβαλε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας στην πρόσφατη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τους παραγωγικούς φορείς προκειμένου να μην τυναχτούν στον αέρα τα σχολικά δρομολόγια στο νομό Θεσσαλονίκης. Έτσι, με την κοινή υπουργική απόφαση γίνονται ρυθμίσεις, διαμορφώντας πρόσθετες αυξήσεις στην τελική ελάχιστη αποζημίωση των λεωφορείων και δίνοντας λύσεις στο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών στο νομό Θεσσαλονίκης. Ένα ιστορικό κατόρθωμα πέτυχε πριν από λίγες ημέρες ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία. Ο υπερκολυμβητής έκανε γνωστό ότι διένυσε μια απόσταση σχεδόν 92 χιλιόμετρων σε 31 ώρες και 50 λεπτά, ξεκινώντας στις 31 Αυγούστου από τους Οθονούς στα Διαπόντια νησιά, το δυτικότερο σημείο της Ελλάδας, και καταλήγοντας στη Σάντα Μαρία Ντιλούκα της Ιταλίας την 3η-1η Σεπτεμβρίου. Ο καιρός αύριο θα είναι έθριος σε Μακεδονία και Θράκη, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 34 βαθμούς, ανάλογος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να δείχνει κατά τόπους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Έτρου, επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Λίγες ώρες πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτάσει την κυβερνητική ατζέντα των έργων με έμφαση σε παρεμβάσεις στην υγεία, τον αθλητισμό και τις υποδομές. Από το νέο αιματολογικό κέντρο στο νοσοκομείο Παπανικολάου έως το βιοκλιματικό κολυμπητικό συγκρότημα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να αναδείξει έργα με άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου νωρίτερα, όπου εγκαινίασε το νέο αιματολογικό κέντρο στο Οργή. Όπως ανέφερε, το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίνουν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Πού πηγαίνουν δηλαδή οι ευρωπαϊκοί πόροι. Τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη και η πατρίδα μας αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο στα Βαλκάνια. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Δήμο Αμπελοκήπο Μενεμένης, όπου παίρνει σάρκα και οστά ένα έργο με ισχυρό αθλητικό αλλά και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ένα νέο βιοκλιματικό κολυμβητικό συγκρότημα που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να μιλάμε με έργα και όχι με λόγια, αποδεικνύοντας ότι νοιαζόμαστε για την ποιότητα ζωής των νέων να αθλούνται, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεκίνησε πριν από λίγο η πορεία των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων που συγκεντρώθηκαν το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Η κατάληξη της πορείας θα είναι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ενώ αυτή την ώρα κινούνται προς το συντριβάνι στην προτομή του Θεσσαλονικιού αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη που έπεσε στο καθήκον. Ανάμεσα στους πορευόμενους βρίσκονται και οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη. Εκεί πρόκειται να σταματήσουν και να ανακοινώσουν τα αιτήματά τους. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε εξέλιξη λόγω της πορείας, με διακοπή και εκτροπή κυκλοφορίας από όπου περνάει η πορεία των ένστολων. Αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027, αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Από τον Νοέμβριο θα αρχίσει να ξετυλίγεται το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό. Βασικός στόχος είναι κάθε κοινωνική ομάδα να δει τον εαυτό της μέσα από όσα θα ακούσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με περίπτερο στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται το κέντρο της ενημέρωσης για το επόμενο τρίμηνο με απευθείας μεταδόσεις του κεντρικού δελτίου ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών της ΕΡΤ. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 ώρες την εβδομάδα ζητά η ΓΕΣΕΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕΕ ζητά επίσης τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Από το πρωί ξεκινούν αύριο κινητοποιήσεις εν ώψη της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στο κέντρο της πόλης. Αλλαγές θα υπάρξουν και στη λειτουργία του μετρό λόγω των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων. Από τις 3 το μεσημέρι αύριο θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του δικτύου. Πρόκειται για τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Συντριβάνι Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Το ρόλο της Ελλάδος ως κεντρικού κόμβου στον ενεργειακό χάρτη της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής ανέδειξε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle μιλώντας στο 10ο Southeast Europe Energy Forum στη Θεσσαλονίκη. Προανήγγειλε επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Marco Rubio σε λίγες εβδομάδες στη χώρα μας. σε κοινό μοντέλο για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφώνησαν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Τα λεγόμενα return hubs, όπως βαφτίστηκαν τα συγκεκριμένα κέντρα, αφορούν ανθρώπους οι οποίοι έφτασαν παρατύπω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν καθεστώς ασύλου, αλλά για διάφορους λόγους είναι αδύνατον να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους. Μέχρι ώρες παραμένει άγνωστο ποιες χώρες θα φιλοξενήσουν τις εν λόγω δομές. Μεταξύ των σεναρίων που έχουν συζητηθεί είναι να δημιουργηθούν σε αφρικανικά κράτη, όπως για παράδειγμα τη Ρουάντα ή την Ουγκάντα. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος 50χρονου άνδρα για την εμπλοκή του στις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον Αύγουστο στη Σκύρο, στη θέση Κλούθρου και στη θέση Χάρτσα, που έκανε στάχτη 4.000 στρέμματα. Εκδόθηκε από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Τον άνδρα πρόδωσαν τα αποτυπώματά του, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να έβαλε τη φωτιά για να βλάψει άλλη οικογένεια κτηνοτρόφων με την οποία η δική του οικογένεια είχε διαφορές. Στη μαύρη λίστα έβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση την τουρκική τράπεζα Golden Global Bank, η οποία κατηγορείται ότι μετέφερε κεφάλαια πολλών δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων προς όφελος των Ιρανικών αρχών. Στην πρόγνωση του καιρού, για αύριο καιρός θα είναι αίθριος σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στα παιδινά από 17 έως 34 βαθμούς. Οι άνεμοι θα έχουν ένταση έως 3 μποφόρ. Αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μνημείο του πεσόντος στο καθήκον αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, μαζί με τους γονείς του κατέληξε η πορεία των ένστολων από το Λευκό Πύργο που συγκεντρώθηκαν το απόγευμα εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εκεί τους περίμεναν εκπρόσωποι σωμάτων ασφαλείας με αναμένα κεριά. Στο σημείο έφτασαν και οι γονείς του πεσόντος αστυνομικού και απελευθερώθηκαν στον ουρανό λευκά μπαλόνια. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και έγινε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Έπειτα οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών των Ένστολων παρέδωσαν το ψήφισμα με τα αιτήματά τους στο συντονιστή του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη Παπαγεωργίου. Ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη, που βρέθηκε στην κεφαλή της πορείας μαζί με τη σύζυγό του, τόνισε πως οι αστυνομικοί θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως ήρωες όσο είναι στην υπηρεσία για τις καθημερινές μάχες που δίνουν και όχι μόνο με τα θάνατον. Πίσω από κάθε στολή υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Στρατιωτικών Ηλίας Κολύρης. Εχμή του δόρατος των αιτημάτων τους είναι οι αυξήσεις των μισθών, με τους ένστολους να τονίζουν πως είναι ακόμη απαξιωμένοι. Στο μεταξύ, λίγες ώρες πριν ανέβει στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ξεδιπλώνοντας το σχέδιο της κυβέρνησης για την οικονομία του 2027 και τον οδικό χάρτη της επόμενης τετραετίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την καθιερωμένη πιο χαλαρή συνάντηση πριν από λίγο με τους δημοσιογράφους. Συνομιλώντας μαζί τους, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση κινείται εντός των δημοσιονομικών ορίων. Δεν ανησυχώ για το χειμώνα, δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε. Το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο μέχρι ευρώ, σημείωσε πως η κυβέρνηση βρίσκεται στην οροφή των δαπανών. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο κόστος δανεισμού της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον με χαμηλό επιτόκιο. Ρωτήθηκε και για τη συζήτηση που έχει προκύψει γύρω από τα σχολικά βιβλία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτά είναι σαχλαμάρες, σοβαρευτείτε». Ενώ στην ερώτηση αν υπάρχει ζήτημα με την Υπουργό Παιδείας, απάντησε: «Ναι, γι' αυτό ήταν δίπλα μου σήμερα η Σοφία». Παρέπεμψε στα 17 σχολεία που εγγενιάστηκαν, σχολιάζοντας ότι όταν δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, πιάνουν αυτά. Αναφερόμενος στη συγκέντρωση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός τη χαρακτήρισε αξιοπρεπή από πλευράς κόσμου. Για το χρόνο των επόμενων εκλογών, με τα σενάρια να τοποθετούν την κάλπη μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Είναι νωρίς ακόμη να αποφασίσω», ενώ για τα ψηφοδέλτια σημείωσε πως θα ανακοινωθούν στο τέλος πριν από τις εκλογές. Λίγες ώρες πριν από την ομιλία του στη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε το απόγευμα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου εγγενίασε το νέο αιματολογικό κέντρο Στοργή, το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο στα Βαλκάνια, όπως είπε, δίνοντας έμπρακτη απάντηση, όπως ανέφερε, για το που πηγαίνουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Δήμο Μπελοκήπων Μενεμένης, όπου παίρνει σάρκα και οστά, ένα έργο με ισχυρό αθλητικό αλλά και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ένα νέο βιοκλιματικό κολυμβητικό συγκρότημα που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. «Μπορούμε να μιλάμε με έργα και όχι με λόγια, αποδεικνύοντας ότι νοιαζόμαστε για την ποιότητα ζωής των νέων να αθλούνται», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με περίπτερο στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται το κέντρο της ενημέρωσης για το επόμενο τρίμερο με απευθείας μεταδόσεις του κεντρικού δελτίου ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών της ΕΡΤ. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει η ΓΕΣΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Ζητά επίσης τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Από το πρωί ξεκινούν αύριο κινητοποίηση εν ώψη ΔΕΘ στην πόλη μας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στο κέντρο. Αλλαγές θα υπάρξουν και στη λειτουργία του μετρό. Λόγω των προγραμματισμένων κινητοποίησεων, από τις 3 το απόγευμα θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του δικτύου από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό και μέχρι τον Ευκλείδη. επιχείρηση ανώμαλη προσγείωση εκπονεί η ΑΔΕ βάζοντας στο μικροσκόπιο εταιρείες ελικοπτέρων. Ελεγκτές εντόπισαν αναντιστοιχεία μεταξύ της πραγματικής χρήσης ελικοπτέρου και των εκδοθέτων παραστατικών με τις φορολογικές παραβάσεις να υπερβαίνουν τις 300.000 ευρώ. Σε δεύτερη υπόθεση ελικοπτέρου αυστριακού νοιολογίου, η ελεγχόμενη εταιρεία φέρεται να απέκρυψε ΦΠΑ ύψους 25.000 ευρώ κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στις απάτες για τις διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ ή του λογιστή, προχώρησε η ελληνική αστυνομία έπειτα από ευρείας κλίμακας επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ζεφύρι Αττικής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα τα οποία είναι ήδη έγκλειστα σε σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας για παρόμοια υπόθεση. Το περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 175.000 ευρώ. Η Ελλάδα συμφώνησε σε ένα κοινό μοντέλο με τη Δανία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ολλανδία για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να εφαρμοστεί μέσα στο 2027. Μέχρι ώρας φαίνεται να προκρίνονται τα λεγόμενα return hubs να δημιουργηθούν σε αφρικανικά κράτη όπως για παράδειγμα τη Ρουάντα ή την Ουγκάντα. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, ο καιρός αύριο θα είναι αίθριος σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στα πεδινά από 17 ως 34 βαθμούς. Αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, στους 35 βαθμούς θα ανέβει το θερμόμετρο. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο, νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Σημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Όσοι και όσες κάνατε μια βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα αντιληφθήκατε ότι ήρθε πάρα πολύ κόσμος για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γεμάτοι δρόμοι, γεμάτα τα καφέ. Για το επόμενο διάστημα των 10 ημερών η πόλη μας θα έχει την τιμητική της. Από τη μία απόβαση πολιτικών και από την άλλη οι κοινωνικές τάξεις που έχουν οργανώσει κινητοποιήσεις. Ήδη έγιναν σήμερα κάποιες. Πριν από λίγο ήταν η πορεία των αστυνομικών. Κοινή συνισταμένη, μποτιλιάρισμα, οδύσσια για να βρεις μια θέση πάρκινγκ και έντονη αστυνομική παρουσία. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια βέβαια. Μαζί θα τα λέμε μέχρι και τα μεσάνυχτα. Θα υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο. Ένα Σαββατοκύριακο που θα έχει φυσικά κεντρικό θέμα τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12 με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Σήμερα στον ήχο έχω το Φάνη Λιάκο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.

0: Όπως είναι απολύτως φυσιολογικό, αύριο η Θεσσαλονίκη θα είναι η πιο ασφαλής πόλη στη χώρα μας. Αυξημένα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχέας. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί θα είναι στους δρόμους. Θα έχουμε drones, θα γίνονται προληπτικοί έλεγχοι. Αυτός είναι ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα θα έχουμε αρκετές συγκεντρώσεις στην πόλη. Θα σας πω μετά ποιες ώρες και από ποιους θα γίνουν για να μπορέσετε να προγραμματίσετε αν έχετε κάποιες δουλειές στο κέντρο. Θα τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Αυτό το προσωρινά μην το παίρνετε και πολύ τις μετρητής, γιατί κάτι μου λέει ότι θα ξανανοίξουν αυτοί οι σταθμοί αργά το βράδυ. Ο φετινός σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από αυτούς που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Φυσικά έχει στα χέρια της πλέον περισσότερα εργαλεία ελληνική αστυνομία, μιλάω για τα drone, τα οποία θα δείτε αύριο να πετάνε πάρα πολύ. Στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται περίπου 60 δημιουργίες αστυνομικών από όλες τις υπηρεσίες. Παράλληλα, η κρατική ασφάλεια αλλά και άλλες ειδικές υπηρεσίες ελληνικής αστυνομίας θα έχουν διακριτούς ρόλους στο σχέδιο, ανάλογα φυσικά με το αντικείμενο της ευθύνης τους. Δηλαδή, άλλο ρόλο θα έχει τροχέα, άλλο θα έχει ασφάλεια, άλλο η ελληνική αστυνομία. Από αέρος θα έχουμε τα drones, όπως είπαμε. Ισχυρές δημιουργίες θα αναπτυχθούν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έξω από το Βελίδιο, που θα γίνει και ομιλία του Πρωθυπουργού, αναμένεται να τοποθετηθούν αστυνομικές κλούβες και κυκλειδώματα για να αποτραπεί η κίνηση των διαδηλωτών προς το Βελίδιο. Την εφαρμογή των μέτρων θα παρακολουθούν δύο εισαγγελικοί λειτουργοί, ένα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ένα στο κέντρο επιχειρήσεων της αστυνομίας. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να σας πω τι ώρες θα γίνουν οι συγκεντρώσεις αύριο.
1: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Έχει έρθει ένα μήνυμα από τη Δέσποινα που λέει ότι πήγε στη Νέα Αγορά Μοδιάνο και ξετρελάθηκε. Πράγματι, με ρωτάει αν έχω πάει κι εγώ. Πήγα, όντως. Είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για την πόλη αν θα πετύχει η αγορά Μοδιάνο, γιατί θυμόμαστε ότι την προηγούμενη προσπάθεια ανακαίνησης δεν την πολύ στήριξε η πόλη. Είχαν όντως δίκιο ο κόσμος που έλεγε ότι ήταν ακριβή η προηγούμενη προσπάθεια. Τώρα οι τιμές είναι φυσιολογικές, θα έλεγα, και είναι και πάρα πολύ ωραία αισθητικά. Πιστεύω ότι αν στηριχτεί είναι ένα από τα πράγματα που έχουμε στη Θεσσαλονίκη που μπορούμε να καμαρώνουμε. Θυμίζει πάρα πολύ Ευρώπη η αγορά Μοδιάνο και είναι ωραία που την έχουμε. Επιστρέφουμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις κινητοποιήσεις που γίνονται με αφορμή την αυριανή ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα ξεκινήσουν αύριο οι κινητοποιήσεις από το πρωί στις 11.30 στο Υπουργείο Μακεδονία Στράκης. Έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και από την Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανωτέρας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων. Στις 5 στο Λευκό Πύργο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μισή ώρα αργότερα στην πλατεία Χάνθ, στις 5.30 δηλαδή, έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, ενώ στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθεί ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και η Οργανώση των Συνταξιούχων. Στις 6 στο Άγαλμα του Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Στην Καμάρα θα υπάρχει συγκέντρωση από κόμματα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και άτομα του αντεξουσιαστικού χώρου. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν? Θα είναι κλειστοί δρόμοι από τις 3 η ώρα αύριο η Λεωφόρο Στρατού, η 3η Σεπτεμβρίου, η Βασιλής Ισόγλας σε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, η Βασιλής Γεωργίου, η Κουντουριώτη, η Κωνσταντίνου Καραμαλή, η Εγνατία, η Εθνικής Αμήνης, η Τσιμισκή, η Αγίου Δημητρίου από το Υπουργείο και προς τα Πανεπιστήμια, η Αγία Σοφίας, η Παύλου Μελά, η Βενιζέλου και αυτές. Αυτά θα είναι μέχρι να τελειώσει και η ομιλία του Πρωθυπουργού, είναι σίγουρα. Παράλληλα, απαγορεύεται σε πάρα πολλά σημεία η στάθμευση. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μην πάτε αύριο να πάρετε το αυτοκίνητό σας και δεν είναι εκεί. Σας το έχουν μαζέψει και θα πρέπει να τρέχετε σε κάποια μάντρα της ελληνικής αστυνομίας για να το πάρετε πίσω. Και θα κλείσουμε λέγοντας ότι αύριο 8 σταθμοί του μετρό από τις 3 η ώρα θα είναι κλειστοί λόγω των κινητοποιήσεων. Συγκεκριμένα, νέο σιδηροδρομικό σταθμό, ο σταθμό Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη, Ευκλήδη. Άρα όσοι έρχεστε από δυτικά για να πάτε στο κέντρο, ξεχάστε το, μόνο με τα πόδια σας βλέπω. Οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα λειτουργίας. Αυτά αλλάζουν, γι' αυτό καλό είναι, αν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε το μετρό, να μπαίνετε στα social media της εταιρείας και στην ιστοσελίδα για να ενημερώνεστε, γιατί όπως είπαμε αυτά αλλάζουν από ώρα σε ώρα. Δηλαδή εκεί που λέμε 8 σταθμοί κλειστοί, μπορεί κάτι να γίνει, να ξεφύγει κάποια κινητοποίηση και να κλείσει και ένας ακόμη σταθμός και είναι κρίμα να ταλαιπωρηθείτε. Υπομονή μια μέρα. Είναι 2, βάλτε και την Κυριακή και μετά εξομαλύνεται η κατάσταση.

Ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη. Διοργανώθηκε μια εκδήλωση στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς για τους δημοσιογράφους. Συνάντησε δηλαδή και συνομίλησε με προσώπους της δημοσιογραφίας, όχι μόνο από την πόλη, γενικά δημοσιογράφους. Είπε κάποια πράγματα. Είπε ότι δεν ανησυχεί για το χειμώνα ως προς τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία. Δεν ξοδεύουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω από όσο μπορούμε. Έχουμε κοστολογήσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ και σεβόμαστε την δημοσιονομική ισορροπία. Τι άλλο είπε? Πριν από μερικά χρόνια, λέει, ποιος θα φανταζόταν ότι η Ελλάδα θα δανειζόταν φθηνότερα από 4 χώρες στη G7. Πράγματι, ήταν μια εξέλιξη που κανείς δεν την περίμενε. Αλλά να θυμηθούμε ότι αυτά αλλάζουν, μεταβάλλονται πάρα πολύ εύκολα. Γι' αυτό χρειάζεται ισορροπία στην οικονομία. Σε ερώτηση που έγινε για το πότε βλέπει τις εκλογές, είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα γίνουν Μάρτιο ή Μάιο. Άρα ξεκαθαρίζει το τοπίο για αυτούς που διαδίδουν ότι μπορεί να γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο. Αυτό δεν θα συμβεί. Είναι νωρίς ακόμη, λέει, δεν το έχω σκεφτεί. Τα ψηφοδέλτια θα κλείσουν την τελευταία στιγμή, άρα ούτε εκεί όσα ονόματα έχουν διαρρεύσει είναι σίγουρα. Για το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού απάντησε ότι δεν έχω ακούσει κάτι. Κυκλοφορεί μια φήμη που είναι κατά 99% σίγουρο ότι πάμε για 100% μισθό από τον Απρίλιο του 2027 στα 1000 ευρώ. Δηλώσει έκανε ο κύριος Χατζηδάκης, πολύ ενδιαφέρουσες, γιατί μιλάει για το μεγάλο μας πρόβλημα, το δημογραφικό σε αυτή τη χώρα. Είπε ότι θα ανακοινωθούν αύριο στην ομιλία του Πρωθυπουργού μέτρα που θα βοηθούν τα νέα ζευγάρια για να αποκτήσουν παιδί. Οι δικές μου πληροφορίες μιλούν ότι θα υπάρχουν και γενναίες αποφάσεις για αυτούς που έχουν τρία παιδιά, δηλαδή κάτι θα πάρουν οι τρίτεκνοι αύριο. Είπε ότι θα προσπαθήσουν να ελέγξουν το κόστος ανατροφής των παιδιών. Θα υπάρξουν μέτρα για πρώτη κατοικία για νέα ζευγάρια. Σίγουρα θα υπάρξει ένα επίδομα για παιδιά. Το θέμα είναι αν θα είναι αυτό που δίναν μέχρι τώρα ή θα υπάρξει και εκεί αύξηση. Συνήθως όταν αυξάνει το 100% μισθός παρασέρνει αρκετά επιδόματα, οπότε μάλλον θα αυξηθούν και τα επιδόματα για τα παιδιά. Θα υπάρξει αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προκειμένου να δημιουργηθούν νέες κοινωνικές κατοικίες. Θα υπάρξουν μέτρα για να ανακαινιστούν κλειστά ακίνητα ώστε να μεγαλώσει η αγορά κατοικίας, μήπως και πέσουν οι τιμές των ενοικίων αλλά και οι τιμές για αγορά σπιτιού. Ξεχωριστή αναφορά έκανε σε ειδικά μέτρα για τη στέγαση εργαζόμενων πρώτης γραμμής, προσθέτοντας ότι μία ακόμη κατηγορία στις ομάδες στις οποίες θα στοχεύσουν είναι οι νέες στεγαστικές πολιτικές. Πολύ κρίσιμη μάχη αυτή με το στεγαστικό. Πραγματικά η κατάσταση έχει ξεφύγει για τα ενοίκια. Από όσα βλέπουμε και από τα νούμερα που έχει συλλέξει η Στατιστική Υπηρεσία, ένα 50-60% του μισθού φεύγει μόνο για το σπίτι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μια κατάσταση, ειδικά που και το κόστος διαβίωσης, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ, ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος, η βενζίνη, πάρα πολλά πράγματα έχουν ανέβει. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει με το στεγαστικό και μάλλον θα έχουμε αρκετές παρεμβάσεις. Υπομονή, αύριο θα ξέρουμε σίγουρα.

Δείτε τώρα πώς θα φέρνει η ζωή. Απ' τη μία ακούω τη Whitney Houston που δυστυχώς προδόθηκε από τους προσωπικούς της δαίμονες και τον εθισμό της από τα ναρκωτικά και έφυγε από τη ζωή, ενώ μπορούσε να μας χαρίσει ατέλειωτες μουσικές και τραγούδια που θα μας είχαν στοιχειώσει. Και από την άλλη βλέπουμε ένα παιδί που πριν 2-3 χρόνια χτύπησε την πόρτα του εφιάλτης της κατάθλιψης. Μιλάω για το δικό μας Μανόλο, τον Εμμανουήλ Καραλή. Κατάφερε να το ξεπεράσει και αυτή τη στιγμή πήδηξε στα 6-12. Είναι πλέον κάτοχος του ρεκόρ του Meeting, το Diamond League. Πέρασε τον Σουηδό, ο οποίος σήμερα βέβαια δεν αγωνίστηκε. Κατέκτησε και ένα διαμαντάκι, πήρε δηλαδή σήμερα, κατέκτησε την πρώτη θέση. Αλλά αυτό το παιδί στόχευε αυτά τα μέτρα, τα 6-12, εδώ και 6 μήνες, τα κατάφερε. Και πλέον, εκτός του ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση, δεν πρέπει να τα παρατάμε ποτέ, βάζει στόχο και για να ξεπεράσει και τον Ντουπλάντης. Δηλαδή δεν απέχει πλέον πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι είναι ένας υπεραθλητής ο Ντουπλάντης, ο οποίος πηδάει άνετα κοντά στα 6-20, αλλά ο Καραλής βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και κάτι μου λέει ότι θα κονταροχτυπηθούν πάρα πολύ άσχημα στους επόμενους αγώνες. Του εύχομαι τα καλύτερα του Καραλή, τα αξίζει, κυρίως γιατί κατάφερε να σταθεί στα πόδια του, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο.

Λοιπόν, αν έχετε γείτονες, κανένα παππού και κανένα γιαγιά και έχετε πάρα πολύ καιρό να τους δείτε, αρχίστε να ρωτάτε δεξιά και αριστερά τι γίνεται με αυτούς, γιατί πάει να γίνει μόδα το να πεθαίνει ένας ηλικιωμένος και να μην τον δηλώνουν το θάνατο στο ληξιαρχείο και στις δημόσιες αρχές και να τον θάβουν όπως πρέπει και να τον θάβουν στον κήπο. Μιλάω για την περίπτωση του Μαραθώνα, είναι η δεύτερη περίπτωση μέσα σε 6 μήνες που μαθαίνουμε, όπου η κόρη μιας 90χρονης έθαψε τη γυναίκα όταν έφυγε από τη ζωή μέσα στον κήπο του σπιτιού, δεν το δήλωσε και συνέχισε να λαμβάνει τη σύνταξη των 1.000 ευρώ της γυναίκας. Συνελήφθη η κυρία, έγινε μια ολόκληρη επιχείρηση για να βρούνε πού ήταν θαμένη. Σκάψαν, άμα δείτε τις εικόνες από το σπίτι στο Μαραθώνα, σκάψαν κυριολεκτικά όλο τον κήπο. Δεν έμεινε ούτε ένα εκατοστό που δεν σκάφτηκε για να βρεθεί η σωρός. Τελικά τη βρήκανε για να υπάρχει υπόθεση, αλλιώς δεν θα υπήρχε υπόθεση, αφού η γυναίκα δεν μιλούσε. Συνελήφθη λοιπόν και η κόρη, αλλά και ο εγγονός. Από ό,τι φαίνεται, ο εγγονός δεν γνώριζε τι είχε συμβεί. Έτσι τουλάχιστον λέει η μητέρα. Αναφέρει η κυρία ότι είχε οικονομικά προβλήματα, γι' αυτό και δεν το είπε, για να εισπράττει τη σύνταξη, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της. Έχουν πει πολλά για μένα, λέει, δεν έχω κάνει τίποτα. Τόνισε πως είχε οικονομικά προβλήματα, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει, δεν μπορούσα να τα φέρω βόλτα, οπότε όταν μου ήρθε αυτή η ιδέα την υλοποίησα. Είναι ποινικό αδίκημα, παιδιά. Δεν είναι δικαιολογία το είχα οικονομικά προβλήματα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζορίζονται, αλλά λίμωνο αν αρχίσουμε να θάβουμε τους γονείς μας και τους παππούδες μας στις αυλές και να συνεχίσουμε να παίρνουμε τις συντάξεις τους.

Μ' αρέσει που ο Φάνης δεν έχει άγχος. Έχουν έρθει οι μηνύματα. Η Φανή μας λέει καλή σεζόν, καλό φθινόπωρο. Καλή σεζόν θα μας έλεγε Φανή αν είχαμε σταματήσει για καλοκαίρι. Αλλά και πάλι σε ευχαριστούμε για τις ευχές. Η Δάφνη μας λέει ότι μας ακούει από τη Χαλκιδική και επιτέλους λίγο δρόσησε. Δεν θα κρατήσει πολύ η Δάφνη. Αύριο και μεθαύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δηλαδή πολύ πιθανό να δείτε και 40 στη Χαλκιδική. Είναι μέσα στις περιοχές που θα δουν το θερμόμετρο να ανεβαίνει αισθητά. Παρ' όλα αυτά, δίπλα στη θάλασσα είσαι, οπότε η δροσιά είναι κάτι εύκολο για σένα. Βουτάς, δροσίζεσαι, βγαίνεις, πίνεις τον καφέ σου κάπου σκιέρα, μια χαρά θα περάσεις. Σαν σήμερα, το 1958, ψηφίστηκε ένας από τους πιο συζητημένους νόμους της Ελλάδος. Προσωπικά αυτός ο νόμος και ο νόμος Παπαθεμελή ήταν αυτοί που με ιντρίγκαραν πάντα περισσότερο και τους είχα ψάξει πάρα πολύ. Το 1958 λοιπόν ψηφίστηκε ο περίφημος νόμος 4.000. Τι ήταν αυτός ο νόμος? Τότε η νεολαία, οι μαθητές και οι φοιτητές, όταν ήθελαν να αμφισβητήσουν έναν καθηγητή ο οποίος ήταν πάρα πολύ αυστηρός ή πάρα πολύ κακός με τα παιδιά ή επίτηδες άφηνε παιδιά στην ίδια τάξη ή δεν περνούσε στα μαθήματα του πανεπιστημίου, παίρνανε ένα γιαούρτι και το γιαουρτώναν. Αυτή η κίνηση είχε πάρει πολύ μεγάλη έκταση και ψάχνανε να βρούνε τιμίου. Παίρνανε ένα γιαούρτι και το γιαουρτώναν.

παίρνανε το μέρος τους και ήταν εναντίον της αστυνομίας, δεν μπορούσαν φυσικά να κάνουν και πάρα πολλά. Κράτησε, πιστεύετε, λίγο? Όχι. Ειδικά στην περίοδο της 7ετίας της Χούντας, εκεί ο καθένας μπορούσε να δείχνει ένα νεαρό και να λέει ότι αυτός είναι Teddy Boys. Δηλαδή κάποιοι φορούσαν σακάκι με βάτα, κάποιοι αφήναν το μαλλί λίγο περισσότερο, κάποιοι είχαν φαβορίτα έντονη, κάποιοι φορούσαν κάτι καινούργια παπούτσια που είχαν έρθει από την Αγγλία, ξέρετε, αυτά που φορούσαν οι punk, και αυτός Teddy Boys. Όποιον έδειχνε ένας αστυνομικός ή κάποιος ο οποίος ήταν προσκύμενος στην αστυνομία, τον συλλαμβάναν, τον ξυρίζαν το κεφάλι και τον γυρίζανε να τον διαπομπεύουν. Πότε καταργήθηκε αυτός ο νόμος, Παύλα Πανηγύρη? Καταργήθηκε το 1983 από την κυβέρνηση του Πασόκ και πολύ καλά έκανε και άργησε βέβαια. Είναι για αυτόν τον νόμο, τον νόμο 4000, τους φαινόταν τόσο πολύ περίεργο στην Ευρώπη που έχουν γυριστεί άπειρα ντοκιμαντέρ και πραγματικά αν μπορέσετε να βρείτε κάποιο στο διαδίκτυο να το δείτε, δείτε με πόσο έκπληξη μιλάνε για τα όσα είχαμε φανταστεί ότι μπορούμε να κάνουμε σε νέα παιδιά για να τους τιμωρήσουμε.

Μπορεί να χαρήκαμε με τον Μανόλο, αλλά ο Μίλτος ο Τεντόγλου σήμερα βγήκε δεύτερος. Πάρα πολύ περίεργο, δεν το συνηθίζει. Ενώ πήδηξε στα 8.40, ήρθε ένας άλλος από την Τζαμάικα και πήδηξε 8.46. Και έτσι έχασε το διαμαντάκι σήμερα ο Τεντόγλου. Δεν πειράζει, ο Μίλτος δεν έχει ανάγκη. Ξέρει να προσγειώνεται απότομα και να ξανασηκώνεται και να μας κάνει όλους να μένουμε με το στόμα ανοιχτό. Είναι σπουδαίος αθλητής, καταπληκτική προσωπικότητα και έχει ακόμα πολλά χρόνια μπροστά του για να μας διαμάντια στο Diamond Link. Θα έρθει η Ελένη Ιατρού να σας πει δελτίο στις 11. Να ξαναδώσω τρόπους επικοινωνίας 6930 07 82 28. Τα λέμε αμέσως μετά τις ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 15χρονο σε κατάσταση οξείας μέθης που δεν είχε επαφή με το περιβάλλον παρέλαβε το ΕΚΑΒ από το χώρο γυμνασίου της Σταυρούπολης πριν από λίγο και έκανε διακομιδή του σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης. Τις αρχές ενημέρωσε διασώστης που βρέθηκε στο σημείο. Μία από τις μεγαλύτερες διακρίσεις της καριέρας του πέτυχε ο Εμμανουήλ Καραλής πριν από λίγο, κατακτώντας για πρώτη φορά τον τίτλο του Diamond Link στον τελικό του επικοντό που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στο Memorial Van Damme. Με αυτή την επιτυχία έγινε ο δεύτερος Έλληνας αθλητής που φτάνει στην κορυφή της διοργάνωσης μετά τον Μίλτο Τεντόγλου που πέταξε στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά κατακτώντας τη δεύτερη θέση του Diamond Link στο άλμα επικοντό. Ο Μόντο Ντουπλάνης αποσύρθηκε λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα λόγω ενοχλήσεων στο πόδι. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμωμένη χώρα την Ιαπωνία και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο και τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027 αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, λέγοντας πως το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίνουν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, που πηγαίνουν δηλαδή οι ευρωπαϊκοί πόροι. Τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη και η πατρίδα μας αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο. Ο Πρωθυπουργός παρέστη επίσης στην τελετή θεμελίωσης του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης της Θεσσαλονίκης και στην τελετή εγγενείων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων που κατασκευάστηκε μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στους δρόμους βγήκαν το απόγευμα οι ένστολοι στη Θεσσαλονίκη. Με σύνθημα «Σεβασμό στη στολή, αξιοπρέπεια στον άνθρωπο», πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας εν ώψη ΔΕΘ και κατέληξαν στο μνημείο του πεσόντος στο καθήκον αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη μαζί με τους γονείς του. Τους περίμεναν εκεί εκπρόσωποι σωμάτων ασφαλείας με αναμένα κεριά. Απελευθερώθηκαν στον ουρανό λευκά μπαλόνια, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και έγινε ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Στην αιχμή του δόρατος των αιτημάτων τους είναι οι αυξήσεις των μισθών, με τους ένστολους να τονίζουν πως είναι ακόμα απαξιωμένοι. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει η ΓΕΣΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Ζητά επίσης την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Σε 24 ώρη λειτουργία περνά από σήμερα Παρασκευή το Μετρό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Οι σειρμοί θα κινούνται χωρίς διακοπή σήμερα και αύριο Σάββατο προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών. Το ίδιο θα ισχύσει και το επόμενο αντίστοιχο διήμερο, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο η 24ωρη λειτουργία να μην περιοριστεί μόνο στην περίοδο της ΔΕΘ. Στο μεταξύ, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών, νέος σιδηροδρομικός σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης, οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί. Πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπεται να κατευθυνθούν στην Ελλάδα από τη νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034, σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ενώ η χώρα έχει ήδη περάσει σε νέο σύστημα αγροτικών πληρωμών μέσω της ΑΑΔΕ, από το οποίο, όπως ξεκαθάρισε από τη Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω. Ο τρόπος που παρουσιάζεται σε σχολικά βιβλία του Δημοτικού Σχολείου η έννοια της οικογένειας προκάλεσε αντιδράσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως η κυβέρνηση δεν έχει walk agenda, ενώ κριτική ασκούν για το θέμα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι εισαγγελικές αρχές του Κωσόβου απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος 35 πρώην Σέρβων αστυνομικών για τη σφαγή δεκάδων μελών της οικογένειας του ηγέτη Αλβανών Ανταρτών στην αρχή του πολέμου της δεκαετίας του 1990. Στο αρχηγείο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, στο Κίεβο, χτύπησε η Ρωσία με ντρόουν, με την επίθεση να έχει ως στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι. Στην πρόγνωση του καιρού, ο καιρός αύριο θα είναι αίθριος σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 34 βαθμούς. Αίθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να αγγίζει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, φίλε Δημήτρη που μας έστειλες μήνυμα, μόλις τώρα δοκίμασα το app της AirTeco και μας ακούμε κανονικά. Οπότε ξαναδοκίμασε, κάνε και το σταυρό σου, μερικές φορές βοηθάει. Σε ευχαριστούμε πάντως που επιμένεις τόσο πολύ για να μας ακούσεις και σου στέλνουμε και τα χαιρετίσματά μας. Εκτός από Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουμε και αγωνιστική για το ποδόσφαιρο, τη Super League. Αύριο στις 9 το μεγάλο ντέρμπι, ΑΕΚ Άρης, και λέω μεγάλο ντέρμπι γιατί ο Άρης είναι με 2 νίκες, παιδιά, ασταμάτητος. Για να δούμε αν αύριο θα συνεχίσει με νίκες. Είναι σαφώς ο βαθμός δυσκολίας μεγαλύτερος. Του ευχόμαστε βέβαια να φύγει με τους 3 βαθμούς. Καλά, και με τον έναν πάλι ευχαριστημένοι θα είμαστε. Στις 7 ο Βόλος αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Πάμε την Κυριακή. Έχουμε Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη Κηφισιά, Λεβαδιακός Πανετολικός. Τα προσπερνάμε όλα αυτά στα γρήγορα, γιατί στις 9.30 άλλο ένα μεγάλο ντέρμπι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ποιος από τους δυο εκπροσώπους μας θα θέλαμε στο conference θα κερδίσει? Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να ανασυντάξει τις δυνάμεις του και να τα βάλει με τον Ευρωπαίο Παναθηναϊκό. Εγώ προσωπικά βλέπω νίκη του ΠΑΟΚ. Δεν είναι τόσο δυνατή ομάδα ο Παναθηναϊκός, ακόμη φτιάχνεται. Όπως είπαμε, αρκεί να φτιάξει η ψυχολογία του ΠΑΟΚ. Βγήκαν και κάτι ανακοινώσεις που προσωπικά με βρίσκουν αντίθετο, γιατί πλέον οι ποδοσφαιρικές ομάδες είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ζητήσαν οι σύνδεσμοι να φύγει ο Σαββίδης. Προφανώς θα φύγει ο Σαββίδης αν έχει κάποια πρόταση για να πουλήσει. Δεν νομίζω να αφήσει την επένδυσή του έτσι και να απομακρυνθεί. Και θα κλείσουμε με τη Δευτέρα, όπου ο Ηρακλής αναζητάει τους 3 βαθμούς της νίκης στην Τρίπολη. Κάτι μου λέει ότι αν δεν πάρει θετικό αποτέλεσμα θα έχουμε και μια αλλαγή προπονητή. Έχουμε πάει Σεπτέμβριο και δεν έχει φύγει ούτε ένας προπονητής. Τι Super League είναι αυτή? Ο Ιταλός δεν φαίνεται να ταιριάζει πάρα πολύ ούτε στην ομάδα του Ηρακλή, αλλά γενικότερα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ έντονος, πολύ Ιταλός για το ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε μάλλον προβλέπω αλλαγή προπονητή. Μακάρι να διαψευθώ, γιατί κατά το παρελθόν έχει σημαντικές επιτυχίες ο συγκεκριμένος προπονητής, αλλά κατά το παρελθόν φαίνεται πως τον ξεπέρασε το άθλημα.

Ο υπερκολυμβητής Σπύρος Χρυσικόπουλος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία. Εκεί που έχουν πάει τα ακτοπλοϊκά, μας βλέπω και εμάς να το επιχειρούμε. Η συνολική διαδρομή του Χρυσικόπουλου έφτασε τα 91,4 χιλιόμετρα και ολοκληρώθηκε σε 31 ώρες και 50 λεπτά. Δεν είναι και τόσο πολύ. Ένα απαγορευτικό να σε πιάσει, τόσες ώρες θα περάσουν και στο πλοίο. Η επιτυχία ακολούθησε μια προηγούμενη αποτυχημένη απόπειρα που έκανε 2 χρόνια πριν, στην ίδια διαδρομή. Βούτυξε από τους Οθονούς, έφτασε στη Σάντα Μαρία ντι Λέικουα στην Ιταλία, 91,4 χιλιόμετρα, 31 ώρες και 50 λεπτά, χαρά στο κουράγιο του. Ο συγκεκριμένος αθλητής είναι κάτοχος 2 παγκοσμίων ρεκόρ Guinness για κολύμβηση σε πισίνα. Το 2022 είχε επίσης ολοκληρώσει επιτυχώς να διασχίσει 130 χιλιόμετρα από τη Ρόδο στο Καστελόριζο σε περίπου 64 ώρες. Παιδιά, είναι δελφίνιο άνθρωπος, όχι αστεία, έτσι. Να είσαι τόση ώρα μες στο νερό, απορώ πραγματικά και του βγάζω το καπέλο, ειδικά στους Οθονούς που βούτυξε. Εγώ θυμάμαι, είχα πάει, βούτυξε και μετά βγήκα και βάλα μπουφάν. Είναι παγωμένα τα νερά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι από τους πολύ γνωστούς υπεραθλητές, δηλαδή υπεραποστάσεων αθλητής. Συγχαρητήρια. Δεν σταματά εκεί. Σκοπεύει να σπάσει κι άλλο ρεκόρ, λέει. Απλά δεν έχει ακόμα διαλέξει την επόμενη διαδρομή που θα κάνει. Του ευχόμαστε τα καλύτερα, να βάζει στόχους και να τους πετυχαίνει.

Επειδή κάτι μου λέει ότι είτε θα πάτε για μπάνιο στη Χαλκιδική ή στην Πιερία ή στην Καβάλα λόγω της ζέστης, είτε θα φοβηθείτε τις κινητοποιήσεις και τους κλειστούς δρόμους και δεν θα κυκλοφορήσετε πολύ το Σαββατοκυριακό, σας έχω δύο προτάσεις για τη Δευτέρα, όταν γυρίσετε από όλα αυτά. Δύο ταινίες. Η πρώτη είναι στο πλαίσιο του Θεσμού Σινεμά Μεθέα που γίνεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Βλέπετε σινεμά στο Μέγαρο Μουσικής δίπλα στη θάλασσα. Από τις ωραιότερες εικόνες που μπορείτε να μαζέψετε. Στις 9 η ώρα προβάλλεται το «Θα φύγω μια μέρα», γαλλική ταινία της Αμελή Μπονέν. Η Σεσίλ, μια ανερχόμενη σεφ, ετοιμάζεται να ανοίξει μαζί με τον σύντροφό της σε ένα δικό της εστιατόριο. Αυτό ήταν το όνειρό της και το κάνει πραγματικότητα. Ξαφνικά ο πατέρας της όμως αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας και πρέπει να επιστρέψει στο πατρικό της για να βοηθήσει την παραδοσιακή ταβέρνα της οικογένειας. Επιστρέφοντας στην επαρχία και τις γεύσεις της μακριά από την αγχωτική ζωή του Παρισιού, συναντά τυχαία τον εφηβικό της έρωτα. Και οι αναμνήσεις την πλημμυρίζουν, αρχίζει να αμφισβητεί τι είναι αυτό που θέλει πραγματικά. Μια πάρα πολύ ωραία, μια πάρα πολύ εύκολη ταινία. Θα κυλήσει η ώρα πάρα πολύ εύκολα. Γλυκιά, θα σας αφήσει μια ωραία αίσθηση στο τέλος. Και από την ρομαντική κομεντή τη γαλλική, σας πάω στο Σινέα Πόλων, που την ίδια ώρα, πάλι στις 9 η ώρα, προβάλλεται η ταινία «Ο Ένικος» του Ρωμάν Πολάνσκι. Μάλιστα είναι μια ταινία που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο Ρωμάν Πολάνσκι. Είναι ένα θρίλερ, νοικιάζει ένα διαμέρισμα στο Παρίσι, όπου ο προηγούμενος ένικος έχει αυτοκτονήσει. Και ξαφνικά αυτό τον επηρεάζει και βρίσκεται να παγιδεύεται σε ένα αδιέξοδο κύκλο παράνοιας και αρχίζει και γίνονται διάφορα πράγματα. Είναι πάρα πολύ καλή ταινία. Σας κρατάει με αγωνία μέχρι και το τέλος. Είναι από τις πρώιμες ταινίες του Ρωμάν Πολάνσκι. Είναι λίγο ομοί. Δηλαδή δεν είχε γίνει πολύ χολιγουντιανός ο Ρωμάν Πολάνσκι. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ταινία. 9 η ώρα, Δευτέρα, στο Σινέα Πόλων, θερινό. Ακόμα θα τον βγάλουμε τον Σεπτέμβριο στα θερινά. Αποκλείεται να κλειστούμε στις μεγάλες αίθουσες, στα γνωστά σινεμά τα μεγάλα.

Σαν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου του 2004 είχε φύγει από λευκαιμία ο Αλφόνσο Φόρτ, ένας υπερπαίχτης που είχαμε στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ που μας τίμησε με την παρουσία του. Για μένα τον βάζω μέσα στους 3 καλύτερους ξένους που έχουμε δει ποτέ. Ήταν ένας παίχτης που είχε 6-7 κινήσεις στο ρεπερτόριό του, ασταμάτητο σκόρερ, δηλαδή δεν μπορούσε να το μαρκάρεις με τίποτα. Δυστυχώς νικήθηκε και αυτός από τον καρκίνο πάρα πολύ νέος. Διάβαζα πρόσφατα και μια συγκλονιστική επιστολή που είχε στείλει όταν έμαθε ότι είναι άρρωστος και έλεγε στον κόσμο ότι πρέπει να ζει τη ζωή του σαν να μην έχει ελπίδα. Έτσι είπε, σαν να μην έχει ελπίδα ότι θα ξυπνήσει αύριο. Προσπάθησε να δώσει κουράγιο σε πάρα πολύ κόσμο, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Πολύ καλός παίχτης και πάρα πολύ καλός άνθρωπος, από ό,τι λέγανε αυτοί που τον ζήσανε στην Αθήνα, στον Ολυμπιακό και στο Περιστέρι έκανε καριέρα. Πάμε να δούμε λίγο το ανθρώπινο είδος που συνέχεια δίνει αφορμές για να απελπιζόμαστε μαζί του. Στη Νέα Υόρκη υπάρχει ένα νέο είδος ανθρώπων, οι speed runner, οι οποίοι οργανώνονται διαδικτυακά μέσα από τα social media και προσπαθούν να κάνουν τη διαδρομή του μετρό της Νέας Υόρκης γρηγορότερα με το ποδήλατό τους. Αποτέλεσμα, μέσα σε μία ημέρα είχαμε 26 τραυματισμούς. 26 ποδηλάτες έπεσαν και χτύπησαν πάρα πολύ σοβαρά. Όπως καταλαβαίνετε, το μετρό είναι μετρό. Πηγαίνει υπόγεια. Το να προσπαθεί ένας άνθρωπος με ποδήλατο σε έναν δρόμο της Νέας Υόρκης που όλοι έχουμε δει στις ταινίες τι μποτιλιάρισμα υπάρχει, να ξεπεράσει το μετρό, δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να συλλαμβάνονται προληπτικά λόγω βλακείας. Και πάμε σε μια καινούργια διαδικτυακή απάτη. Σας έχω πει όλες τις διαδικτυακές απάντες και τις τηλεφωνικές. Άλλη μία σας βάζω τώρα. Με SMS που έρχεται στο κινητό σας τηλέφωνο, σας λένε ότι τα χαρτιά που καταθέσατε για την καινούργια ταυτότητα είχαν κάποιο πρόβλημα και θα πρέπει να πατήσετε αυτό το link για να αλλάξετε κάποια στοιχεία που γίνανε λάθος, αλλιώς κινδυνεύετε με πρόστιμο και μάλιστα το πρόστιμο βάζουν και τιμή 150 ευρώ. Μην το πατήσετε, σας έχουμε πει ότι η ελληνική αστυνομία και το gov.gr δεν στέρνει SMS στα κινητά σας, σας έρχεται ένα mail που σας καλεί να πάρετε τηλέφωνο κάπου για να κλείσετε ένα ραντεβού και να διορθώσετε ό,τι είναι να διορθώσετε. Μεγάλη προσοχή, εξαπατούνται καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι. Είπαμε χθες ότι επιτέλους η τηλεφωνική απάτη έγινε κακούργημα και όχι πλημέλημα. Βέβαια μένει να δούμε και πόσοι θα συλληφθούν και πόσοι θα τιμωρηθούν.

Το Ελνίνιο το ξέρετε, ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει τι είναι. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο κατά το οποίο η θερμοκρασία της θάλασσας στον Ειρηνικό ωκεανό αυξάνεται σημαντικά, επηρεάζοντας την ατμοσφαιρική κυκλοφορία σε παγκόσμιο επίπεδο. Θυμάστε κάτι εικόνες που βλέπουμε κυρίως σε χώρες Καραϊβικής που λέμε πλησιάζει τυφώνας βαθμίδας 5, 4, 6 και βλέπουμε κάτι εικόνες με κύματα να παίρνουν στο διάβα τους ολόκληρα σπίτια στην Κούβα, στο Τρινιντάντ, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουμε δει στην Λουιζιάννα. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο, το Ελνίνιο, δεν θα απασχολεί πλέον μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Καραϊβική. Οι ειδικοί λένε ότι έρχεται και στην Ευρώπη. Οι μετεωρολόγοι μας έχουν προειδοποίησει εδώ και 1,5 με 2 χρόνια περίπου έχουν αρχίσει και μιλάνε για το Ελνίνιο. Τώρα ξεκάθαρα και ο ΟΗΕ μάλιστα προειδοποίησε ότι πρόκειται να έχουμε το ισχυρότερο Ελνίνιο των τελευταίων 1,000 ετών. Μάλιστα στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει δοθεί εντολή προς τους Βρετανούς να έχουν τρόφιμα και νερό για πάρα πολύ. Μάλιστα στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει δοθεί εντολή προς τους Βρετανούς να έχουν τρόφιμα και νερό για πάρα πολλές μέρες. Γιατί περιμένουν πολλοί υγρού

τις θερμοκρασίες των νερών, οπότε δεν είναι αποκλειστικά μόνο το Ελνίνιο. Ελπίζουμε να μην δούμε βαρύ χειμώνα φέτος στην Ελλάδα, αλλά τα πράγματα δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή θα δούμε αρκετές φορές θερμοκρασίες εκεί κοντά στους 3, 4, 5 βαθμούς, ενώ για τις πόλεις, γιατί οι άνθρωποι στη Φλόρινα τι να πούνε, βλέπουν το θερμόμετρο κοντά στο 0 3 και 4 μήνες, αλλά λένε ότι φέτος η Ευρώπη θα έχει πολύ βαρύ χειμώνα και έρχεται σε μια στιγμή που και το φυσικό αέριο είναι ακριβό και το πετρέλαιο είναι πανάκριβο και που έχουμε δύο πολέμους σε χώρες όπου θα μπορούσαν να προμηθεύσουν φθηνό φυσικό αέριο και δεν το κάνουν. Ας ελπίσουμε να πέσουν έξω οι μετεωρολόγοι. Μόνο αυτό έχω να πω. Τελειώσαμε. Αυτό ήταν η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής και η τελευταία της εβδομάδας. Έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Φάνη Λιάκο που έκανε την εκπομπή να μοιάζει πάρα πολύ εύκολη σήμερα. Κύλησε ο χρόνος πάρα πολύ γρήγορα. Θα τα ξαναπούμε εμείς τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Θα έχουμε μάθει και τι εξαγγελίες έκανε ο Πρωθυπουργός και τι θα μπει στην τσέπη μας και αν θα αυξηθούν τα εισοδήματά μας, να δούμε δηλαδή αν θα διευκολυνθεί η ζωή μας. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, να ξεκουραστείτε, να βγείτε, ό,τι επιθυμείτε εσείς να κάνετε. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Και μία 15χρονη μετά τον 15χρονο σε κατάσταση οξείας μέθης παρέλαβε νωρίτερα το ΕΚΑΒ από το χώρο του 5ου Γυμνασίου της Σταυρούπολης, όπου είναι σε εξέλιξη ποντιακό γλέντι. Έγινε διακομιδή των δύο παιδιών στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Τις αρχές ενημέρωσε διασώστης που βρέθηκε στο σημείο. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027, αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Στο μεταξύ, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων, αλλά και των κινητοποιήσεων. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς οι συγκεντρώσεις και οι πορείες θα κινηθούν σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης. Η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης έχει ανακοινώσει σειρά μέτρων, ενώ ήδη εφαρμόζονται απαγορεύσεις στη στάση και στάθμευση οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία. Από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου, το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να κλείσει σταδιακά για την κυκλοφορία, ανάλογα και με την εξέλιξη των εκδηλώσεων. Το Σάββατο το μεσημέρι στις 3 θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του δικτύου του μετρό. Πρόκειται για τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Ωστόσο, λόγω της ΔΕΘ, σε 24ωρη λειτουργία πέρασε από χθες Παρασκευή το μετρό Θεσσαλονίκης. Οι σειρμοί θα κινούνται χωρίς διακοπή και σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών. Το ίδιο θα ισχύσει και το επόμενο αντίστοιχο διήμερο, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο η 24ωρη λειτουργία να μην περιοριστεί μόνο στην περίοδο της ΔΕΘ. Νέα εποχή για τις προηγμένες θεραπείες με το νέο κτίριο κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Κανείς ασθενής με καρκίνο δεν θα μείνει μόνος, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικού κόμβου στον ενεργειακό χάρτη της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής, ανέδειξε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Kimberly Guilfoyle, μιλώντας στο 10ο Southeast Europe Energy Forum στη Θεσσαλονίκη. Προανήγγειλε επίσκεψη στην Ελλάδα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, σε λίγες εβδομάδες. Σε θετικές αποσταθερές αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας η Morningstar's DBRS διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο BBB. Παράλληλα επιβεβαίωσε τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση στο υψηλό αναβαθμίζοντας επίσης την τάση της σε θετική. Κεντρικό ρόλο στην απόφαση του οίκου διαδραματίζει η εκτίμηση ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται με ταχύρυθμο τα επόμενα χρόνια με όχημα τη σχετικά ισχυρή ανάπτυξη και τα μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επικαλείται η Morningstar, το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδος αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,8% το 2026 και 1,6% το 2027, έναντι 0,9% και 1,2% αντίστοιχα για το σύνολο της Ευρωζώνης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε απόψε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Οι ειδικοί απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, αναχώρησαν με στόχο να σφυριλατήσουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κοινή δράση σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό πεδίο αναλαμβάνουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Χαμόγελο του Παιδιού στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψαν σήμερα. Στο επίκεντρο τίθεται η ενίσχυση της γνώσης, της πρόληψης και της ενημέρωσης, αλλά και η ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων και δράσεων που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία των παιδιών και στην πρόσβασή τους στην ένωμη προστασία. Στην επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 50 λωδοπών προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Στην αθλητική επικαιρότητα, μία από τις μεγαλύτερες διακρίσεις της καριέρας του πέτυχε ο Εμμανουήλ Καραλής πριν από λίγο, κατακτώντας για πρώτη φορά τον τίτλο του Diamond League στον τελικό του επικοντό που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στο Memorial Van Damme. Με αυτή την επιτυχία έγινε ο δεύτερος Έλληνας αθλητής που φτάνει στην κορυφή της διοργάνωσης μετά το Μίλτο Τεντόγλου που πέταξε στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά, κατακτώντας τη δεύτερη θέση του Diamond League στο άλμα επικοντό. Ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι έθριος, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 34 βαθμούς. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων αύριο στις 7 το πρωί.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.